0: 7 αναπάντεχα πράγματα που μπορούν να συμβούν στο σεξ και δεν το περίμενες. Πάμε στο φτέρνισμα, το οποίο είναι πιο συχνό από ό,τι πιστεύουμε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι εκείνη τη στιγμή το αίμα περνάει και από τη μύτη. Επίσης, ενισχύεται το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Ένα άλλο είναι ότι λάμπεις. Το αίμα μας κατά τη διάρκεια του σεξ ανεβαίνει στο κεφάλι και έτσι κάνει τα μάγουλά μας να φαίνονται πιο λαμπερά.
1: Ξέρεις τι άλλο συμβαίνει όταν κάνεις σεξ?
0: Τι άλλο συμβαίνει?
1: Δεν κάνεις σαρδάμ.
2: Καθόλου.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: παραγωγότητες ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν.
1: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

0: Music 892.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ποιος στίχος τραγουδιού σας θυμίζει το μεγαλύτερο έρωτα της ζωής σας? Για πες.
3: Είναι της Αρλέτα, το τραγούδι της Ερήμου. Η εισαγωγή. Ακούω κι αρφή κλάμα.
2: Αυτό εμένα μου θυμίζει νεκρό, ρε. Θάνατο, πέθανε.
3: Όχι, έφυγε. Πήγε στην Αμερική όμως.
2: Έμενε εδώ.
3: Ναι, έμενε εδώ. Ναι,
2: αυτό είναι στενάχωρο. Καλύτερα να πέθανε.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
5: στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Βλέπω ότι ακούνε πολλά παιδάκια τον Τοξότη.
4: Καζάντζι, δεν ακούνε τα παιδάκια, όχι τον Τοξότη. Πάνε σχολείο τα παιδιά σας! Τα παιδιά σας και μεγαλώνουν με ζώδια και ανάθρωπους σκορπιούς. Βάλε Καζάντζι, δεν ακούνε τα παιδιά. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Όχι ο weekend, όχι τα ζώδια. Όχι τα πάρτι που πάει ο Δημήτρης ο Πουλίτης και ο Λεωνίδας. Αλλά τι καταλάβει ο Δημήτρης τώρα, άμα μένεις με χειμάνους 35 χρονών, τι να καταλάβεις.
3: Τόσο πολύ σε ενόχληση που πήγε σε ένα πάρτι.
4: Ο άλλος, ο Καζαντζίδης έφυγε. 5 χρονών δούλευε ο Καζαντζίδης. 5 χρονών δούλευε ο άνθρωπος. 5 χρονών είχε βγει έξω και δούλευε ο άνθρωπος. 5 χρονών είχε έτσι μάρε.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Είμαι παντρεμένος. Φέτος έμαθα ότι η σύζυγός μου έχει πάρει ένα δάνειο στο όνομά μου και του γράφω. Και τι γίνεται? Είμαστε ακόμα μαζί και πολύ αγαπημένοι. Τι τα έκανε αυτά τα λεφτά επίσης? Α, ήταν ανακαίνιση. Η Ιωάννα λέει: πήρε δάνειο η κοπέλα να ανακαινήσει τη φωλίτσα που έχει με τον κόμενο. Αντώνη, κάποια αλλαγή στο σπίτι σου είδε.
1: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
2: Στο Music 892.
3: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Music.
1: 8-9 Bill.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Club.
1: Previously,
0: στα κουνάβια. Κουνάβι, έχεις ταλέντο.
2: Τέλεια, το Michael Jackson.
3: Πάμε.
4: Πούντος.
3: Έλα, αγόρι μου, κάντονα.
2: Α, τον κάνω όπως είναι τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, καλημέρα.
5: Είμαι άλογο.
4: Πολική αρκούδα.
2: Γεια σας.
4: Το Γιώργο κάνει το προϊόν.
3: Ναι, παρακαλώ. Ρωτάνε τα παιδιά εδώ πέρα, χαίστηκες.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ρώτησα την Αστερόπη Χαϊνά για τα ρούχα της βάφτισης.
1: Και αυτά που θα φορέσω ως νονά.
0: Μου τα έδειξε. Υπερβολικά κοντό. Είναι 5 δάχτυλα πάνω από το γόνατο. Θα δει ο παπάς το βρακί σου, Μαρή. Θα μαλώνει όλο το βράδυ με την παπαδιά. Και η παπαδιά πλέον πηγαίνει στην εκκλησία όλη μέρα εκεί πέρα.
1: Εννοείται ότι έρχεται, την ξέρω.
0: Να την ξέρεις κιόλας. Από γνωστό τι τρως πάντα. Δηλαδή μία ώρα δεν θα σου πέσει τίποτα, πιστεύεις?
1: Όχι, δεν συνηθίζει να πέφτει τίποτα μαζί μου.
0: Το ακούει ο παπάς αυτό εδώ, ακούει την εκπομπή.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official Music 892.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
1: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
3: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
4: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
6: Ο Δίας σε καλεί!
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892.
10: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
14: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

Εντελώς τυχαία, φίλες και φίλοι, μετά τις τουρκικές προκλήσεις, ο Πανούλης αύριο, σήμερα μάλλον απόγευμα, θα είναι στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, στη Κωνσταντινούπολη!

0: Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα φίλες και φίλοι. Μάρκο, άιστο λίγο. Λοιπόν, το συγκρότημα είναι Cortex ή Suno είναι. Παιδιά, Cortex είναι ρε, στα κατά διάνα AI. Βάζει ο Λαμπρόπουλος AI μουσική. Παίζει να είναι και
1: AI. AI είναι σίγουρα.
0: AI.
1: 100%.
0: Έχουν βγάλει κάτι πολύ AI μουσική, Πολύ ωραίο, AI μουσική, παιδιά. Καλημέρα, φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλημέρα και στους Τούρκους. Εντάξει.
1: Έπρεπε να γίνει
0: αυτό. Φεύγω, παιδιά, σήμερα 3,5 ώρα. 3,5 ώρα θα είμαι Κωνσταντινούπολη. Να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Μόνος μου και όλοι σας.
2: Βλέπεις, φωνάζεις για τους Τούρκους, αλλά σε καλεί εκεί το μέρος.
0: Δεν πάω. Πάω να δω αν κάθονται καλά τώρα. Τι είναι τέτοιο.
2: Πάνε να
0: ψηφίσουν τώρα, πώς το λένε. Μαρία, πάω στους συγγενείς σου πέρα.
2: Ναι, λοιπόν, να δώσεις χαιρετίσματα.
0: Θα δώσω χαιρετίσματα. Θα έχετε τα
1: απλώς. Δυο κρίσιμη φάση.
0: Βέβαια.
2: Καταλαβαίνεις, αυτό δεν είναι πολύ καλό, γιατί δεν φημίζεται για το.
0: Και δεν θα πάρω και διαβατήριο. Θα πάω με ελληνική ταυτότητα. Άμα θέλουν να με περάσουν. Αν δεν θέλω, θα κάτσω και στα Τελωνία.
1: Σε περνάνε, παιδί μου, και με ταυτότητα. Θα ζω, είσαι.
0: Το ξέρω. Λοιπόν.
2: Το ζει τώρα μόνο.
0: Ναι, παιδιά.
1: Και δεν ξέρετε εσείς τι έχει γίνει.
0: Μην με ρωτήσετε γιατί πάω. Γιατί. Όχι, παιδιά, δεν είμαι. Έχω πάει πολλές φορές. Μην με κρατήσουν εκεί πέρα. Καλά. Μακάρι!
2: Σιγά, μακάρι. Θα παίρνει τηλέφωνο και θα τρελαίνεσαι.
0: Λοιπόν, Φάνη, μην πα, it's a trap. Λοιπόν, πάω για αποστολή κάλυψη απόκρυψη. Πάω για το τελευταίο ένα από όλα της χρονιάς, στον τελικό του κυπέλλου UEFA.
1: Έχει καντίνα στην Τουρκία.
0: Πάμε να δούμε τι βρώμικα έχει.
2: Και θα έχουν, φαντάζομαι, και περίεργα.
0: Και μπαπ. Αλλά τώρα, άμα γίνει κάποιο διπλωματικό επεισόδιο, δεν φταίω εγώ. Στο χέρι τους είναι να με περιποιηθούν. Τέλος πάντων, θα τα δούμε, φίλες και φίλοι. Όλα σειρά θα έχει ανταπόκριση από Κωνσταντινούπολη από σήμερα το απόγευμα. Θα δω τι θα γίνει. Θα μπω μέσα, θα γίνω ένα με αυτούς. Χάσαμε σίγουρα λίγο. Γιατί με ποιον είσαι, χάσατε σίγουρα. Λοιπόν, άμα σε κρατήσουν, θα κλέσει αγκοριτσάκι. Νομίζω θα κλέσει αγκοριτσάκι. Κρατήσουν, δεν κρατήσουν. Θα έχουμε από εκεί σίγουρα, παιδιά, ανταπόκριση τουλάχιστον για γεύσεις. Λοιπόν, από την άλλη, κοκορέτσι. Παιδιά, θέλω να πάω να το φάω αυτό.
2: Ποιο, δηλαδή, ποιο
0: τώρα που θα πάω Κωνσταντινούπολη, γιατί θα κάνουμε μια βόλτα. Θέλω να δοκιμάσω βρωμιές τώρα.
2: Καλά τώρα.
0: Να πάω να φάω το κοκορέτσι αυτό που βλέπεις στο TikTok με το σάντουιτς που παίρνει ένα κοκορέτσι ολόκληρο.
1: Και το βάζουν μέσα.
2: Και το βάζουν.
0: Αυτό που θα το βρω, παιδιά. Έχετε, στείλτε μου κανένα location τέτοιο. Γιατί δεν θα έχω πολύ. Για μια μέρα πάω.
2: Να βρω αυτό. Προλάβει.
0: Όχι να προλάβω. Αυτό το κοκορέτσι με το σάντουιτς.
1: Θα το προλάβει το φάστερ.
0: Προλάβω να το φάω.
1: Πότε θα προλάβεις, ναι. Πόσα βρώμικα θα φάω.
0: Μια μέρα έχω, μια μέρα θα φάω. Πόσα βρώμικα θα φάω.
2: Ό,τι μπορεί θα το φάει.
0: Ναι, έχει πάει κανένα στην Κωνσταντινούπολη να φάει αυτό το περιβόητο. Πώς το λένε, κοκορέτσο σάντουιτς.
2: Κοίτα πώς θα με τριγκάρει αυτό το.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, κάτι θα βρούμε εκεί πέρα. Κάτι θα βρούμε. Δεν θέλω να φάω ρε φίλε κεμπάπ. Πάλι τα έχω φάει αυτά τα κεμπάπ. Δεν μπορώ και η αρνίλα τέτοιο. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε πάρα πολύ ψωμία. Όπου να ξεκινήσω, έχουμε δηλώσεις Νόλαν. Έχουμε. Καταρχήν, να πούμε σήμερα εντελώς στοιχεία. Και έχουμε ημέρα, είναι παγκόσμια ημέρα, έτσι. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
2: Βέβαια.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίες ημερομηνίες, έχω να πω.
1: Που πας,
0: κρατήστε τα.
1: Ναι, αλλά είδε σήμερα τι βγήκαν οι Τούρκοι και είπανε.
0: Τι είπανε οι Τούρκοι, αν θα τα πούνε μπροστά μου, για λέγε.
1: Δεν είδε στα θέματα, τι είπανε.
0: Δεν είπανε, όχι, πες μου, περιμένω, με το που είδα Τούρκοι δεν διάβασα κάτι άλλο, δεν είναι.
1: Ηρωνικό τουρκικό δημοσίευμα για το Αιγαίο. Mm. Σε πόσα νησιά της Ελλάδας θα την πέσουμε.
0: Λοιπόν, να μήνυμα προς το τέτοιο. Σε όσα θέλετε, αρκεί να έρθετε με τον κόλο. Συντομή, ηρωνικά το είπα. Λοιπόν.
1: Και είπανε κι άλλα βέβαια.
0: Τι?
1: Γιατί μιλούσαν κιόλας για τα 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο. Και λέει ότι άμα πάρει η Τουρκία, τι 152 είναι λίγα. Φτάνουμε και τα 500 και τα 600.
0: Ναι.
1: Ενώ τότε θα πάρουν και όλο το Αιγαίο. Γιατί και ο Ερντογάν έβαλε πάλι τη γαλάζια πατρίδα και είναι σχεδόν όλη η Κρήτη. Είναι και η Κρήτη μέσα.
2: Φάνη.
1: Στη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν. Και το έκανε χθες αυτό ο Ερντογάν.
2: Φάνη.
0: Τα όνειρά μας θα γίνουν πραγματικότητα, παιδιά. Ήρθε η ώρα που περιμέναμε. Ήρθε η ώρα που περιμέναμε. Κάντε ένα αστείο. Όπως είχε πει και ο μέγιστος Ναύαρχος Εγκολφόπουλος, μακάρι να κάνω το λάθος. Μακάρι να κάνω το λάθος. Τα έχει πει ο Ναύαρχος Εγκολφόπουλος. Εμείς εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Αλλά μην ξύνεστε και πολύ, γιατί δεν θα περιμένουμε, θα ξεκινήσουμε πρώτοι. Λοιπόν, μια βόλτα στην πλατεία Ταξίμ να κάνεις σε φάνη, παντού έχει. Ρε παιδιά, η πλατεία Ταξίμ να έχει πολύ
2: πράγμα. Δεν νομίζω ότι θα πας να φας την πλατεία Ταξίμ.
1: Και όχι σε τουριστικό, ρε παιδιά. Θα τα κάνει πάνω.
0: Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Τώρα θα έχει εκεί πέρα παίζει Άστον Βίλα με. Δεν θυμάμαι ποια άλλη ομάδα. Θα έχει γεμίσει οι Άγγλους πέρα εκεί. Θα είναι μεθυσμένοι οι Άγγλοι, κατουρημένοι απάνω. Θα είναι τώρα, δηλαδή, σαν να τη βλέπω την πλατεία Ταξίμ, επειδή έχετε πάει σε τελικό με Άγγλους. Δεν σταυρωμάει η μπύρα ο δρόμος τώρα εκεί πέρα. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Έλληνας Καμπεριάς, βαρεύτηκε Έλληνας Καμπεριάς. Διπλωματικά θα πάω.
1: Φράιμπουργκ
0: και τέτοιο. Θα είναι Γερμανοί και Άγγλοι εκεί πέρα. Τώρα η πλατεία Ταξίμ, παιδιά, θα έχει γίνει πατρινό καρναβάλι για πάντα. Πώς το λένε. Με τους Τούρκους έχουν προϊστορία σε μαχαιρώματα. Παιδιά, δεν θα πάω εγώ. Θα πάω για το φαγητό. Δεν πάω τώρα για το τέτοιο. Εγώ τους έχω ζήσει στους Άγγλους μέσα στη Γερμανία που είχαμε μπει μέσα σε ένα. Έχω και βίντεο. Είχαμε μπει στη Γερμανία να πάμε σε ένα αγώνα στο Euro. Και ήταν μέσα στο μετρό οι Άγγλοι και με είχαν βουτήξει κεφαλοκλείδωμα. Κάτι οι Άγγλοι πιωμένοι. Και τραγούδαγα κι εγώ. Τραγούδισα.
1: Τραγούδαγε.
2: Δεν μπο... έκανα, λέει.
0: Ρε, ήταν, σου λέει, ήμασταν ασφιχτικά μέσα και είμαι τώρα εκεί πέρα με τον κουμπάρο μου τον Γιώργο και είμαστε τώρα έτσι. Και ξεκινάνε κάτι. Και ξεκινάω και εγώ να κάνω πως τραγουδάω. Και λέω, κάτσε μη γίνει. Με κάνουν μπαούλο εδώ μέσα. Λοιπόν, κάτσε να πιάσω, παιδιά. Με έχετε πάρει σερή και δεν έχω βρει τα θέματα. Με τους Τούρκους δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο. Γιατί βαριέμαι τώρα στη φάση. Να πούμε ότι διθυράμβους έχουμε, ίσως γι' αυτό, παιδιά, νομίζω γίνεται όλη αυτή η τουρκική προκλητικότητα, για τους διθυράμβους που δεχόμαστε για τη χώρα μας και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάλι δημοσιεύματα από το χείλος της οικονομικής κρίσης σε παράδειγμα οικονομικής ανάκαμψης, οικονομικός παράδεισος η Ελλάδα, αρχιτέκτονας μεταρρυθμίσεων ο Λούτρινος Υπουργός ο Χατζηδάκης. Η Handelsblatt, τι εφημερίδα είναι αυτή, από ποια χώρα?
1: Είναι μεγάλη γερμανική.
0: Γερμανική για να μας γλύφουν οι Γερμανοί, κάτι γίνεται. Χαμός τώρα οι Γερμανοί, δανεικά θέλουν. Νέα θετικά μηνύματα προς αγορές από οίκους αξιολόγησης και νέα προώρη αποπληρωμή 6,9 δις του δημοσίου χρέους. Ξεχρεώσαμε, διατέρμα. Τελείωσε.
1: Όχι, αλλά 300, παιδί μου, τι λέει.
0: Μα εμείς εσύ, Μίτσο, εδώ πέρα, μόνο φέτος μέσα στον χρόνο έχουμε πει 30 φορές ότι έχουμε νέα αποπληρωμή.
1: Ναι, για να μην είμαστε η νούμερο 1 χώρα που χρωστάει στην Ευρώπη. Τώρα θα είμαστε νούμερο 2, κάτω από την Ιταλία.
2: Αλλά
1: χρωστάμε 300 δις ακόμα. Έχουμε χρόνο.
0: Εντάξει, πόσα χρωστάγαμε, Μίτσο, όμως.
1: 360.
0: Συγγνώμη, τόσο καιρό που λέμε νέα αποπληρωμή. Εγώ νομίζω ότι θα είχαμε ξεχρώσει τόση ώρα.
1: Όχι, μειώνονται σιγά.
2: Καλά, είναι πολύ μεγάλο το ποσό ακόμα που χρωστάμε.
0: Εμείς κάθε μέρα εδώ πέρα διαβάζω δημοσιεύματα ότι ξεχρεώνουμε. Ώρα. Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε φτάσει τουλάχιστον 50%. Θα έχουμε.
1: Όχι, ρε, τι 50, βάζει καλά. Ναι. 2%, 3%.
2: Συγγνώμη, ρε παιδί, και αυτά όλα τα δις που έρχονται και λέμε τι θα τα κάνουμε, γιατί δεν πάνε στην αποπληρωμή.
0: Ποια δεις, εδώ πέρα λέμε δίνουμε εμείς όλα αυτά τα δεις που δίνουμε.
2: Αυτό.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται στη φάση. Άρα.
2: Προβληματίστηκε.
0: Ναι, εγώ.
1: Ταράχτηκε.
0: Ωραία, παιδιά, εγώ διαβάζουμε κάθε μέρα τα θέματα εδώ πέρα. Και μου κάθε μέρα. Κάθε μέρα υπάρχει ένα άρθρο για νέα αποπληρωμή χρέου. Υπολόγιζα εγώ, λέω, από το Σεπτέμβριο που έχουμε ξεκινήσει να λέμε για νέα αποπληρωμή χρέου πρόωρη. Για πρόωρες αποπληρωμή. Δεν μιλάμε για τις κανονικές.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί πάμε αυτό. Και μπράβο από όλη την Ευρώπη, λέω, θα έχουμε ξεχρεώσει τώρα. Δεν είναι.
1: Το συνολικό, λέει, δημόσιο χρέος της Ελλάδας προσεγγίζεται σήμερα γύρω στα 400 με 406 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Α, το συνολικό.
0: Και ποιο ήταν το αρχικό?
1: Παραπάνω. Μόνο, λέει, για φέτος η χώρα μας έχει προγραμματίσει πρόωρες αποπληρωμές, όπως και έγινε, 6,9 δις.
0: Έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Άρα έχουμε.
2: Καλέ, όχι απλά δρόμο έχουμε.
1: 380.
2: Πόσα χρόνια ακόμα.
0: Εσύ τι χρόνια, να σου πω, σπίτι να πάρεις, Μαρία, χρεώνεσαι για τέτοιο. Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Μάλιστα, ναι. Αλλά λεφτά έχουμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, να πούμε, παιδιά, ότι έχουμε και νέο πράσινο φως για οι τελικές φρεγάτες. Αυτό πως γίνεται να παίρνουμε και φρεγάτες και όπλα και να.
1: Τα κάνουμε όλα.
0: Μάλλον πάει πολύ. Κυκλοφορεί πολύ χρήμα στη χώρα, παιδιά.
1: Κάνει κύκλο, βασικά.
0: Κάνει κύκλο. Περνάει όμως από τις τσέπες του κόσμου. Δεν μένει, δεν σταματάει. Και έχουμε και Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος, ο πρόεδρος της καρδιάς μας, μίλησε σε συνέδριο. Έκανε συνέδριο Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, το 16ο, τώρα δεν ξέρω.
0: Τι λέει, παιδί μου. Πάμε να κάνουμε κάτι, λέει, που δεν έχει ξαναγίνει. Νομίζω ότι ούτως. Πάμε να κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, να κερδίσουμε τρίτη τετραετία.
2: Παιδιά, τελικά οι εκλογές πότε θα γίνουν?
0: Τώρα, παιδί μου, το.
2: Θα γίνει δηλαδή μετά το καλοκαίρι.
1: Όχι. Κανονικά οι εκλογές είναι να γίνουν του χρόνου περίπου το καλοκαίρι. Εγώ πάντως από μέσα Άκουσα ότι θα γίνουν φθινόπωρο.
2: Και εγώ άκουσα γύρω στον Οκτώβρη.
0: Ναι. Εγώ να σου, πω τώρα τι είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ναι. Αν θα πάτε να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, πρέπει να ξέρετε, να ξέρετε για ποιο λόγο θα ψηφίσετε. Εγώ, ναι, ναι. Εγώ όπως το βλέπω. Γιατί τρεις πυλώνες έθεσε ο πρόεδρος. Και εγώ, ειδικά στον τρίτο, δηλαδή με πιάνουν όλα αυτά. Εγώ θα τον ψηφίσω, το λέω δημόσια.
1: Το πες,
0: ναι. Οικονομία, επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη.
2: Α, γι' αυτό.
0: Δηλαδή εδώ. Η επόμενη τετραετία, παιδιά, θα είναι AI. Δηλαδή το ψηφίζεις τώρα αυτό. Δεν οικονομία, είναι... επενδύσεις μέσα σε όλα, εννοείται.
1: Και AI.
0: Μέσα και υπάρχει κάτι καλύτερο.
2: Δημήτρη, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει με το Φάνη, έτσι.
0: Μόνο AI, σίγουρο. Τίποτα. ChatGPT και Cloud δωρεάν θα μας δίνει ο πρόεδρος. Νομίζω, δεν ξέρω τώρα, γιατί 26 του μήνα παραμεθαύριο ανακοινώνει και ο Τσίπρας το νέο κόμμα.
1: Και 21 η Καρσιανού.
0: Και 21 η Καρσιανού. Να δούμε βέβαια τι θα. Μισό λεπτό τώρα είναι η φάση που. Ρε, παιδί μου, δεν ξέρω πώς να το πω εσύ, Μαρία. Έχουμε βγει για ψώνια, ναι, και θα περάσει από μπροστά μας το εμπόρευμα. Να δούμε τι μας προτείνει ο
2: κόμμα. Α, τι μας προτείνει, θα αγοράσουμε.
0: Τώρα έχει διαφημίσεις. Τώρα έχει διαφημίσεις. Να βγει τώρα αυτό. Ποιον άλλον περιμένουμε. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει πει.
1: Περιμένουμε το Σαμαρά, γιατί ο Σαμαράς το σκέφτεται.
0: Δεν νομίζουμε Σαμαρά.
1: Τώρα μετά από αυτό δεν
2: το πιστεύετε.
0: Έχασε το παιδί του άνθρωπο, δεν νομίζω να κατέβει. Καριστιανού, Τσίπρα. Η νέα αριστερά, παλιά αριστερά, δεξιά αριστερά.
1: Μάλλον αυτά πάει με τον Τσίπρα.
0: Ναι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμα. Είναι και το παλιό αυτό.
1: Και μέρα 25
0: παρακολουθεί. Μέρα 25 περιμένω.
2: Μέρα 25 είναι, θυμίστε μου.
0: Μέρα 25 είναι. Και ο μήνα έχει 9. Γιάννη Βαρουφάκη, τον περιμένω αυτό. Φυσικά, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Θα τον ταράξει.
0: Ναι, όχι, λέω, θα έχουμε προεκλογικές δηλώσεις τύπου. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης λέει: οικονομία, επενδύσεις, τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα βγουν. Εγώ δεν θέλω πολλά. Θέλω να έχω 2-3 να ψήσω.
1: Θα έχουν σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά έρχονται και οι υπουργοί και βγαίνουν εκεί στα κανάλια.
0: Ναι,
1: να μιλάνε.
0: Ωραία, τώρα θα είναι ωραίες εποχές, παιδιά, αυτά. Και νομίζω μίλησε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και ο Γιούνκερ. Ή όχι. Βγήκε ο Γιούνκερ, δεν ήταν αυτός. Ήταν ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Έστειλε χαιρετισμό στο Μητσοτάκη, λέει: είσαι σπουδαίος πρωθυπουργός. Έθεσε στην Ελλάδα, λέει, εκ νέου στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Διαδικασίας. Λοιπόν.
1: Μάλλον εμείς δεν τα βλέπουμε.
0: Παιδιά, να σα πω κάτι. Και νομίζω ότι είμαστε για χάρη. Γιατί το μόνο που. Ναι, είναι το. Μάλλον
1: έτσι λες,
2: και ξέρεις, τα βλέπουν όλοι αυτοί και όχι εμείς.
0: Ναι, ρε, γιατί εμείς δεν μπορούμε να δούμε το χρήμα, τον κύκλο του χρήματος. Γιατί αν περνάει από τις τσέπες σου και δεν το.
2: Α, επίσης το ζούμε, εννοείς, οπότε δεν γίνεται.
0: Λοιπόν. Λογικά, παιδιά, άμα πάει φθινόπωρο, δεν ξέρω, θα δούμε. Αλλά τώρα αρχίζει το πολύ ωραίο. Ανδρουλάκι περιμένουμε τι γίνεται.
1: Και Πασόκ, φυσικά περιμένουμε.
0: Ναι, να δούμε τι γίνεται. Το καλοκαίρι λέει αποφυλακίζεται και ο Κασιδιάρης. Ο
2: Κασιδιάρης. Α, είχε πει ότι θα κάνει κόμμα.
1: Είπε με το πατέσω το ένα πόδι μου.
0: Θα προλάβει ο.
2: Θα γίνει προετοιμασία, ρε, εσύ,
0: θα,
2: τώρα.
0: Θα προλάβει ο.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως.
2: Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι από τώρα και ας είναι ακόμα μέσα, γίνεται η προετοιμασία. Τι θα βγει έτσι ξαφνικά.
0: Λατινοπούλου χαμός, ακόμα Λατινοπούλου τα βάζει με τη Χουκατζέντα. Και θα δίνει τον αγώνα.
1: Σκούπα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκούπα σε όλη την Ελλάδα σε μετανάστες και ομοφυλόφιλους. Το κάθε κόμμα έχει την ατζέντα του το κάθε κόμμα. Αυτό, παιδιά, μπαίνουμε, βιτρίνες είναι τώρα. Κοιτάμε τι μας αρέσει.
2: Ωραίο το
0: ψωνίζουμε.
1: Ο Κακομοίρης ο τέτοιος. Όχι, συγγνώμη για το χαρακτηρισμό. Ο κύριος που έχει τη νίκη, δεν ξέρω τι θα κάνει, γιατί δεν τον έχω ακούσει πουθενά. Δεν έχουν
0: ακούσει. Α, πού πάγε πινακέ.
1: Όχι, αυτό είναι ένα από μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο κύριος που έχει το κόμμα όμως.
0: Οι Σπαρτιάτες.
1: Όχι, ο κύριος από την νίκη.
0: Του μπερδεύω, ρε νίκη, οι Σπαρτιάτες, δεν ξέρω τι είναι όλοι αυτοί. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ο κύριος που ήταν και καθηγητής θρησκευτικών.
0: Ναι. Φίλες και φίλοι, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το καλοκαιράκι. Καφενείο έξω, κουβεντούλα με γερόντια. Και βέβαια τα γερόντια πλέον έχουμε γίνει εμείς. Δεν μπαίνει στη Βουλή. Θα έχουμε, πώς το λένε, προεκλογικές μετρήσεις εδώ πέρα από τον Δημήτρη, έγκυρες πάντα. Σαν αυτές που φέρε ο. Θέλουμε ζώδια για εκλογές.
1: Ζώδια για εκλογές.
2: Βέβαια, είναι στο Νίκη.
0: Ναι, θέλουμε ζώδια για εκλογές. Θα έχουμε πολύ. Εμείς, φίλες και φίλοι, εδώ θα είμαστε και ευχηρώς εκλογές. Ερχόμαστε πολύ.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου Ασβοζούλα. Πάντα μαζί μας δουλευθεράς, όπου εκεί πέρα κατεβάζεις το app και έχετε να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογίες και δήματα εργασιών. Εύκολα και γρήγορα. Και μην ξεχνάτε, θα μπείτε και στο MyDay, στην ενότητα MyDay Rewards Coupons, όπου εκεί πέρα, παιδιά, θα βρείτε τρεμερές εκτός. Έχει τσιμπάτε 20% έκδοση για About You. Έχει μέσα κράτηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων πάλι με 20% Ferris Karen. Έχει πάρα πολλές προσφορές, κουπών 10 ευρώ eFood. Διάφορα, μπείτε, τσεκάρετε το, είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στη Σπότα Γουίλ που έχει γενέθλια και κλείνει 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας. Για το λόγο αυτό λοιπόν σας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσετε το premium αυτοκίνητο που πάντα θέλατε με λιγότερα χρήματα. Τώρα τι κάνετε, μπορείτε να μισθώσετε το αμάξι των ονείρων σας με το leasing Σπότα Γουίλ Go, γιατί έχετε παιδιά έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή οδηγείτε το premium σε τιμή μεταχειρισμένου και γενικά οτιδήποτε θέλετε, οτιδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, μπαίνετε στο spotawheel.gr ή επισκέπτεστε την έκθεση της Σπότα Γουίλ στην Παλίνη. Και φυσικά μισθώνετε premium αυτοκίνητο με έως 30% έκπτωση. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και πάμε σε μια πάρα πολύ αγαπημένη, την πρώτη ουσιαστικά ελληνική neobank, τη Snappi. Ο Snappi από το αμοιβητικός λογαριασμός είναι, να ξέρετε, 100% ψηφιακός και σας δίνει ετήσιο επιτόκιο 1% έως και 33 φορές υψηλότερο από κάθε μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Και φυσικά μαζί της έχετε και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Μπορείτε βέβαια να κερδίσετε 40 ευρώ και για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Μπαίνετε στο www.snappibank.com και βλέπετε ό,τι χρειάζεστε.
2: Και τώρα που έρχεται το καλοκαιράκι και σιγά σιγά προετοιμαζόμαστε για τις εξορμήσεις μας στα νησιά, θέλω να σας πω ότι το Travelfix ODF έρχεται για να μας βοηθήσει. Διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά κυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού προσφέρουν άμεσα ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travelfix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατά ήρεμο και σε κίνηση όπου κι αν πας.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά, συνεχίζουμε. Θυμάστε χθες που σας είπαμε για τον Άδωνο Γεωργιάδη, ότι θα κόψει τη φούντα από όλα τα mini market.
2: Μην τη λες έτσι αρχικά.
0: Που φτάσαμε να μας κόβουν τη φούντα τα mini market. Πλέον, παιδιά, απειλούνται οι ιδιοκτήτες, λέει, mini market και περιπτέρων που δεν θα προσφέρουν τα προϊόντα cannabis, έτσι. Ακόμα και με ποινή φυλάκισης.
2: Πολύ σωστά.
1: Συγγνώμη, έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτή τη στιγμή που βγαίνει η εντολή?
3: Τι εννοείς?
1: Να μην τα αποσύρουν.
2: Επειδή μου μπορεί να κρατήσουν κανένα δυο ή ναι, κάτι να έχει μείνει πίσω, να τελειώσει παρτίδα.
0: Να κρατήσει ένα κλονάρι, κάτι.
1: Ναι. Κλονάρι.
0: Δεν ξέρω τι.
2: Γιατί σου λέγω, τα έφερα αυτό στο περιπτερό μου, ρε παιδί μου, θα τα αφήσω μέχρι να απολυθούν. Ναι.
1: Και μπορούν να τα ξαναβάζω. Δεν ήξερα ότι μπορούν.
0: Δεν μπορούν, αυτό σου λέει. Δεν μπορούν. Ότι αν δεν ξεστοκάρει εσύ, αν δεν τέτοιο, πάει, μπαίνει μπουζού μέσα.
2: Μέσα απευθεία. Οπότε είπαν όχι μόνο χρηματικό πρόστιμο, αλλά και μέσα στην μπουζού.
0: Ναι. Αγριεύουν τα πράγματα, παιδιά. Από την άλλη, έχουμε τα νέα μέτρα του Κυριάκου, του Κυριανάκη. Κυριάκου, δεν λέγεται. Ναι. Για τα πατίνια, πλήρη απαγόρευση τα πατινιών για τους ανήλικους. Μίτσο, τι έχουμε για τα πατίνια?
2: Ναι, γιατί έγινε κι άλλο τροχαίο. Έγινε κι άλλο παιδί, βασικά. Χτύπησε. Και καλά, ένα άλλο τροχαίο έγινε πάλι με πατίνια. Έπεσε ένας μεθυσμένος οδηγός πατινιού πάνω σε αυτοκίνητα.
0: Μεθυσμένος οδηγός πατινιού?
2: Ναι.
0: Καινούργιο αυτό, ναι, οκ. Okay.
2: Ναι, δεν είναι μόνο μεθυσμένο οδηγείο αυτοκινήτου μηχανής, είναι και πατινιών πια. Οπότε λοιπόν, τέλος τα πατίνια.
0: Για τους ανήλικους. Μέχρι τι ηλικία?
2: Για τους ανήλικους.
0: Από 18 και κάτω, δηλαδή. Ναι. Δεν θα μπορείς να παίρνεις αυτά του δρόμου ή γενικά πατίνι.
2: Και γενικά πατίνι ηλεκτρικό, το τόνισε. Ηλεκτρικό πατίνι.
0: Άρα, παιδιά, πιτσιρικάδες. Καλά, και έξανε. Έπρεπε
2: ήταν,
0: να.
2: Ήταν τραγικό.
1: Καλά, ναι, τώρα εγώ είμαι υπέρ λίγο σε αυτό, έτσι, με τα πατίνια να μην.
0: Απλά έπρεπε να έχει γίνει πριν σκοτωθεί κάποιο.
1: Καλά, ναι. Πάντα έτσι, μωρέ, δεν γίνεται, δυστυχώς.
2: Μα εσύ, Μαρία, δεν ήσουν ακόμα. Εμείς που πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, θυμάσαι πέρσι, εγώ δεν το ξαναζή αυτό.
1: Πήγαμε
2: στο Θερμαϊκό και εγώ έκανα βόλτα στο Θερμαϊκό. Ναι. Τα πόσα πατίνια τα είχαν 15χρονα, 16χρονα και πήγαν να πατήσουν και πήγαιναν βολίδα στο Θερμαϊκό.
0: Καταρχήν, που να δει μέσα Θερμαϊκό, λέει, είχαν κοιτάξει μέσα στο Θερμαϊκό, πρέπει να έχει χιλιάδε πατίνια, τα πετάνε μέσα, ρε.
2: Ναι, σοκαρίστηκα. Πέφτανε μαζί με τα πατίνια μέσα.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά,
0: πάντως έχει πολύ πατίνι. Στην Αθήνα κάποια στιγμή είχε γίνει χαμός, θυμάμαι, πριν κάνα κάποια χρόνια. Μετά κάπως διέκοψαν αυτές οι εταιρείες που τα βγάζουν τέτοιο. Εγώ δεν σου πει ότι έχω τσακωθεί με βανάκι σπίτι μου.
1: Όχι.
0: Δεν σου έχω μείνει την ιστορία.
2: Α, ναι.
0: Εγώ, εμένα στη Νέα Σμύρνη, το σπίτι μου από κάτω είναι πάρκινγκ πατινιών. Εγώ δεν ήξερα, ακροατής μου το παιδό πρέ, η ακροάτρια. Σκάνε το βράδυ βανάκια, ναι, τα οποία τα μαζεύουν όλα τα πατίνια και τα πάνε για φόρτισμα. Και σκάνε και το πάλι το βράδυ και τα αφήνουν φορτισμένα. Και εμένα αυτό το βανάκι, χωρίς διακριτικά το βανάκι, δεν είναι διακριτικά της εταιρείας απάνω. Βανάκι τώρα τύπου.
1: Ένα απλό τύπου.
0: Ναι. Και είμαι ένα βράδυ τώρα, δεν ξέρω πώς έχω ξεμείνει. Βράδυ τώρα έχω σηκωθεί για κατουρίμα, δεν ξέρω, έχω βγει έξω να πατήσω να γεμιστώ ένα τσιγάρο. Και βλέπω βανάκι, παιδιά, και παλιό βανάκι. Και τα ξαναφορτώνει μπροστά στο σπίτι μου. Καταλαβαίνεις ότι.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Απλά φοβόμουν να μην φωνάξω πολύ και με ξυπνήσω τους γείτονες.
2: Τελικά τι έγινε.
1: Και τελικά.
0: Τίποτα. Με το που βγαίνω έξω, του κάνω έτσι, του λέω: φίλε, του λέω, τι κάνεις, του λέω, γιατί τα αφήνεις το πράγμα στο σπίτι μου και αυτά. Με κοιτάει και μετά είχε βγάλει ένα. Το βάζει μέσα και πάει παρακάτω.
1: Α, τόσο
2: και τα αφήνεις στο γείτονα.
0: Ναι. Ιδιώτες, λέει, συνεργαζόμενοι ήταν. Προφανώς κάποιοι ιδιώτες. Κάποιοι ιδιώτες θα πηγαίνουν στην εταιρεία και θα σου λένε φόρτο ξεφόρτο στη φάση. Αυτά τα πατινιά, τόσο να σου λέω, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Αλλά είναι και θέμα, ρε φίλε, πεζοδρόμια. Δεν μπορεί να πέσει τα πεζοδρόμια από τα πατινιά πλέον. Είναι όπου να είναι. Θα μου πεις, βέβαια.
2: Στο εξωτερικό γίνεται χαμός, γιατί έχουν και τους δρόμους. Εμείς δεν έχουμε.
1: Υπάρχει υποδομή, ρε παιδιά, στο εξωτερικό. Είναι τελείως διαφορετικά. Γιατί έχουμε δρόμους εδώ πέρα, μέσα λακκούβες. Πού να πάει το πατίνι.
0: Παιδιά, δεν είναι θέμα πεζοδρόμια. Δεν έχουμε πεζοδρόμια.
1: Πεζοδρόμια δεν έχουμε. Δρόμους δεν έχουμε. Πού θα πάει.
0: Δεν έχουμε πεζοδρόμια. Και σου λέω, ο μόνος τρόπος, το έχω ξαναπεί, ο μόνος τρόπος για να καταλάβετε το πρόβλημα που έχουμε. Πώς το λένε, με τα πεζοδρόμια. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Θα σου λέει, το πρόβλημα θα έρθει μόνο όταν θα έρθει στην πόρτα σου. Εγώ κατάλαβα και όλο αυτό τόσο καιρό με πάρα πολλά παιδιά αμαία που παραπονιόντουσαν χρόνια τώρα για το δεν έχουν πεζοδρόμια. Το κατάλαβα με το καροτσάκι του μωρού.
1: Ναι, ήμουν σίγουρη θα το πεις, γιατί και εγώ αυτό τώρα έζησα.
2: Παιδιά,
1: είσαι καλά, τίποτα.
0: Με καροτσάκι μωρού, παιδιά. Πόσο μάλλον για τα αμαία τώρα, τι πρόβλημα θα είναι αυτό. Κατάλαβα το κοινωνικό αποκλεισμό ανθρώπων με ανεπορικό αμαξιδιό. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά αν δεν σου έρθει το πρόβλημα στην πόρτα, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Με τα καροτσάκια με τα μωρά. Δεν μπορείς να περάσεις από πουθενά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν πάω να το παίξω τώρα να λαϊκίσω, αλλά θέλω να σου πω ότι με μωρό δεν περνάς από πουθενά.
1: Δεν είναι λαϊκισμός, πραγματικότητα είναι.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, δεν θέλω να το παίζω και καλά αυτό.
1: Ας με τρεφάνε, ας να το παίξω εγώ.
0: Ναι,
1: δεν έχω κανένα θέμα. Έμα δηλαδή,
0: αλλά,
1: εντάξει.
0: Σου λέω εσύ, τουλάχιστον στη Νέα Σμύρνη που είμαι εγώ, παιδιά, δεν περνάς από πεζοδρόμιο.
1: Καλά, πουθενά. Ποια Νέα Σμύρνη, πουθενά δεν περνάς.
0: Και σου λέω, πες με το μωρό, πες OK. Ο άλλος που είναι η καθημερινότητά του. Τέλος πάντων. Anyway, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Μίτσο, έχουμε απάντηση από Siri και AI και ChatGPT. Τι γίνεται.
2: Εσύ τα έλεγες χθες ότι μέσα τα καινούργια τα κινητά θα.
0: Android, ναι.
2: Τα Android θα έχουν ενσωματωμένο Gemini μέσα. Έτσι λοιπόν, και Apple ανακοίνωσε ότι η Siri θα αναβαθμιστεί και θα είναι ένα παρόμοιο πράγμα.
1: Καλές άκουσα. Μπαμπαμ, έγινε.
0: Ενέρεση, μα έχει. Πώς το λένε.
2: Εντάξει, δεν γίνεται Android να βγαίνουν να λένε αυτό και η Apple να μην απαντήσει.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά επεπάτησε πολύ άγνωστο.
0: Καλά, θα μπαινε το AI κάποια στιγμή μέσα στα κινητά, θα μπαινε. Και από την άλλη όμως το ChatGPT βγαίνει και απαντάει πλέον, θα συνδέουμε, λέει, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, θα συνδέουμε, λέει, τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς με το AI.
1: Να, τα δικά σου είναι όλα.
0: Το οποίο, ξέρεις, θα σου κάνει και αυτόματα προτάσεις για επενδύσεις. Λες και ο κόσμος τώρα είναι ότι έχει πάρα πολλά λεφτά μέσα. Θα το συνδέσεις με το AI και θα σου λέει, λοιπόν, έχεις 3 ευρώ, θα τα σπάσεις εκεί. Είναι τρομερό αυτό.
2: Κοίταξε, έτσι όπως θα συνδεθεί πάντως δεν είναι απαραίτητα κακό, γιατί λέει θα σου βγάζει τα εξοδολόγια που ξοδεύεις τα περισσότερα χρήματα, που τα δίνεις, από πού θες να κόψεις. Δηλαδή,
0: να πω κάτι. Κοίταξε να δεις. Τώρα έχοντας και την εταιρεία που κόβουμε μπλοκάκι, ξέρω εγώ αυτά που τέτοιο, το πιστεύεις ότι. Που ψωνίζω Κινέζιες, που ψωνίζω. Το πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπος να δεις τα έξοδα σου. Δεν θέλω. Φοβάμαι. Δεν θέλω.
1: Φοβάσαι.
0: Δεν θέλω να βλέπω που τα ξοδεύω. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν τρόποι να βρεις που χαλάς και το τελευταίο ευρώ.
2: Ειδικά, ναι, βγάζει.
0: Ειδικά
2: ναι.
0: Με το Apple Pay τώρα που πληρώνουμε, ή Google Pay, τι έχει το κανένα, στα βγάζει. Δεν θέλω να
2: ξέρω. Δεν μπαίνεις,
0: Δεν θέλω να ξέρω. δηλαδή, φοβάμαι, είναι σαν τις εξετάσεις αίματος. Δεν θέλω να ξέρω τι γίνεται.
1: Τα αποτελέσματα.
0: Μια φορά είχα κάνει και είχα δει μια εποχή που το είχα παρακάνει με τις συνδρομές στα. Είχα 4 μαζί Netflix.
1: Όλες τις πλατφόρμες.
0: Και πλήρωνα κανένα. Όχι για πολύ καιρό, για 2-3 μήνες πλήρωνα κανένα 80 μόνο στις συνδρομές και λέω.
1: Ξέρεις, δίνει 10 ευρώ από εδώ, 10 από εκεί που δεν σου φαίνεται εκείνη τη στιγμή, αλλά όταν σου έρχεται το αποτέλεσμα.
0: Επίσης, να ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι εγώ τώρα ξοδεύω και μικροποσά τέτοια με το Apple Pay που είναι εύκολο. Με προγράμματα μπαίνω και βάζω Cloud, βάζω τέτοιο, βάζω αυτό. Είναι 5 ευρώ, αλλά είναι εξής.
1: Άρα πρέπει να μπεις, Φάνη μου, γιατί φεύγουν και δεν θα ξέρεις πώς θα ξοδεύεις.
0: Ναι, επίσης κάτι 2,5 ευρώ παίξε, λέει, τον Άσο τη City. Ναι, αυτά δεν τα βάζουμε μέσα, αδερφετάκι. Λοιπόν, θα συνδεθεί και με αυτό, άρα θα μπει και μέσα στο λογαριασμό μας. Τι άλλο έχουμε, Μίτσο, να δούμε ότι. Τι να πούμε τώρα, γιατί έχουμε θέμα.
2: Και Νόλαν έχουμε.
0: Και τον Νόλαν, πάμε να πιάσουμε τον Νόλαν, γιατί εκεί είναι το θέμα το μεγάλο. Για λέγε.
2: Λοιπόν, εγώ άκουσα χθες μία είδηση, η οποία δεν ήξερα αν ήταν αλήθεια. Οπότε μπήκα και την έψαξα.
0: Ναι.
2: Και τελικά, παιδιά, η χώρα μας, η Ελλάδα, χρηματοδότησε την Οδύσσια.
0: Βέβαια.
2: Και τη έδωσε 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Κρατικό χρήμα.
0: Ναι.
2: Δικό μας.
1: Α, πάλι δίνουμε. Ενώ έχουμε το χρέος. Εμείς δίνουμε.
0: Μα ήρθε ο Νόλαν και μας τίμησε.
2: Κάτσε,
0: Ρεφάνη, μισό λεπτό.
2: Είναι μια χολιγουδιανή παραγωγή. Ναι. Πολλών εκατομμυρίων.
0: Υπάρχει κάποια συμφωνία τώρα, νομίζω είναι εδώ και πολλά.
2: Για ποιο λόγο η Ελλάδα να δώσει 6,5 εκατομμύρια για μια παραγωγή η οποία κοστίζει πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις, περιμένει λίγο.
2: Γιατί να δώσουμε εμείς.
1: Πού είμαστε και χρεωμένοι εμείς.
0: Τι.
1: Είμαστε και χρεωμένοι σαν χώρα.
0: Τι εννοείς.
1: Πριν δεν λέγαμε ότι έχουμε ακόμα για να βγούμε από το χρέος 300 δισεκατομμυρίων.
0: Κάτσε ρε, εσύ, περίμενε. Φίλε Γιώργο, τα πέντε, αν να σου πω κάτι, λέει τέτοιο.
1: Τι λέει.
0: Φαν λέει, φοβάσαι, λες και. Πού είναι, κάποιος μου λέει, έχεις ανάγκη χοντρές τα 5 ευρώ. Αδερφέ, ακριβώς επειδή δεν έχω ανάγκη τα 5 ευρώ, τα φυλάω σαν κορυφθαλμού. Εγώ το βλέπω το 5 ευρώ και το αγαπάω σαν παιδί μου. Λοιπόν, οπότε.
1: Μην το δατίζει τώρα, λοιπόν, πρωί.
0: Αυτή τη δικαιολογία δεν έχεις ανάγκη εσύ. Άμα σκεφτόμουν να δεν έχεις ανάγκη εσύ, θα ήμουν στον δρόμο τώρα. Άστο, μια χαρά έχω ανάγκη. Και τα φυλάω τα 5 ευρώ σαν κόρη οφθαλμού. Τα κοιτάω και τα φυλάω έτσι. Λοιπόν, τι έλεγα. Συγγνώμη, ξέφυγα.
1: Για το ότι δίνουμε στην χολιγουντιανή παραγωγή, εμείς χρηματοδοτούμε.
0: Να δώσω και ένα μήνυμα στους πλούσιους, σε άλλους
2: πλούσιους.
0: Και γενικότερα, να ξέρετε, όσοι έχετε λεφτά, το χειρότερο πράγμα είναι κάτι τύπησα και αυτό το που έστειλε τώρα το Μίτσο. Έλα, ρε, έχεις ανάγκη εσύ. Σου λένε κάτι τέτοια, νιώθεις άνετα και λες, έλα, ρε, έχω ανάγκη εγώ. Βεβαίως, εσύ έχεις ανάγκη. Τα λιροφωνιάδες, φίλοι μου, μόνο έτσι θα επιβιώσουμε.
1: Μα αυτοί που έχουν κάνει πάρα πολλά λεφτά.
0: Βέβαια.
1: Είναι γνωστό ότι δεν χαλάνε τίποτα.
0: Αυτό.
1: Γι' αυτό τα κάνανε κιόλα τα πολλά λεφτά.
0: Ακριβώς. Και άμα θα κάνω να ακούω κάτι σαν το Μίτσο εδώ πέρα που μου στέλνει μήνυματα. Λοιπόν.
1: Μην το είσαι εσύ.
0: Θυμίζω Ελένη Βλαχάκη στο επεισόδιο που την έχει πιάσει τρέλα με τα λεφτά. Λοιπόν, τι θέλω να πω. 6 εκατομμύρια δώσαμε.
2: 6,6.
0: Ρε, μη μέντρε, ρε Ηλία, άκουνα, παιδιά, ακούστε λίγο.
1: Θα σας
0: κάνω, περιμένετε λίγο. Πάμε τώρα να κάνουμε, επειδή υπάρχουν κάποιες λαϊκές ρίσεις που τις έχουν βγάλει κάτι οι πατεράδες μας και κάτι οι θιάδες μας που ήταν όλοι φτωχοί. Λέει σάβανα να πάρεις, σάβανα μαζεύουμε με τις τσέπες. Λοιπόν, αυτές είναι κάτι quotes που έχουν βγάλει οι φτωχοί, φίλε, αδερφέ. Ότι καλά όλοι θα μπούμε κάτω τον ίδιο λάκκο, τι να τα κάνεις τα λεφτά, η αγάπη. Αυτά, παιδιά, τα έχουν βγάλει κάτι οι πατεράδες μας και κάτι οι μπαρμπάδες μας που μεγαλώσανε με τέτοιο. Λοιπόν, οπότε σταματήστε αυτό. Μόνο το χρήμα θα υπολογίζεται. Συνέχισε με. Δημήτρη, ήθελα να κάνω
1: να...
2: Καλά, έκανε και πέρασε ο δικό σου μήνυμα. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι στην ουσία η Ελλάδα πήρε 15 εκατομμύρια.
0: Δώσε κανένα χιλιάρικο και κατά τα λίρα. Για λέγε.
2: Φανή, λοιπόν, θα φας ξύλο, τελείωνε. Στην ουσία λοιπόν η χώρα μας λέγεται ότι πήρε 15 εκατομμύρια.
0: Μα έρχονται πολύ ωραία μηνύματα. Τα λεφτά είναι σαν τα γένια, χοντρέ. Όσο ταξιδίζεις μεγάλο. Για λέγε. Μ' αρέσουν πολύ τώρα αυτές.
2: Τι για λέγε, αφού θα με δείξει να διακόψει.
0: Αφού αυτές οι κουβέντες.
1: Αυτό τώρα παίζει, δεν το βλέπεις τώρα.
2: Το αρέσει,
1: τώρα
2: είναι η ζωή του.
1: Αυτό ψοφάει για τέτοια τώρα.
2: Είναι το παιχνίδι του. Στην ουσία λοιπόν, εμείς πήραμε 15 εκατομμύρια.
1: Από πού?
2: Σαν κρατική επιδότηση. Εντάξει. Πήραμε επιδότηση 15 εκατομμύρια και μέσα από τα 15 ξοδέψαμε εμείς και δώσαμε τα 6,6 στην ταινία. Εμένα μου φαίνονται πάρα πολλά χρήματα.
1: Εδώ τώρα δεν μπορείς να λαϊκίσεις λιγάκι και να πεις πήραμε 15 επιδότηση και αντί να τα χρησιμοποιήσουν εδώ σε εμάς τον κόσμο.
2: Στην ουσία,
1: μπουρμπούρου, πάνε και τα δίνουν τώρα στον Όλαν. Πού έχουνε?
2: Μας έδωσαν 15 για να κάνουν, ρε παιδί μου, και κάποια γυρίσματα σε συγκεκριμένα μέρη, γιατί κλείσαν τοποθεσίες, κλείσαν κάποια μαγαζιά. Έτσι εννοείται αυτό το πράγμα. Μας δώσαν 15 και εμείς δίνουμε 6,6 πίσω.
0: Ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Γιατί τώρα πάλι όλοι τώρα τσακώνονται να δεις στα social media για τον ηθοποιό αυτόν που έκανε αλλαγή φίλου. Ακούστε να δείτε πόσο θέλω να σκέφτεστε πονηρά σαν το φανούλι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Αν βγείτε στα social media, όλοι λένε α, βάλαν λέει μια τρανσέξουαλ να παίξει τον
2: Αχιλλέα.
0: Ναι. Α, τώρα βγήκε και αυτό που λέει ο Δημήτρης και τέτοιο. Α, πληρώσαμε κιόλας. Ακούστε, όλοι ασχολούνται με αυτό το θέμα. Ότι έπαιξε τρανσέξουαλ, ότι είναι μαύρη ηθοποιός. Ακούστε να δείτε πόσο πίσω είσαστε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει παιχτεί μια μπάλα τρομερή. Τρομερή τι γίνεται. Και φυσικά θα κάνω ειδική μνήμη για άλλη μια φορά στον πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Λοιπόν, πού κολλάει Μητσοτάκη?
1: Όχι, όλα κολλάει.
0: Πού κολλάει Μητσοτάκη? Άκουγα να δεις τι γίνεται. Μητσοτάκη τι έκανε με το που είχε πρωτοτάνει στις προηγούμενες εκλογές, που ήταν το κίνημα, το walk στα πάνω του. Είχαμε πάει, ψήφιζε νόμους, αυτά, πάμε, αδέρφια μου, είμαστε όλοι μαζί, είμαστε ένα. Straight, gay, bi, trans, αγάπη, λουλούδια, όλα αυτά. Βγαίνει ο Τραμπ. ο Τραμπ ξεκινάει αυτό το νέο, το αντιγό. Mm-hmm. Ξαφνικά, Κυριάκος Μητσοτάκης σκλήρινε. Δεν ξέρω τέτοιο.
2: Πολύ, αυτό το
0: πρέπει να μπει, είχε πει, πρέπει να μπει ένα τέλος, πώς το λένε, στη woke ατζέντα και αυτά. Τώρα τι γίνεται. Πίσω από την πλάτη του Ντόναλντ Τραμπ χρηματοδοτεί πάλι walker. Σου λέει, γιατί μπορεί
2: full
0: να,
2: walk.
0: Ναι, full walk. Γιατί τι σου λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάτσε, μην φύγει ο Τραμπ και ξαναπάμε στο παλιό το walk το δημοκρατική. Κατάλαβε. Και καθόμαστε εμείς και τσακωνόμαστε τώρα αν δώσαμε λεφτά στο.
2: Βέβαια.
0: Η σκέψη μου είναι έξυπνη.
1: Πολύ φανή.
2: Βέβαια, είπαν ότι εμείς τα χρήματα τα δώσαμε ή δώσαμε και τις άδειες χωρίς να ξέρουμε ποιοι ηθοποιοί θα παίξουν στην ταινία και τι πραγματεύεται ακριβώς, έτσι.
0: Εντάξει, Νόλαν.
2: Σου απαντάει.
0: Νόλαν είναι,
2: αλλά δεν ξέρεις ότι την ωραία Ελένη Φερρυπίν θα την κάνει μαύρη ηθοποιός.
1: Εσύ δεν θα κάτσεις τώρα να το κοιτάξεις. Όταν έρχεται ο Νόλαν με όλες αυτές τις επιτυχίες, τι θα πεις, πες μου και τους ηθοποιούς για να δω αν θα σου δώσω.
0: Τέλος πάντων, anyway, τώρα γεωπολιτικά παιχνίδια τώρα. Δεν ξέρω άμα.
2: Έχουν βγει πολλές οργανώσεις και λένε Κάνσελ, Κρίστοφερ, Νόλαν, μην πάτε να δείτε την ταινία στους κινηματογράφους, γιατί υπάρχει αυτό. Δεν θα δούμε εμείς την ωραία Ελένη Μαύρη.
0: Γιώργο, με το μήνυμα είσαι ηλίθιος, τι εννοείς.
2: Τι ακριβώς.
0: Εντάξει, αυτό που λέει και ο Κώστας εδώ πέρα που βλέπω στο γκρουπ λέει ότι εντάξει, λέει ο Αχιλλέας είναι φάντασμα. Άρα, τι θα να σου πω ότι εντάξει, είναι ρατσισμός, δηλαδή σε ήδη ρατσιστικό σχολείο είναι πιο ρατσισμός. Δηλαδή, από τη μία λέμε. Πόσο τέλειοι είμαστε τέλειοι. Λέμε ρε παιδί μου, ότι καλά, πώς είναι δυνατόν τον Αχιλλέα να τον έχει παίξει τραξιδεξουαλ. Και βγαίνει ο φίλος Κώστας και λέει ρε παιδιά. Το φάντασμα παίζει. Ότι, οκ, δηλαδή είναι ρατσισμός, ρατσισμός.
2: Αυτό κολλάει, γιατί στην ουσία στον Αχιλλέα μάλλον τον δείχνει στον κάτω κόσμο που έχει πάει ο Οδυσσέας. Οπότε, ρε παιδί μου, εκεί κολλάει, γιατί σου δείχνει τον Αχιλλέα χωρίς τις δυνάμεις του.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι μου αρέσει, γιατί πάρα πολλοί καθημερινοί άνθρωποι σαν και εμάς ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πολλοί μου έχουν στείλει και μηνύματα. Μα είναι δυνατό να παίζει τον Αχιλλέα αυτό. Είναι να σε επηρεάζει την καθημερινότητά σου, το εσένα, ποιον έβαλε όλα να παίξει. Δηλαδή, μπορεί να κάνω. Δηλαδή, πώς σου πω, είναι.
2: Όχι, αλλά για μένα μου φάνηκε κάπως που επέλεξε μαύρο ηθοποιό. Δεν το περίμενα, να σου πω απόλυτα ειλικρινή. Ότι μου ήρθε κάπως, ρε παιδί μου. Λέω, όπα, λέω, πώς και έτσι.
0: Να πω κάτι. Να πω κάτι εγώ που είμαι. Να πω κάτι. Να κάνω μια ερώτηση. Που εγώ δεν το παίζω, δεν πάω να το παίξω αντιρατσιστή. Να σου πω και κάτι άλλο. Και ο Μπραν Πιτ που έπαιξε τον Αχιλλέα, άσχετο. Παιδιά, δεν ήταν ο πραγματικός Αχιλλέας, ούτε σε τον Μπραν Πιτ. Δηλαδή, καθόμαστε και τσακωνόμαστε μεταξύ μας για ηθοποιούς που παίζουν αρχαίους Έλληνες και ο Μπραν Πιτ εσύ είναι Αμερικάνος. Δηλαδή, άρα τι μας πειράζει. Είναι τρέλα όλα αυτά.
2: Όχι, παιδί μου, απλώς σου λέω ότι επειδή η ωραία Ελένη χαρακτηρίζεται μέσα ότι έχει λευκά μπράτσα Φερρυπίν ή ξανθό χρώμα μαλλιών. Το πήγε, παιδί μου, τελείως κόντρα. Και αυτό μου φάνηκε περίεργο που το έκανε.
1: Έτσι είναι όλα, δεν τον έχουμε δει και στις ταινίες του. Γενικά είναι. Διαφορετικό το μυαλό του είναι λίγο φεύγα.
2: Ρε
1: το πάει αλλιώς.
2: Είναι σαν να κάνεις μια αισιατική ταινία και να βάλεις για ηθοποιό ένα Κινέζο και για Κινέζο να βάλεις ρε παιδί μου έναν από την Αιθιοπία.
0: Παιδιά, γι' αυτό λέμε ρε φίλε ότι είναι ταινίες.
2: Και όχι ντοκιμαντέρ.
0: Είναι ταινίες. Δηλαδή, άλλο να γραφτεί ένα βιβλίο. Δηλαδή, είναι ταινίες. Μπορεί ο άλλος να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να το πει τίποτα. Δεν λέω αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Είναι ταινία ρε φίλε όμως. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι και αν θυμάσαι και με τους 300 που ήμασταν. Εμείς όλοι έτσι. Θυμάσαι με τους Πέρσες που τους είχε.
2: Χαμός, είχαν βγει.
0: Είχαν βγει. Γιατί οι Πέρσες ήταν τσαντέρατα που τους έδειχνε.
2: Ο
0: Ξέρξης. Ναι, ο Ξέρξης. Δηλαδή, άμα είναι κάθε φορά να τσακωνόμαστε για κάτι όποτε μας συμφέρει. Γιατί δεν βγήκε κανένας να μιλήσει τότε για τους Πέρσες. Γιατί δεν μας νοιάζει, γιατί ήταν οι Πέρσες από εκεί πέρα και
2: δεν μας νοιάζει. Έλα,
1: παιδιά, και ο Νόλαν εντάξει, ξέρουμε τι είναι τώρα. Δεν περιμένεις να δεις κάτι από τον Νόλαν που θα είναι.
2: Αλλά αυτό ισχύει. Είναι μια ταινία, δεν είναι ντοκιμαντέρ. Έτσι, άμα ήταν ντοκιμαντέρ θα ήταν τελείως διαφορετικό.
0: Ναι, μπορεί τώρα. Θα σου πω ότι. Παύλο Σκομπάρ να έβλεπε Κινέζο. Τέλος πάντων, anyway, παιδιά, και δεν το πιάνω ούτε με τον όμιλο. Εγώ σου λέω, θέλω να σου πω, είναι ηθοποιοί όλοι αυτοί και νομίζω ότι για άλλη μια φορά πιστεύω ότι όλο αυτό γίνεται και όλο αυτό το καιρό γινόταν. Με τρελαίνει, ρε φίλε, όταν βλέπω ανθρώπους που έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στη ζωή τους να ασχολούνται με κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ρε φίλε, έχουμε άλλα κι άλλα. Αλλά τι γίνεται. Το σύστημα το βολεύει αυτό το πράγμα. Να τσακωθούμε στον δρόμο τέτοιο. Είναι βασικό. Λοιπόν.
2: Βγαίνει ο Μπογδάνο στο Λιάγκα, τσακώνονται κανένα μισάωρο.
0: Ναι, τίποτα. Ναι. Λέει ο Μάο Τσετούγκ Νορβηγό. Ωραία. Και άμα βγει μια ταινία με το Μάο Τσετούγκ Νορβηγό, θα ξεκωθώ. Ωραία, τι είναι ταινία, ρε φίλε. Είναι ταινία. Θα σου πω ότι δεν. Πώ να σου πω, θα μου πει λαμπρόπλε οι ταινίε μένουν και έτσι παρά. Εάν λοιπόν εσύ μεγαλώσει το παιδί σου και το παιδί σου πιστεύει ότι είναι αλήθεια ό,τι λένε στις ταινίες. Δηλαδή η ίδια λογική είναι ότι, γιατί λένε πολλοί ότι με τις ταινίες όμως μένει πίσω, χαρακτηρίζεται κάτι και θα μείνει ότι ο Αχιλλέας ήταν έτσι. Και λέει τα παιδιά μας, λέει κάποιος. Να πω κάτι. Αν μεγαλώσουμε τα παιδιά μας μπορεί να μεγαλώσουμε και να νομίζουν ότι υπάρχει και το Avatar. Αλλά τι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι αν αφήνεις το παιδί σου το μεγαλώσεις τύπου ότι ό,τι βλέπεις στις ταινίες είναι αλήθεια. Έτσι, γιατί φοβόμαστε πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς αγωνείς. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Ξέρεις πόσες ταινίες υπάρχουν, οι περισσότερες ταινίες, το 99,9% δεν είναι αλήθεια αυτά που πραγματεύονται. Οπότε, ξέρω εγώ ρε παιδιά τώρα, μήπως φοβόμαστε. Ρωτάω εγώ τώρα, το πάω. Ρωτάω, μήπως φοβόμαστε πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς σαν τέτοιο. Και λέει, δεν είναι ιστορία, δεν είναι ταινία φαντασίας, είναι ιστορική ταινία. Είναι ταινία, φίλε, δεν είναι ντοκιμαντέρ, είναι ταινία. Είναι ταινία. Θα σου πω, δεν μπορώ να κάτσω σκοτωθώ στον δρόμο για κάποιον που είναι ταινία και δεν μπορεί να αλλάξει μια ταινία την ιστορία, την ιστορία που έχουμε σαν έθνος. Κατάλαβες τι γίνεται. Και ούτε. Δηλαδή, τώρα μην τεράσουμε τώρα.
1: Και κάποιο άλλο σου λέει ότι βγήκε η άλλη στο BBC και είπε ότι διδάσκει στα παιδιά στο δημοτικό ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν μαύροι.
2: Έλα, μπορεί, ποιο το κάνει αυτό.
1: Ποιο, παιδιά.
0: Ποιο είναι.
1: Ο Νίκος το γράφει.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Και δεν είναι καν. Και δεν είναι καν. Είμαι και. Τέλο πάντων, μην φτάσουμε εκεί πέρα. Εσείς μεγαλώστε τα παιδιά σας που φοβάστε, μην πιστεύουν ότι ο Αχιλλέας είναι τρανσέξουαλ. Μεγαλώστε τα παιδιά σας με την πραγματική ιστορία. Θέλω να σου πω ότι. Άρα δεν έχεις να φοβάσει τίποτα. Να σου πω και έτσι. Λοιπόν, και γι' αυτό όλες οι ταινίες, μπράβο, γράφονται inspired by true events. Θέλω να σου πω, μην τρελαίνεστε, ρε. Μην τρελαίνεστε, ρε.
2: Καλά, και η Οδύσσια δεν ήταν και true event.
0: Ποιο?
2: Η Οδύσσια, αλλά δεν ήταν και true event.
0: Ρε, μην το πάμε εκεί πέρα. Θέλω να σου πω ότι μην μας πιάνει τώρα η τρέλα μας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ψοφάτε για τέτοιες κουβέντες τώρα. Άμα ανοίγουμε τέτοιες κουβέντες, τρελαίνεστε, έτσι.
2: Μα έχει γίνει χαμός,
0: ρε. Ναι. Και χωρίς λόγο. Λοιπόν, εδώ πέρα ξεχρεώνουμε τώρα το χρέος τώρα με τον όλο να ασχολούμαστε. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
3: Σκλάβοι, ξυπνάτε!
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλημάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Νιβέα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Green. Music 892.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
9: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Καθρέφτης. Η δύναμη δεν είναι να νικάς, είναι να ελέγχεις τον εαυτό σου. Να μην παρασύρεσαι από τον θυμό, να μην λυγίζεις από τον φόβο. Η πραγματική δύναμη φαίνεται όταν όλα γύρω σου πιέζουν και εσύ μένεις όρθιος. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
3: Happy Mastercard Day.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου.

0: Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram @

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάρια. Ακούσατε τι γίνεται. Συνεχίζουμε το tour ομορφιάς, φίλες και φίλοι, και την Παρασκευή 6 με 9 το βραδάκι. Θα είμαστε, θα έχει δροσίσει κιόλας, θα είμαστε, παιδιά, στην Ερμού. Κλασικά, Love and Rose εκεί πέρα, κλασικά δώρα, μούρλια, Ερμού 37. Θα είμαστε εκεί. Ξέρετε, είναι το ένα το live radio που κάνουμε τη Love and Rose. Δεν ξέρω κι εγώ τι δώρα έχουμε, εμείς τα έχουμε δώσει. Τα έχει δώσει η Κατσαφάδου. Μην λέμε τα ίδια. Όσοι έχετε έρθει, παιδιά, σε όλα τα live που κάνουμε radio, γιατί εμείς η συζήτηση που έχουμε κάνει με τον Λονίδα τώρα, το να κάνουμε live radio και καλά και να καθόμαστε σαν voice και να παίζουμε μουσική, βαριέμαι. Οπότε έχουμε πει σε όλα τα live ready που κάνουμε, είτε είναι με τη Love & Rose, είτε είναι με τα My Market, είτε έχουμε κάνει με τα Max Stores. Κανονίζουμε, παιδιά, κάθε φορά και γίνεται του δώρου το πανηγύρι. Θα μου πει, λαμπρόβλημα, την τσέπη θα δίνει. Όχι. Αλλά στη Love & Rose, παιδιά, γίνεται το κάτι άλλο πραγματικά. Στο τέλος, κάθε φορά έρχεται η Κατσαφάδου, ανοίγει το μαγαζί και το αδειάζουν όλοι από μέσα. Οπότε δεν θα σα πω περάστε να μα πείτε να γεια. Θα σα πω περάστε, γιατί σίγουρα θα φύγετε με κάποιο δώρο. Όλα αυτά θα έχω στήσει τον Μπουλίνη και τη Μαρία Ένες λέει εκεί μπροστά απ' έξω. Εγώ μέσα θα.
1: Α, μπράβο!
2: Όχι, κλασικά.
0: Εκεί θα είμαστε. Θα σας περιμένουμε, παιδιά, Παρασκευή 6 με 9. Τελειώνετε τις δουλειές σας και περνάτε μια βόλτα να μας κεράσετε ένα καφέ.
1: μας κεράσετε.
0: Εντάξει, θα κεράσουμε και εμείς με τη σειρά μας. Λοιπόν, σας περιμένουμε. Και μην ξεχνάμε, όσοι είστε επιχειρηματίες, θα έχω ξαναπεί, που είστε από 34 έως 34 ετών, έχετε δικιά σας εταιρεία από το 2021 και μετά, με κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ το χρόνο, με 3 εργαζόμενους μίνιμουμ, μπορείτε να συμμετάσχετε στα βραβεία ανενικής επιχειρηματικότητας του 2026 του Stellius Foundation. Οι νικητές θα μοιραστούν 300.000 ευρώ το νου σας.
2: Παιδιά, αν έχετε να πάτε είτε διακοπούλες, Σαββατοκύριακο, οτιδήποτε και ετοιμάζετε τέλος πάντων τα πράγματά σας, τι δεν ξεχνάμε ποτέ, φυσικά το νερό Ζαγόρι. Γιατί θέλεις εκεί λίγο να δροσιστείς. Παντού όμως έχει Ζαγόρι, να ξέρετε, είναι το νερό του τόπου μας και ταξιδεύει μαζί μας. Και μιας και έλεγα για τον καιρό και για τις διακοπές, είναι μια καλή αφορμή να ανανεώσετε την καρνταρόμπα σας. Τώρα μπορείτε να ανανεώσετε το look σας και να κερδίσετε μπαίνοντας στο MyDay. Στην ενότητα Day My Reward Coupons βρίσκετε το κουπόνι και παίρνετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Αφήστε, μπορείτε να βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις. Day My Rewards Coupons, λοιπόν.
1: Και παιδιά, την Green Cola την ξέρετε. Αυτό όμως που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες, μίξερς, τα πάντα. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι. Μηδέν. Τίποτα. Σε κανένα από τα αναψυκτικά της, και είναι και 14 ζωή να έχουν, γιατί άμα είσαι Green, είσαι Green σε όλα. Όχι μόνο στην κόλλα, Green με αλήθειες και πολλές φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, για πάμε για ζώδια γρήγορα.
3: Άστρα και...
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους, και ξεκινάμε με τον Κριό που στη δουλειά σήμερα πετάς φωτιές. Η ιδέα σου είναι σούπερ και κλείνει συμφωνίες για πλάκα. Στα λεφτά όμως, μάζεψε λίγο το χεράκι σου και άφησε τα γκάτζετ στην άκρη. Διότι θα βγεις εκτός προϋπολογισμού. Στα εγκομενικά, το φλερτ μέσω μηνυμάτων παίρνει φωτιά, αφού η γλώσσα σου κοκαλίζει τους πάντες, έτσι. Ενώ αν έχει σχέση, μία παρεξήγηση λύνεται τώρα με χιούμορ. Πάμε στον Ταύρο που σήμερα μαζεύει σε κρεμότητες στο γραφείο και βάζει σε τάξη όλο το χάος των προηγούμενων ημερών, αφού οι ρυθμοί στη δουλειά κάπως πέφτουν.
0: Πρόγραψη για Final Four έχει φέρει.
1: Κάτσε, Λουφάνη, η Τρίτη είναι σήμερα.
0: Ναι, την Παρασκευή.
1: Ναι. Στα λεφτά, η Τρίτη σου φωνάζει απόλυτο μάζεμα, οπότε μακριά από παρορμητικές αγορές για να σου φτιάξει διάθεση. Τα αισθηματικά, αναζητάς τη σιγουριά και μία ήρεμη βραδιά με καλό φαγητό θα σε φέρει πιο κοντά με το τέρι σου, ενώ οι ελεύθεροι αποφεύγουν τα ρίσκα. Πάμε στο Δίδυμο που η Σελήνη έρχεται πάνω σου και η ενέργειά σου εκτοξεύεται. Στα επαγγελματικά, γίνεσαι ο πρωταγωνιστής και πείθεις και τον πιο δύσκολο συνεργάτη, ενώ στα οικονομικά ανοίγονται νέες πόρτες για έσοδα. Στα ερωτικά σας, η γοητεία σου απλά δεν παλεύεται σήμερα. Αν είσαι ελεύθερος, βγες έξω. Καλή μέρα για φλερτ, διότι μαγνητίζει τους άλλους. Και αν είσαι σε σχέση, το πάθος επιστρέφει για τα καλά. Πάμε στον καρκίνο που στη δουλειά σήμερα κάνεις ένα βήμα πίσω. Αποφεύγεις τα μεγάλα ρίσκα και κυρίως μένεις μακριά από εργασιακά κουτσομπολιά για να μην βγεις χαμένος. Τα λεφτά κινείσαι με μυστική στρατηγική για το μέλλον και στα αισθηματικά η διέστησή σου βγάζει μάτια και καταλαβαίνεις αμέσως αν το τέρι σου κρύβει κάτι. Ενώ για εσάς τους ελεύθερους προτιμάτε το χουχούλιασμα σήμερα από το άσκοπο φλερτ. Πάμε στα λιοντάρια που νέες συνεργασίες ή η βοήθεια ενός φίλου φέρνουν αέρα ανανέωσης. Στα επαγγελματικά σας. Οπότε ακούστε λίγο για τις ιδέες των υπολείπων. Στα οικονομικά, ένα παλιό σχέδιο για επένδυση με παρέα αρχίζει να παίρνει σάρκα και ωστά. Και στα ερωτικά σας, αν είσαι ελεύθερος, μία γνωριμία σε περιμένει μέσα από το φιλικό σου περιβάλλον. Ενώ αν έχει σχέση, μία έξοδος θα σας σώσει από τη ρουτίνα σας. Πάμε στον Παρθενό, που οι ανώτεροι στη δουλειά σε παρατηρούν προσεκτικά. Οπότε δείξε τον καλό οργανωτικό σου εαυτό και παρεύθυνε. Η σοβαρότητά σου θα φέρει κέρδος και λεφτά και ίσως συζήτηση για μπόνους. Στα εγκομενικά, λύσε σήμερα πολύ περίεργος λόγω του τρεξίματος και μάλλον θα παραμελήσει το τέρι σου και θέλει προσοχή. Αν είσαι ελεύθερος, το μυαλό σου είναι τόσο δοσμένο στην καριέρα που δεν έχεις χρόνο για φλερτ, μόνο αν σε πλησιάσουν οι άλλοι ή οι άλλες. Πάμε στο ζυγό, που το μυαλό σου αρνείται να κολλήσει στη ρουτινά, με τη δουλειά να ευνοεί νομικά ζητήματα ή επαφές με συνεργάτες από μακριά. Στα οικονομικά, σκέφτεσαι μακροπρόθεσμα, γι' αυτό σε προστατεύει από λάθη. Και στα αισθηματικά, η μέρα φέρνει ισοδοξία. Αν είσαι σε σχέση, κανονίστε μια εκδρομή για το Σαββατοκύριακο, ενώ για εσάς τους ελεύθερους, η ελευθερία που εκπέμπεται σήμερα μαγνητίζει νέο κόσμο που δεν τον περιμένα.
0: Ελίνα, και... τι θε τώρα, ο Λεωνίδας έχει κοπέλα. Ρε, αυτή η Ελίνα, γιατί σου την πέφτει τόσο άσχημα. Α, το Λεωνίδα ήσυχο, έχει κοπέλα
2: τι
0: να πούμε.
2: Τι θέλει η Ελίνα, τι λέει.
0: Τι θέλει τώρα η Ελίνα με τον Λεωνίδα, έχει φάει κόλμα τον Λεωνίδα.
2: Κάπου θα τον έχει δει.
0: Τον έχει δει από κατά τον Λεωνίδα, πώ είναι.
2: Ναι. Α, χαιρετίσμα, την ξέρει καλέ.
1: Ναι, δεν την ξέρει, παιδί. Την έχουμε γνωρίσει μια φορά, έχει χαιρεσαι live.
0: Ναι, μην κολοτρίβεσαι τώρα. Α, το Λεωνίδα ήσυχο να πούμε, το παιδί έχει σοβαρή σχέση. Πώ φάνηκε που σου κόπτω το μέλλον σου. Και όλοι ευτέρε έχει σοβαρή σχέση. Όλοι έχουν σοβαρή σχέση.
2: Κοίτα εδώ τι του κάνει. Όχι, καλά κάνει.
0: Ο μόνο παντρεμένο είμαι εγώ.
2: Ο Δημήτρης δεν έχει σοβαρή σχέση. Είναι ελεύθερος.
0: Εγώ και ο Δημήτρης είμαστε ελεύθεροι.
1: Αφού είσαι παντρεμένος.
2: Καταλαβαίνεις πώς το λέει.
1: Πάμε Σκορπιό.
0: Έλα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους Σκορπιούς και Σκορπίνες εκεί έξω. Αύριο μεγάλη μέρα, ο Φάνης πάει στην Κωνσταντινούπολη. Μέρα μπα.
0: Σήμερα,
1: ναι. Α, σήμερα πας. Μέρα μπα, κοινεφέ. Σήμερα θέλω να σου πω λοιπόν, φίλο μου Σκορπιού, ότι στη δουλειά λύνεις για πλάκα δύσκολα προβλήματα που οι άλλοι φοβούνται.
0: Λάνε με.
1: Ενώ στα λεφτά έρχονται στο προσκήνιο οι τακτοποιήσεις με τράπεζες, εφορίες ή δάνεια και κάπως η μέρα σε ευνοεί. Καλημέρα για ρίσκο. Στα ερωτικά, το πάθος και η ζήλια παίζουν κρυφτό στο δευτερόλεπτο και οπότε καλό θα ήταν να αποφύγεις τα παιχνίδια εξουσίας με το τέρι σου. Αν είσαι ελεύθερος, μια μαγνητική έλξη θα σου αναστατώσει την ημέρα. Καλή μέρα για να παίξεις λίγο μέσω social για αρχή και σιγά σιγά μπορεί και προς το βράδυ να βρεθείτε και από κοντά για να δείτε μια ταινία.
0: Μην με κοιτάς.
1: Πάμε στο τσότι.
2: Τι έπαθε σήμερα.
1: Φίλοι μου, Λεξότη, θέλω να σου πω ότι οι συνεργάτες σου έχουν τον πρώτο λόγο σήμερα στη δουλειά και θα χρειαστεί να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις, ενώ στα οικονομικά καλό είναι να αποφύγεις σημαντικές υπογραφές και δεσμεύσεις. Στα ερωτικά σας, αν υπάρχουν παράπονα σχέση, δείξτε διάθεση και διάλογο για να βρείτε τη σωστή λύση. Αν είσαι ελεύθερος, σήμερα είναι σούπερ για γνωριμίες, διότι είσαι με το χαμόγελο στο στόμα. Πάμε στον εγώ καιρό, που το πρόγραμμα στο γραφείο είναι φορτωμένο με πολλές μικροδουλειές, αλλά αν κάνεις ένα πράγμα τη φορά, η εργατικότητά σου θα αποδώσει άμεσα και στα οικονομικά σας. Στα οικονομικά, πρόσεξε. Μην βγάλεις το άγχος της ημέρας, το τέρι σου με γκρίνια για ασήμαντα πράγματα. Αν είσαι ελεύθερος, ένα νέο φλερτ μπορεί να προκύψει εκεί που δεν το περιμένεις, ακόμα και μέσα στη δουλειά. Πρόσεξε όμως, μην το. Πώς να σου πω, από την υπερβολική σου γκρίνια που μπορεί να έχεις σήμερα, μην το κάνεις, ρε παιδί μου, να ξενερώσεις. Μην είσαι ντεκούκου. Πάμε στον Ιντροχό, που αν κάνεις επάγγελμα που απαιτεί φαντασία. Και απαιτεί.
0: Πλέον όχι, σου, πλέον όχι, δεν είναι. Πλέον.
1: Εντάξει. Σήμερα θα.
0: Ρεαλιστικό, μόνο από το ρεαλισμό ασχολούμαι πλέον.
1: Ναι, κυρίως. Σήμερα θα κάνεις θαύματα λόγω της απίστευτης έμπνευσής σου. Πολύ έμπνευση η τροχόη σήμερα.
0: Υπερβολικό.
1: Στα οικονομικά, η τύχη είναι μαζί σου. Πρόσεξε μόνο, μην παρασυρθείς σε περιττά έξοδα για ρούχα και διασκέδαση. Λίγο προσοχή στα έξοδά σας, κυρίως για ρούχα και μποτέ. Αυτό το μήνα, παιδιά.
0: Θα έχει Grand Bazaar, Μίτσο. Grand Bazaar πέρα, δεν θα ξέρω αν προλάβω να πάω. Grand Bazaar, πάει μούφα γόνατο.
1: Φάνησε πάρα πολύ.
0: Εγώ με τις μούφες έχω
1: θέλω, και εγώ θέλω. Ναι, ναι. Στα αγκομενικά, είσαι ο νικητής της ημέρας. Αν είσαι ελεύθερος, βγες έξω, διότι οι κατακτήσεις σου θα είναι πολλές. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι και πολλές τουρκάλες, Φάνη. Και αν είσαι σε σχέση, το κλίμα γίνεται άκρος παιχνιδιάρικο με τον δεσμό σου. Να θυμάστε, σήμερα είστε οι απόλυτοι εραστές. Εντάξει, το κρατάμε τη ημέρα. Πάμε στους ηχθείς, που στη δουλειά προτιμάτε τα σίγουρα και γνώριμα λιμεριά, ενώ αν δουλεύεις από το σπίτι θα αποδώσεις πολύ καλύτερα. Στα οικονομικά προκύπτουν κάποια διαχειρίσιμα έξοδα, κυρίως για το σπίτι ή για την οικογένεια, και στα αισθηματικά, αν έχεις στέρι, μία ζεστή βραδιά στο σπίτι θα σας ηρεμήσει και τους δύο. Οπότε, αν έχετε κανονίσει κάτι για έξω σήμερα, προσπάθησε να το ακυρώσεις, διότι το έξω για εσάς τους ηχθείς μπορεί να οδηγήσει και σε τσακωμό. Εντάξει. Ενώ αν είσαι ελεύθερος, ψάχνεις την ουσία και προσπερνάς τα επιφανειακά φλερτ, σήμερα σε ενδιαφέρει κάτι πιο μόνιμο.
0: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μπουλίνη. Ερχόμαστε με Μαρία Ένεσλη και ενεργηθείτε.
4: Κουνάφια, ο συνδρομητής που καλέσατε θα ειδοποιηθεί για τις κλήσεις του μόλις ανοίξετε τη συσκευή σας.
5: Κουνάφια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
9: 10 χρόνια σπόταβι. Έχουμε γενέθλια! Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Music 892.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Green.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
15: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
16: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
17: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
16: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το designer outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Move like this.

0: smooth like this.
1: This, this, this, this, this. Όπα, όπα, λευτεράρα μου. Λευτεράρα μου. Καλοκαιράκι έρχεται, έλα, θα έχει βασανισμό. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, πάντα μαζί μας, χωρικάρα μας, στοίχημαν. Και τώρα με το στοίχημαν Nation, παιδιά, όπου έχει εκεί πέρα τους τρελούς διαγωνισμούς. Αυτόν τον καιρό μπορείτε να τσιμπήσετε και, πώς το λένε, προσκλήσεις για τους τελικούς του Champions League στο πόλο, γιατί παίζει ο Ολυμπιακός με τη Μπαρτσελονέτα. Και πολλούς ακόμα, και πολλά, πάρα πολλά ακόμα δώρα, να το τσεκάρετε nation.stoiχημαν.gr. Και φυσικά, My Marketara εδώ πέρα μαζί μας, όπου έχει σκάσει νέο e-shop για online ψώνια, θα φρίξει το σκυλί μέσα εκεί. Είναι το καλύτερο online shop που υπάρχει για σούπερ μάρκετ. Όλα εύκολα, γρήγορα, ακόμα και τις προσφορές τις προσαρμόζει πάνω στο ψηφιακό σκαλάθι.
2: Η Σπότα Γουίλ, παιδιά, κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας και είναι πάντα δίπλα στο πελάτη. Έτσι λοιπόν, για τα γενέθλιά της προσφέρει 10 χρόνια δωρεάν σέρβις με κάθε αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Εσείς δεν ασχολείστε με τίποτα, έτσι. Για 10 χρόνια τα σέρβις σας είναι καλυμμένα. Οπότε τι κάνετε, μπαίνετε στο spotawheel.gr ή επισκέπτεστε την έκθεση της Spota Wheel στην Παλίνη. Βρίσκεται πάνω από 1000 αξιόπιστα μεταχειρισμένα. Αγοράζετε αυτό που σας ταιριάζει και 10 χρόνια έχετε δωρεάν σέρβις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και πάμε στον αγαπημένο μας δουλευταρά, στον οποίο έχετε επιλέξει ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών, για να δείτε ποιο σας ταιριάζει. Τι έχετε να κάνετε, να κατεβάσετε τώρα κιόλας που μιλάμε το application του δουλευταρά.
3: Και να πούμε, παιδιά, ότι φυσικά μαζί μας είναι και το Tonosan Brain Energy Booster με ginseng ευηρίας, βιταμίνες συμπλέγματος B και ψευδαράγυρο για την ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας αλλά και της πνευματικής απόδοσης, για να μένει συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι. Φυσικά από την Unipharma, Tonosan Brain Energy Booster.
1: Λοιπόν, πριν και φίλοι, είναι δίπλα μου, είναι πιο μαγική, οπότε Μαρία Ένεσλη, και ενεργηθείτε.
4: Ενεργηθείτε.
2: Λοιπόν, σας έχω αφήσει, παιδιά, μέρες με τα πολυδικά μας, έτσι. Πιασάμε λίγο τα ιατρικά
3: και τα
2: αυτά και νομίζω ότι πρέπει να σας κάνω ένα refresh και να σας θυμίσω κάποιους έτσι ενεργειακούς κανόνες που υπάρχουν, για να μην ξεχνιόμαστε. Πρώτα απ' όλα,
1: λέγε.
2: Δεν αφήνετε κανένα να σας αγγίζει τα μαλλιά.
1: Αυτό είναι bad energy,
2: Αυτό, εμένα δηλαδή, που μου αρέσει και με παίρνει και ο ύπνος. Και, ναι, όποιος να είναι μπορεί να μου πειράζει τα μαλλιά, άνετα. Είναι μια έτσι, πώς το λένε, κεραία ενέργεια στα μαλλιά.
1: Δεν γελάω μαζί σου, αλίμονο.
3: Οπότε δεν αφήνουμε τους άλλους να μας ακουμπάνε.
2: Ναι. Έχει να κάνει με ενέργεια, με συναισθήματα, με προθέσεις. Οπότε όποιος ακουμπάει τα μαλλιά σας, να ξέρετε, τα μεταφέρει όλα αυτά, τα δικά του. Γι' αυτό δεν αφήνετε κανέναν. Γελάει και ο Λευτέρης. Τι είπες?
3: Θέλει να σου κουμπίσει τα μαλλιά.
2: Θέλει να μου κουμπίσει τα μαλλιά. Λοιπόν, θα έρθεις με πολύ καλές προθέσεις, με πολύ καλή ενέργεια, που δεν είναι πολύ καλή ενέργεια, είσαι πεσμένος. Λοιπόν, και μετά θα σε αφήσω, θα κάνω τσεκ. Δεν αφήνουμε ποτέ μία καρέκλα να είναι μακριά από το τραπέζι ή να μην βρίσκεται στη θέση της. Γιατί αυτό είναι ότι θα το πάρει κάποιο σαν πρόσκληση. Ελάτε να καθίσετε.
1: Ρωτάνε, παιδιά, αυτό ισχύει και για το σύστημα. Δεν αφήνουν να σας ακουμπάνε το σύστημα.
2: Βέβαια, ό,τι έχει πάνω σου, γιατί έχει σωματωθεί.
3: Ούτε τα δικά μου.
2: Όχι. Ναι. Όχι. Άσε που τώρα θα σου πω και κάτι, Δημήτρη, γιατί εγώ πρέπει να λέω την αλήθεια. Ναι. Τώρα, αυτά τα μαλλιά έπρεπε να κάνει καθαρισμό πριν τα βάλει.
1: Ρωτάει ο φίλο του Περατό. Το σύστημα λειτουργεί σαν router.
3: Τι λέτε, Λαγκή Μαρία, τι καθαρισμό πρέπει να κάνει.
2: Όχι. Επειδή έχει βάλει τώρα τα μαλλιά που ανήκανε σε κάποιον άλλον.
1: Α, συγγνώμη, μισό λεπτό, αυτό το έχω. Το μαλλί αυτό είναι από κάποιον άλλον άνθρωπο.
2: Βέβαια.
3: Ναι, και μου λένε ότι μπορεί να είναι και πεθαμένο τώρα, δεν ξέρω.
2: Βέβαια, μπορεί να είναι και πεθαμένο, εννοείται.
1: Τέλειο.
2: Εννοείται.
1: Τέλειο.
3: Σταμάτα, δεν θέλω να το σκεφτώ.
2: Λοιπόν, αυτό τώρα εσύ κουβαλάς όλη την ενέργεια αυτού του ανθρώπου που δεν ξέρεις ποιος ήταν.
3: Όχι, δεν ξέρω.
2: Πρέπει να κάνουμε έναν καθαρισμό σου.
1: Πάντως, όποιος και να ήταν, είχε μαλούρα και κρατάς.
3: Μαρία, πώς μπορείς να καθαρίσεις τα μαλλιά?
2: Υπάρχει τρόπος να καθαρίσουμε τα μαλλιά. Πρώτα απ' όλα θα σου περάσουμε λίγο το Πάλο Σάντο για το πρόχειρο του θέματος και μετά μπορείς να κάνεις
1: Πάλο Σάντο.
2: Ολόκληρο καθαρισμό.
3: Δεν το ξέρω.
2: Ναι. Γιατί τώρα ό,τι ήταν από αυτόν το κουβαλάς εσύ, ρε παιδί μου. Είναι οι μνήμες του.
1: Σκέψου να έχει καμιά σύφυλη.
3: Φάνη!
2: Όχι, και ενεργειακά λέω. Είναι οι μνήμες του. Μπορεί να ήταν πεσμένος ψυχολογικά, να τράβαγε ζόρια, τώρα τα έχεις εσύ πάνω στο κεφάλι σου.
3: Και βλέπω περισσότερα όνειρα από τότε που τα έβαλα.
2: Τι όνειρα βλέπεις?
1: Μπα τι ώρα δεν θα έκανες. Αυτό είναι το θέμα, δεν τα βάζεις.
3: Βλέπω όνειρα, δεν ξυπνάω το βράδυ ανήσυχος πολλές φορές.
2: Τώρα το γελάτε εσείς, αλλά μπορεί να είναι και από αυτό, να ξέρεις.
1: Σε τρώει ο κόλος σου? Όχι, ρωτάω σοβαρά.
3: Όχι, δεν με τρώει.
2: Γιατί τι σχέση έχει αυτό, ρε Φάνη?
1: Άσε, Μαρία, να ξέρεις τα δικά σου και εγώ τα δικά μου, λέγε.
2: Λοιπόν, έναν καθαρισμό στα μαλλιά επιβάλλεται, γιατί δεν ξέρουμε που, σε ποιον ανήκανε. Λοιπόν, δεν πειράζουμε τα μαλλιά, όπως είπαμε. Δεν βγάζουμε ποτέ, παιδιά, μα ποτέ φωτογραφίες σε κημητήρια, χωρίς να ρωτήσουμε ποιο? Να πάρουμε την... το permission.
3: Του νεκρού.
2: Το permission, πώς είναι στα ελληνικά.
3: Άδεια.
2: Άδεια. Λοιπόν, χωρίς...
3: Αχ, Μαρία.
2: Εντάξει, αλλά κόλλησα. Λοιπόν, χωρίς να πάρουμε άδεια.
3: Από ποιον?
2: Δημήτρη μου, υπάρχουν ψυχές εκεί πέρα.
3: Δεν έχεις ακούσει, Χριστιανέ μου, τι λέει.
0: Εσύ, εδώ πέρα, να σου πω κάτι.
2: Δεν έχετε ακούσει.
0: Η Μαρία μετά από κάποιο καιρό, ρε φίλε, δεν μου κάνει. Η Μαρία έχει πάρει άδεια από Σαμάνο Μάγο, δεν μας έλεγε πρώτα, για να μπει από τα δέντρα που έπαιρνε τώρα.
2: Βέβαια. Έχουν σεβασμό στη φύση.
0: Πρέπει
2: αυτή
0: να πει κάτι πολύ σκληροπυρηνικό η Μαρία για να με πιάσει εξαπίνηση και να πω πω τι είπε. Όπως και εσύ, δηλαδή, πρέπει να κάνεις κάτι πολύ τρελό για να πω κοίτα πήγε κανένα μπουλίνη.
3: Δηλαδή, η Μαρία είπε αυτή τη στιγμή ότι για να βγάλει φωτογραφία σε νεκροταφείο πρέπει να ρωτήσει το νεκρό και δεν σου φαίνεται.
0: Και σου λέω, η Μαρία έχει πάει σε σπίτι Ινδιάνου και τη λέει,
3: Σαμάνου.
0: Και της, ναι, της λέει ο Σαμάνος, λέει: περίμενε να ρωτήσω τα δέντρα στο σπίτι μου, αν μπορεί να περάσει.
2: Δηλαδή, πήρε άδεια, βέβαια.
0: Ναι, ωραία. Και. Ναι.
2: Εσύ, γιατί σου κάνει εντύπωση, υπάρχουν ένα σωρό ψυχές.
3: Και η ψυχή πώς θα σου πει όχι, δεν σε αφήνω.
2: Εντάξει, κάνεις μια τελετή, κάτι και.
0: Χριστιανικό ακούγεται αυτό. Χριστιανικό θα το ακούγεται.
2: Ενεργειακό, ρε παιδί.
0: Εντάξει, η Μαρία με τρελαίνει, φίλε, γιατί είναι τόσο political correct. Μην τη πει κάποιο κάτι όπου το παίζει και χριστιανή και τελετή και
2: τι
0: μαγεία.
2: Το παίζω,
0: και...
2: γιατί μαγεία, κάνω εγώ μαγεία.
0: Τα συνδυάζει όλα, ρε Μαρία, για να μην τη πει κάποιο κάτι. Μπράβο, Μαρία, ρε, εσύ.
2: Τι ναι, να μην μου πει κάποιο κάτι, άμα ήταν δεν θα τα έλεγα ούτε αυτά, ρε, εσύ, ναι, Φάνη. Και τι σχέση τώρα έχει, αν είμαι χριστιανή, αν δεν κάνω μαγεία.
0: Εγώ λοιπόν σαν.
2: Πραγματικά.
0: Σου έχω ξαναπεί. Σου έχω ξαναπεί. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ξέρει γενικά. Βλέπεις, εδώ πέρα τσακωνόμουν για τον Νόλαν και για τους τρανς και τέτοιο. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που έχω. Δεν έχω. Όχι, δεν έχω. Δεν έχω, δεν πιστεύω στις. Πιστεύω ότι είμαστε όλοι άνθρωποι.
2: Ναι.
0: Δεν κάνω διαχωρισμούς εγώ και ούτε είμαι αυτό. Αν μου έλεγες, Φάνη, κοίταξε να δεις. Παρότι είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Μου έλεγες, Φάνη, είμαι σατανίστρια. Σε παρακαλώ, σεβάσου το. Δεν θα σου. Καταρχήν, δεν θα σε προσπαθούσα να σε κάνω χριστιανή και ούτε θα σου έλεγα κάτι.
2: Να.
0: Είναι τα πιστεύω σου. Πιστεύεις στην εκκλησία του Σανανά. Καλά κάνεις. Δεν μου πέφτει λόγος τι κάνεις. Κατάλαβες τι γίνεται. Αρκεί να μην με επηρεάζει σε μένα, έτσι.
2: Καλά, ναι.
0: Από εκεί και πέρα, το θες εσύ τώρα να διδάξεις μέσα από το ραδιόφωνο μας τη γλώσσα του Σανανά.
2: Τι αυτό... λες, μωρέ, πας καλά.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι.
2: Πας καλά τώρα.
0: Και με αυτό...
2: Ενεργειακά είναι αυτά.
0: Και με αυτό δεν έχω πρόβλημα εγώ. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για ό,τι καταλαβαίνει.
2: Και αυτοί που καλούν τα φαντάσματα, δηλαδή.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ εδώ πέρα έχουμε δημοκρατία, Μαρία. Θες να ύμνεις στον Σανανά όπως κάνεις καθημερινά, κάντο.
2: Καλά, εντάξει. Παιδιά, τώρα είναι σε παράκρουση ο Φάνης. Λοιπόν, δεν έχει σχέση καθόλου το ένα με το άλλο. Μην τρελαίνεστε.
0: Μπορεί το πρωί αντί για νερό που παίρνουμε εμείς εδώ πέρα να φέρνεις εσύ ένα μπουκαλάκι αίμα. Δεν θα σου πω κάτι. Δεν είμαι άνθρωπος που θα βάλω στον άλλον τι θα κάνει.
2: Δεν Φάνη μου, αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτό που περιγράφεις με μένα.
0: Όχι, δεν λέω.
2: Αν ήταν εγώ και το πρέσβευα.
0: Τώρα, αν πιάσει και δαγκώσει το Λευτέρι από το λαιμό σαύρη κόλακα, εκεί θα σου πω παρεμπαράκι, κάτσε, περίμενε.
2: Ναι, γιατί κάνω κακό στο Λευτέρι, εννοείται.
0: Αυτό. Όσο δεν μας κάνεις κακό εμάς, δεν με πειράζει.
2: Τέλος πάντων, εμένα δεν με νοιάζει και ούτε ντρέπομαι για αυτά που πρεσβεύω. Λοιπόν, το οποίο
0: σιγά,
2: δεν έχουν καμία
0: πρέσβυρα
2: σχέση με αυτά που περιγράφεις. Ναι. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι ναι, δεν χρειάζεται, και εγώ το πιστεύω αυτό, να βγάζετε φωτογραφίες στα κημητήρια, γιατί παιδιά υπάρχουν εκεί πέρα ψυχές, όλες αυτές οι διαδικασίες που γίνονται και δεν χρειάζεται να τις ανησυχούμε.
0: Υπάρχει εκκλησία του Σανανά, παιδιά, υπάρχει.
2: Πού υπάρχει?
0: Υπάρχει και κάπου στη. Υπάρχουν. Υπάρχει, ναι, ψάχνουν.
2: Εκκλησία του Σατανά.
0: Το έχουν κάνει έτσι, ρε παιδί μου.
2: Ναι. Ποτέ δεν αφήνεται αυτό, σας το έχω ξαναπεί. Ορίστε και το λένε εδώ
0: Νορβηγία,
2: πέρα και οι κανόνες.
0: Κάπου και στο διάλογο τα έχουν εκεί πέρα. Όντως στο διάλογο. κάπου και στο διάλογο.
2: Ποτέ δεν αφήνεται να αγγίξουν τους κρυστάλλους σας. Σας το έχω πει αυτό.
0: Τι?
2: Τους κρυστάλλους, δεν τους αφήνετε.
3: Ναι.
2: Όσοι έχετε κρυστάλλους, δεν αφήνετε κανένα να τους αγγίξει, γιατί παίρνουν την ενέργεια αυτού που τις αγγίζει. Έχουν και μνήμη και κάνουν. Και έχουν
0: δονήσεις. Εσύ, Γιώργο, δεν ξέρω που είναι η εκκλησία του Σανανά και δεν με ενδιαφέρει. Πραγματικά είναι στην Αμερική. Εντάξει, χαίστηκα στις μπάλες μου. Δηλαδή τώρα πραγματικά. Προχωράμε, Μαρία, συγγνώμη τώρα.
2: Λοιπόν, ποτέ δεν τους αγγίζουμε. Ναι. Όταν έχετε κάποια δύσκολη συζήτηση, κάποιον τσακωμό, οτιδήποτε, θα σταυρώνετε τα δάχτυλά σας, γιατί αυτό είναι, πώς το λένε, προστατεύεις την ενέργειά σου και την μπλοκάρεις. Κάνεις αυτό το.
3: Το κλασικό.
2: Ναι. Cross your fingers που λένε.
0: Τι, εσύ,
2: Τίποτα.
0: Είδα και τα τατουάζ που έχεις στα χέρια σου. Μωρή Ένεσλι, μου θες και τατουάζ στην ηλικία σου. Αυτό τι είναι το ισκανό, το δεντράκι,
2: τι είναι
0: στα δάχτυλα. Κοίτα πόσο τατουάζ έχει, δεν την Ένεσλι.
2: Τώρα τα παρατηρείς εσύ. Εγώ τα έχω κάνει τα τατουάζ μου, Φάνη μου, έχω ξεκινήσει από 15 χρονών.
0: Και τώρα μας το παίζει.
3: Από 15?
2: Βεβαίως το πρώτο μου.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Λοιπόν, τώρα που τα παρατήρησες.
0: Και αυτά για μόδα.
2: Αλλά για να
0: αυτά
2: τα κάνω,
0: για μόδα, ρε φίλε.
2: Αλλά για να τα κάνω, να σου πω κάτι. Και τώρα να τα κάνω, ποιο είναι, δηλαδή, γιατί τώρα στην ηλικία μου τι. Ότι τι έχει δηλαδή η ηλικία μου. Και δεν μπορώ να κάνω τατουάζ. Δεν κατάλαβα.
0: Τι έχει η ηλικία σου.
2: Ναι, τι έχει και δεν μπορώ να κάνω τατουάζ.
0: Ρε Μαρία, το έχουμε πάλι. Δεν έχει τίποτα η ηλικία σου.
2: Δηλαδή... Εσύ δεν είπες τώρα στην ηλικία σου θες και τατουάζ. Τώρα το πες.
0: Ναι,
2: δεν το είπε, παιδιά.
3: Εγώ το άκουσα.
0: Είναι κακό να πούμε στην ηλικία σου έχει τατουάζ.
2: Γιατί τι έχει η ηλικία μου και θέλει τατουάζ.
0: Και 25 να σου να σου λέγα στην ηλικία σου έχει τατουάζ. Δεν μπορεί.
2: Και 60 να ήμουν, γιατί. Γιατί δηλαδή.
0: Άρα γιατί
2: τι?
0: Το χαρακτηρίζει ότι έχει αρνητική χρειά αυτό που σου
2: είπα. Εσύ το χαρακτηρίζει αρνητικά.
0: Μα στην ηλικία μου
2: το
0: και εγώ.
2: Το ύφο σου ήταν αρνητικό στην ηλικία σου θέλει και τατουάζ.
0: Χαρακτηρίζει και το ύφο μου.
3: Όντω το χαρακτήρισε τώρα. Αυτό δεν ήταν σωστό.
2: Το ύφο του παιδιά δεν ήταν. Καμιά φορά λε τα πιο ευγενικά πράγματα με χάλια ύφο.
0: Εμά μα λέγανε λοιπόν παλιά ότι όσοι έχουν τατουάζ. Βάζουν και το άλλο μέσα στο τσιγάρο.
2: Έχουμε και τις αντιλήψεις του παρελθόντος.
0: Κάνουν και τα άλλα μέσα. Αυτά βάζουν και καπνό, βάζουν και το άλλο. Το αυτό που δεν επιτρέπεται.
2: Ναι, ναι, ναι. Πάμε σε επόμενο. Και αυτό σας το είχα πει και να το έρχομαι να επιβεβαιωθώ. Αυτά που λέτε, οι λέξεις που ξεστομίζετε, είναι η πραγματικότητα που δημιουργείται. Οπότε, επειδή υπάρχουν δονήσεις σε κάθε λέξη, δεν θα μιλάτε ποτέ άσχημα για τον εαυτό σας.
0: Ναι.
2: Θα μιλάτε πάντα με πρόθεση, καλή, έτσι.
0: Αχ, μαράκι.
2: Εάν ξεκινάτε να πετάτε τα πάντα πριν φύγετε από το σπίτι σας, δεν φεύγετε. Δηλαδή αν ψάχνετε, πετάτε, κάνετε και χάνετε πράγματα, δεν φεύγετε, παιδιά, από το σπίτι, γιατί το σύμπαν σας στέλνει μήνυμα. Κάποιος λόγος σας έχει, σας βάζει αυτά τα εμπόδια. Κάτι θέλει να αποφύγετε.
0: Εσύ, Μαρία, μας έχεις πει, θες ταφή ή κάψη, να σε κάψουνε.
2: Ήθελα κάψη εγώ.
0: Μα, γι' αυτό λέω ότι καίγεσαι.
2: Απλά ο μόνος μου
0: φόβος. Θα καείς εσύ, δεν καίγεσαι.
2: Γιατί να μην καώ εγώ.
0: Ξέρω εγώ, δηλαδή.
2: Τι είμαι να μην καώ.
0: Α, η μάγισσα κάψη θέλει. Ναι, βέβαια, κάψη θέλει.
2: Βέβαια. Το σκέφτηκε καλύτερα.
3: Έχεις σκεφτεί για τις τάχτες που θα τις ρίξουμε.
0: Επίσης, αν σε.
3: Στην Ελευσίνα πού.
2: Α, δεν το έχω σκεφτεί αυτό.
0: Πες μας που είναι.
2: Όχι στην Ελευσίνα, γιατί έχει βρώμικα νερά. Ναι. Θέλω σε καθαρά νερά εγώ.
0: Πού θες να σε πετάξουμε.
2: Δεν το έχω σκεφτεί, ρε Φάνη. Δεν έχω σκεφτεί άκυρο που θες να σε πετάξουμε.
3: Δεν το λέμε έτσι.
2: Πού θες να σε πετάξουμε.
0: Σκέφτομαι με το βαζάκι από τις στάχτες της Μαρίας Ένεσλι. Εγώ και ο Δημήτρης είμαστε στη σκηνή από το Ηλίθιος και Πανηλίθιος. Που πάνε και καλά να
3: πετάξουν
0: τις στάχτες του θείου, του φίλου τους και τους κάνει στη μούρη στάχτη. Λοιπόν.
2: Δεν αφήνουμε ποτέ.
0: Μπορεί να σε θάψουμε και ανάποδα. Ξέρεις, τις μάγκες θα βάλουν ανάποδα για να μην φύγουν.
2: Άσε μας, ρε Φάνη, άκυρο, μην ακούς σύμπαν. Έχω πολλά χρόνια ζωής ακόμα. Μην τα λέμε αυτά και καμιά ώρα δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Δεν αφήνεται. Αυτό σου λέει άκυρο.
0: Αυτό ακούγεται φοβερό πάντως. Δηλαδή, μόνο που πεις το άκυρο, νομίζω ότι έφυγε η Χρυσουγιά τώρα.
2: Είναι
0: πολύ ισχυρό ξόρκι αυτό. Άκυρο.
2: Λες τρεις φορές το άκυρο, σας το έχω πει, για να μην ακουστεί αυτό το που στείλαμε προς τα πάνω, το κακό.
0: Ναι.
2: Δεν κρατάμε νεκρά, Λεωνίδα.
0: Δεν κρατάμε ποτέ νεκρά ζώα στο σπίτι μας για πάρα πολύ καιρό.
3: Πες Μαρία, μην
2: τους ακούς. Φυτά και άνθη μέσα στο σπίτι μας. Γιατί τι αντιπροσωπεύουν, παιδιά?
3: Τι?
2: Αντιπροσωπεύουν ενέργεια που δεν είναι καλή, χαμηλό.
0: Δεν κρατάμε και νεκρά εκτός φυγείου, ισχύει αυτό, Πάρη. Ναι.
2: Λοιπόν, ποτέ, ούτε αυτά τα αποξηραμένα, παιδιά, είναι νεκρή φύση αυτή, την πετάμε.
0: Ναι.
2: Μετά από κάθε καυγά ή όταν έχετε επισκεφτεί έτσι μέρος με βαριά ενέργεια, πλένουμε τα χέρια μας. Καλά, ναι. Γενικά τα πλένουμε τα χέρια μας, έτσι, γιατί εκεί μαζεύω τα περισσότερα μικρόβια.
0: Να πω κάτι, ότι υπάρχουν διάφορες δυσιδαιμονίες, δηλαδή για το γερουσουζιά που λέει, αυτό που λέει και ο φίλος ο Κοράντο, ότι εμείς έχουμε ένα άλλο, δεν ξέρω αν το έχετε εσείς, Μαρία,
2: τι?
0: Ότι... Που λέμε όταν γίνει κάτι, πω κάτι κακόφερη, πίνε, όπως λες άκυρο,
2: ναι.
0: Εμείς λέμε, ξέρω εγώ, πιά στα αυτά σου. Όχι, σοβαρά το
3: ξέρω. Ναι, εγώ.
0: Δεν το λέω και αυτό. Πιάσε τα καλαμπαλίκια σου. Λέει,
2: ναι,
0: τα,
2: γιατί να τα πιάσει.
0: Τα πιάνει για την κατά τη γρουσουζιά. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, παιδιά, αυτό.
2: Τι σχέση έχουν αυτά με τη γρουσουζιά?
0: Πώς λέμε, ρε παιδί μου, τι είναι αυτά που λες, φτύ τα τέτοια σου. Είναι και πιάσε τα τέτοια σου.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, ότι για καλή τύχη, πιάσε τα τέτοια.
3: Δεν το έχει ακούσει, Μαρία.
2: Όχι, δεν το έχω ακούσει και δεν καταλαβαίνω και το νόημα για την γρουσουζιά να πιάνει τα τέτοια σου.
0: Ναι,
3: τα πιάνει και τα κουνά.
0: Δεν ξέρω.
2: Και τα κουνά και όλα.
0: Αυτό το μισό. Αυτό είναι δηλαδή. Και πάτησε και τον κομπανά και βαράσε και μια χαραπαδιά. Αυτά είναι δικά σου. Αυτά είναι δικά σου. Περίμενε. Παίρνει τη δυσαιδαιμονία και την κάνει φαντασίωση. Ότι ο Μίτσο έβαλε από πίσω και άλλε δύο-τρει προτάσει, τα παίρνει και τα κολλά στο στόμα του πρώτου που θα πει.
3: Τι λέει.
0: Και βάζει και λίγο δάχτυλο στο πιστό και κράζει τη Μίτσο. Αυτά είναι.
3: Συγγνώμη, ναι. Δεν το έχεις ακούσει.
2: Τι, τα παίρνεις.
0: Όπως το λες εσύ, όχι.
3: Δεν τα πιάνεις μόνο, τα πιάνεις και τα κουνάς λίγο. Ξου, ξου.
2: Μου θυμίζεις τη διαφήμιση. Θυμάστε μια παλιά διαφήμιση που έλεγε κουνάς αριστερά, κουνάς και δεξιά. Θεότι το κουνά, το θυμάστε.
3: Όχι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Δεν το ήξερα, παιδιά, εγώ αυτό για τα τέτοια.
0: Ναι, ρε, το πιάνεις και άμα έχει κάποιο συγγενή σου δίπλα του.
2: Το έχετε δοκιμάσει, πιάνει.
3: Δεν ξέρω τίποτα.
0: Ναι, τέλος πάντων, ναι.
2: Πλένετε τα χέρια σου, όπως σας είπα, μετά από. Πώς το λένε, μετά. Από...
0: Επίσης, να πω και το άλλο. Μην ακούσω τώρα, ασεβής. Το ίδιο με τα γεννητικά όργανα του αντρός, που λέμε πιάσε τα γεννητικά σου όργανα, ναι. Είναι και όταν για κάποιο λόγο, παιδιά, το κάνω στο χωριό μου αυτό. Όταν περνάει παπάς.
2: Τι εννοείς, πιάσε τα.
0: Ναι. Ακούγεται προσβλητικό.
3: Εμείς πάρ' το παπά, λέγαμε.
0: Τι είναι.
2: Κάτσε, τι πάρ' το παπά.
0: Πάλι πας να μου, μου διαστραβλώσετε τέτοιο.
3: Όταν παίρναγε πάτερ, εμείς τρέχαμε να κουμπίσουμε πρώτο στον άλλο και λέγαμε πάρ' το παπά.
0: Εμείς πιάνουμε τα. Okay.
2: Παιδιά, το ξέρετε ότι δεν πάτε καλά, έτσι. Ναι. Το ξέρετε ότι δεν πάτε καλά. Δηλαδή, κατηγορείτε αυτά που λέω και αυτά που λέτε εσείς τώρα είναι μια χαρά, ακούγονται, νομίζετε. Ναι. Φυσιολογικά. Νορμάλ, άνθρωποι.
0: Παιδιά, αυτό που σας λέω εγώ, το έχετε ακούσει. Στείλτε μου μηνύματα. Ναι.
2: Λοιπόν, φεύγω από τα χέρια, πάω σε κάτι άλλο. Ποτέ δεν.
0: Η αλήθεια είναι ότι στα χωριά ευκαιρία ψάχνουν να πιάσουν τα γενιά. Στα χωριά, πραγματικά για κάποιο λόγο. Ναι, για λέγε.
2: Δεν αγνοούμε ποτέ επαναλαμβανόμενα σύμβολα, ζώα που βλέπουμε, γενικά σημάδια. Αυτά κουβαλάνε μηνύματα.
0: Ναι. Και στην άρτα πιάνουν τα χέρια, έτσι λέω.
2: Και στην άρτα. Παντού, ρε,
0: αυτό, παιδιά, που σας λέω, παιδιά, εγώ δεν είμαι μπουλίνης που το ξεχυλώνω για να κάνω αστεί, για να κάνω πλάκα. Σας το λέω και το γράφουν και εδώ πέρα και τέτοιο. Το κάνουμε και με παπά, υπάρχει σαν τέτοιο. Και το κάνουμε και σαν γούρι.
3: Το καλά, Ματιανή.
0: Δεν το κάνω εγώ στο σπίτι μου. Θέλω να σου πω, το έχω δει να το κάνουν αυτό. Δεν το είπα για πλάκα. Λοιπόν, λέγε,
2: τι λέτε, παιδιά, τόσοι το κάνετε αυτό,
0: ναι,
2: το πράγμα.
0: Ναι, δεν το κάνουν, ρε, εσύ. Υπάρχει στα χωριά τέτοιο. Ειδικά εμείς οι Πελοποννήσοι κάνουμε πάρα πολλά διαπράγματα. Ναι.
2: Ναι.
0: Και στην νεκροφόρα, αν περάσει, πιάνουμε τα. Θα μου πεις, το να περνάει τώρα μια πομπή με ένα νεκρό και να πιάνει αυτά σου.
2: Ναι, είναι κάπως.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται για κακό σκοπό. Γίνεται. Το σκεφτούμε να είσαι κηδεία και να περνάει νεκροφόρα και να είναι γύρω-γύρω να πιάνουν τα ρίδια. Ναι, και όμως υπάρχει.
3: Δεν γίνεται γι' αυτό. Μόνο όταν βλέπει τον δρόμο το κάνουν. Εμείς τουλάχιστον το κάναμε.
0: Εντάξει, θα πει κάποιο, λέει, κάποιοι παλιακοί, λέει, αν περάσει νεκροφόρα, κάνω σταυρό μου. Αυτή είναι παλιακή. Ναι. Λοιπόν,
2: ναι, αυτό πιο normal.
0: Και στο αγρίνιο, ορίστε. Πάντω παιδιά το κάνουν αυτό. Ναι, το κάνουν. Ισχύει. Λέγε.
2: Σας έχει τύχει πολλές φορές να μιλάτε σε κάποιο άτομο και εκεί που μιλάτε και λέτε κάτι να ξεχνάτε αυτό που θέλετε να πείτε?
0: Τι, ναι, πολλές φορές.
2: Σας έχει τύχει? Λοιπόν, αν σας συμβαίνει αυτό το πράγμα, σταματήστε να μιλάτε, γιατί μοιράζεστε με το άλλο πρόσωπο την αρνητική του πρόθεση. Κάτι γίνεται με το άλλο πρόσωπο και έχει μια αρνητική πρόθεση.
0: Ναι.
2: Και τέλος, εάν κάποιο παιδί μικρό σας πει ότι βλέπουν κάτι που εσείς δεν το βλέπετε, να το πιστέψετε, γιατί τα παιδιά έχουν ανοιχτή διέστηση.
0: Μ' αρέσει,
2: και...
0: αυτό που γίνεται, παιδιά, κοσμοσυρωή, και συγκινούμε, γιατί παντού Ελλάδα. Και στη Θράκη τα πιάνουμε.
2: Και στη Θράκη.
0: Σκάνε από όλες τις περιοχές.
2: Μην μείνει απέξω η Θράκη.
0: Ναύπλιο, τα πιάνουμε και εδώ. Θεσσαλία, τα πιάνει όλος ο κάμπος. Με συγκινείτε, παιδιά. Πάρα πολλές περιοχές, παιδιά.
2: Και στην Κρήτη.
0: Ταυτίνουμε κιόλας. Μπράβο, παιδιά. Κοροπή, και εδώ ταυτίνουμε. Τα πιάνουμε.
3: Και στο Κοροπή, ναι.
0: Ναι, εδώ πέρα. Παιδιά,
3: Μεσόγεια.
0: Κύμα, Μεσόγεια, τα πιάνουμε και στα Μεσόγεια. Όλα, από νησιά, Ρούμελι, πέρα. Φιλιά σε όλο τον ελληνισμό που πιάνει τα παπάρια του. Όταν περνάει παπάρια.
3: Και στο αμάξι, λέει ο Γιώργος.
2: Παιδιά, δηλαδή δεν κάνει.
0: Όπου υπάρχει Ελλάδα, βρίσκεται στην Κύπρο, τα πιάνουμε. Φιλιά σε όλο τον ελληνισμό. Τι ωραίο, σιάτιστα τα πιάνουν και εκεί πέρα.
2: Και στο Γήθιο.
0: Αχ, μύρισε Ελλάδα, ρε παιδί μου. Συγκινητικό.
2: Και Γήθιο, ρε. Παιδιά, συγγνώμη.
0: Ναι,
2: υπάρχει περιοχή που να μην τα πιάνουν.
0: Όχι.
3: Μα και σε εσά στην Ελευσίνα σίγουρα τα πιάνουν.
0: Ναι.
2: Ας έρθει κάποιος από Ελευσίνα να μας πει, τα πιάνουν και εκεί.
0: Κορυδαλό, τα ματώνουμε. Παιδιά, με συγκινείτε. Πραγματικά. Αυτό, τι ωραίο ξύπνημα. Καλημέρα, Ελλάδα, φίλε. Που θα λέει και ο συγχωρημένο ο Παπαδάκης. Κοζάνη, βέβαια, λίγο. Και στην Αλβανία τα πιάνουμε, ο φίλος. Να είστε καλά, ρε παιδιά, να είστε καλά.
2: Και στη Δράμα.
0: Και στη Δράμα, καλά στη Δράμα, εντάξει, αλλήμον. Το τραβάει και το κλίμα. Λοιπόν, Αυστραλία, Έλληνες Αυστραλίας. Το έχουν πάρει το έθιμο κοντά. Λοιπόν, πρέβεζα, άγιο. Άγιο όρο, λέω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα μηνύματα σας είναι συγκινητικά. Να είστε καλά. Είδατε που λένε και άλλα. Αχ, δεν πεθαίνει αυτό τέτοιο. Δεν πεθαίνει αυτό το έθνος.
2: Μπράβο.
0: Φίλες και φίλοι, Γιάννενα, τα φιλιά μου στα Γιάννενα και στα αυτά σας. Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο. Είναι όλα ψέματα. Ένα πράγμα υπάρχει και είναι το σκοτάδι.
5: Διάβησα! Σκάσε! Σκάσε! Σκάσε!
6: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
6: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες. Music 892.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει. Έμεινε ένας.
9: Ναι, εγώ είμαι!
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2. No matter what, no matter what, you're

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε με την γραμμή κουνάβια. Λοιπόν, Snappy μαζί μας, η πρώτη ελληνική Neobank και άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αποταμίευση γίνεται παιχνίδι στο κινητό σας. Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, Snappy σου δίνει τώρα ένα ακόμα λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για κάσμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Μπείτε τώρα στο www.snappybank.com και δείτε περισσότερα. Και φυσικά δουλευταρώνει πάντα μαζί μας. Τώρα καλοκαίρι έρχεται, όλο και κάποια εργασία θα τρέχει. Εκεί στο Δουλευταρά, στο Δουλευταράς App, έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξετε γρήγορα αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείτε.
1: Και κοιτάξτε τώρα, παιδιά, τι γίνεται. Ψάχνετε συνεχώς το ζαγόρι σας παντού και το έχετε δίπλα σας και συνειδητοποιείτε ότι το έχετε πιει. Γιατί έτσι γίνεται. Όταν έχετε δίπλα σας ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβετε.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά,
0: Μίτσος τίποτα στον κόσμο της παράδειγμας, ρε.
2: Ότι έχουμε Black Friday, αλλά Summer Edition στο εκδοτικό χωριό Designer Outlet Athens. 21 με 24 Μαΐου ανακάλυψε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε αγαπημένα designer brands όπως Nike Factory Store, Tommy Hilfiger, Guess, Lacoste, Funky Buddha, Καλογύρου, Timberland, Zandig and Voltaire και πολλά ακόμη. Shopping, φαγητό και διασκέδαση, όλα σ' αγαπάς να κάνεις βρίσκονται εδώ, Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές για ακόμα περισσότερο shopping, μπείτε και στο Designer Outlet Athens.
0: Τι είναι, ρε, τι έχεις πάθει.
2: Μπείτε και στο designer.gr και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας σου κάνει και το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο nation.stoίχημαν.gr ανοίγει κόσμος νέος, γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στην Στοίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελώνα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη περιπόθεση να είσαι μέλος Στοίχημαν.
0: Φίλες και φίλοι, συγχωρέστε τον, είναι το σύστημα. Δημήτρης Μπουλίνης και Celebrity News.
2: Κόσμε μου!
0: Ηρέμησε.
2: Κόσμε μου! Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Πολλά νέα, πολλές εξελίξεις, πολλές αποκαλύψεις, πολλά πράγματα. Έχω φέρει από όλα τα νέα σήμερα για να μην με κράξετε. Δεν έχω φέρει δηλαδή μόνο γύρω. Βίζω ότι γίνονται και άλλα πράγματα στη χώρα μας τα οποία πρέπει να τα πούμε. Και πρέπει να τα σχολιάσουμε.
0: Έλα, γόρι μου, παίχτω. Παρόλα αυτά,
2: πάμε να τα πούμε τις Eurovision τα δύο να φύγουν στην αρχή. Το ένα είναι ότι έσκασε αποκάλυψη, παιδιά, χθες που δεν το ξέραμε, ότι συγκεκριμένα ο σκηνοθέτης, ο οποίος ανέλαβε όλη την παρουσία της Μπαγκαράγκα, είχε κάνει πρόταση στην αρχή να αναλάβει τον Ακύλα. Αλλά δεν το δέχτηκε, αφού έχουμε το Φωκά ούτως ή άλλως εμείς. Οπότε λοιπόν κάτι τέτοιο δεν έγινε, ενώ έχει δηλώσει ότι θα ήθελε. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε τώρα σε κάτι άλλο το οποίο δεν το έχουν γράψει στα site και το φέρνω εγώ. Θέλω να σας πω ότι οι εκπρόσωποι της Φιλανδίας, που ήταν και το μεγάλο φαβορί, με απόδοση 1,80, έτσι σας το ξαναλέω για να κερδίσουν, τσακώθηκαν. Πάρα πολύ άσχημα.
1: Μεταξύ τους,
2: ναι. Η κυρία με το βιολί είναι με χάπια. Δεν αντέχει. Εγώ άκουσα με τώρα να σου πω. Γύρισε ο τραγουδιστής μόνος του στη Φιλανδία χθες. Χωρίς τη Λίντα. Δεν γυρίσανε μαζί με την ίδια πτήση. Δεν θέλει να τον βλέπει. Καθώς του χρεώνει τη μεγάλη αποτυχία.
1: Αλήθεια,
2: ναι. Τεράστια πράγματα γίνονται, παιδιά. Τεράστια πράγματα. Φεύγουμε λοιπόν όμως από αυτά και πάμε τώρα σε κάτι άλλο που γίνεται στην χώρα μας. Και φυσικά αναφέρομαι στο Emily in Paris. Ξεκίνησαν λοιπόν τα γυρίσματα. Δεν ξέρω αν είδατε τη Lily Collins στην Μύκονο.
1: Ναι, είδαμε κάποιες φωτογραφίες.
2: Φάνη, δεν είδες φωτογραφίες.
0: Δεν είδα, λέει.
1: Χαμός γίνεται.
0: Κοιτάω, εγώ παρακολουθώ το Instagram του Πρωθυπουργού για τέτοια πράγματα.
2: Είναι αλήθεια, δεν είπε τίποτα.
0: Δεν είπε κάτι.
2: Δεν είπε που θα μπορούσε να είχε πει. Δεν είπε. Μιλάμε τώρα για μια παραγωγή, παιδιά, 380 ατόμων. Καταλαβαίνετε και εσείς τώρα για μια σειρά. 380 άτομα είναι πάρα πολλά. Αλλά μιλάμε τώρα για μια σειρά από τη Stop, έτσι. 380 λοιπόν άτομα στην παραγωγή του Netflix. Σκηνικό Μικρή Βενετία, Στάματο Γιάννια. Μένει σε μια υπερπολυτελή βίλα.
1: Καλά που θα είμαι.
2: 20.000 ευρώ το βράδυ. Γυρίσματα θα γίνουν και σε πολύ γνωστό ξενοδοχείο. Θα το πω μόνο. Εντάξει, δεν είναι διαφήμιση από εμάς. Θα βγάλει το Κάβο Ταγκού. Που και εγώ έχω όνειρο να μείνω σε αυτό το ξενοδοχείο.
1: Αλήθεια.
2: Όνειρο. Ενώ μου αρέσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, αυτές τις φωτογραφίες που έχω δει. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν τα γυρίσματα κανονικά σε παραλίες. Τα πάντα εγώ και σε αμάξι τους είδα μέσα. Λένε ότι η Lily Collins δεν είναι ξινιόλα. Δηλαδή είναι ευγενική με τον κόσμο.
1: Έτσι
2: με
1: όσο,
2: με όσο έχουν καταφέρει, ρε παιδί μου, να τη δουν λίγο πιο πολύ. Και σας έχω φέρει ότι, και μια είδηση ότι έχει τρελαθεί πάρα πολύ με το σουβλάκι. Της αρέσει της πάρα
1: αρέσει.
2: Πολύ το σουβλάκι και είναι παραδοσιακή γυναίκα και το τρώει γύρω χοιρινό απ' όλα. Δηλαδή
0: αυτά
2: δεν λέει εγώ γύρισμα.

0: Ναι. Μπάρμπα, θα σου έλεγα σε celebrity news το 92.000 που με σουρανούσε. Τώρα δεν έχω να σου πω κάτι για την κυρία Μπάρμπα, δεν έχω δει κάτι.
1: Λίλι Κόλινς, ωραία, ναι.
0: Λίλι Κόλινς έχουμε, τι θα κάνουμε.
1: Εντάξει,
0: να σε πάω σε Σίδνεϊ Σουίνι με κοιτάει ο Σίδνεϊ
1: Σουίνι, άντε, πήγαινε με.
2: Την είδε Λεωνίδα.
0: Λοιπόν, ακούστε, θα σα πω κάτι. Με τη Σίδνεϊ Σουίνι έχει γίνει χαμό κανονικό.
1: Ναι.
0: Κάποιοι θέλανε να την κανσελάρουν κιόλα, διότι την κατηγορούν ότι το έχει δώσει όλο. Δηλαδή έχει εμφανιστεί ολόγυμνη σε επεισόδιο ούτω ή άλλω του, πώ λέγεται, του Euphoria. Τώρα λοιπόν το πάει ένα βήμα παραπέρα.
1: Να, ωραία ερώτηση. Θέλουν τα παιδιά. Εκεί πληρώσαμε για τη Λίλι Κόλινς. Έδωσε το κράτος τίποτα για τη Λίλι Κόλινς.
0: Δεν έχω δει κάποια επιχορήγηση να έχει δώσει το κράτος. Είναι γυμνή και τυλιγμένη με πίθωνα.
1: Καλά τώρα, μας έχει κουράσει και η Έμιλι Πάρις τώρα το έχει δώσει όλο. Εντάξει, ωραία.
2: Γιατί είναι Σουίνι.
1: Ναι, γιατί είναι Σουίνι τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Περιμένουμε κάτι.
2: Όχι, εσάς που σας αρέσει τόσο πολύ.
1: Ναι.
2: Να μην μαθαίνετε τα νέα τη.
1: Ρέση, SLT, security, πως διαολέγεσαι. Δεν λέμε ειδήσει στενά χώρες εδώ πέρα. Μου λες τώρα, ναι, δεν έχουμε. Παλεύει η γυναίκα και μου λέει γιατί. Η Εφη, μάλλον συγγνώμη. Η Εφη, γιατί εγώ μας το Κώστα, λέει, δεν λέτε κάτι. Παιδιά, έχει μπει ποτέ Εφη να ακούσει την εκπομπή. Τι να πω τώρα, η γυναίκα παλεύει για τη ζωή τη τώρα. Να βγούμε πρωί-πρωί και να λέμε κουράγιο να πούμε τώρα, εντάξει.
2: Υπάρχουν... Ναι, παιδιά, και να μην το αγγίξουμε τώρα. Υπάρχουν,
1: παιδιά, υπάρχουν άλλε εκπομπέ, ρε, η Εφη μου. Μπορεί να ακού ειδήσει δραματικέ και άσχημε. Δηλαδή, πραγματικά εδώ πρέπει να τσακ. Δηλαδή με τρελαίνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τώρα ξύπνησε η πρωί-πρωί μωρή Έφη και θες να σου πω για το δράμα της οικογένειας των ανθρώπων εκεί πέρα. Πεθαίνουν παιδιά κάθε μέρα. Όλη η ελληνική τηλεόραση και ραδιοφωνία ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Θέλουν να τα ακούτε και εδώ πέρα. Ωραία. Μπράβο. Και μετά, άμα δεν πεις κάτι, πει κάτι, α, δεν το είπε τέτοιο. Α, είσαι το λύκο, μωρή κάποια. Πήγε να άνοιξε μια τηλεόραση και άκουσε τα αυτά πρωί-πρωί. Μου κοιτά τα μυαλά. Συνέχισε με το, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα σε ένα μεγάλο σκάνδαλο. Ναι. Τεράστιο σκάνδαλο που είχε γίνει εδώ και 3 χρόνια. 4. Και από ό,τι φαίνεται έχουμε αθώος.
1: Ναι.
0: Αναφέρομαι φυσικά στη Σακύρα.
1: Ναι, το έχουν πει, Έφη μου, το έχουν πει. Σταμάτα. Και όποιος μου στάνει άσχημη είδηση, θα τρώει μπάντα από εδώ και πέρα. Δεν λέμε τώρα ειδήσεις τέτοιο. Αναφέρουμε άμα γίνει κάτι και αυτά τα αναφέρουμε πολύ ακροφυγώς. Λοιπόν, προχώρα.
0: Η Σακύρα λοιπόν.
1: Δεν θες να ρωτάς, Έφη μου, τρελαίνεστε για δράμα. Να με τρελαίνεστε να ακούτε για καρκίνους, για θανατικά, για αυτοκτονίες. Αυτά τρελαίνεστε όλοι. Τρελαίνεστε. Και το λένε τα νούμερα. Δεν το λέω εγώ, το λένε τα νούμερα. Τρελαίνεστε. Και δεν το ακούτε εδώ πέρα και μερικοί δεν το ακούτε εδώ πέρα και σας πιάνει τρέλα. Θέλετε τέτοια πράγματα κάθε μέρα. Να λέω για διαμελισμούς, να λέμε για αυτό, να λέμε για. Στο διάλογο πρωί-πρωί. Όχου. Δεν μπορώ, ρε παιδάκι. Μόνο βλακίε θέλω να λέω εδώ πέρα.
2: Έφη, γιατί μας το συγχύζεις.
1: Μα δεν μπορώ, μα κυνηγάνε, ρε φίλε, το δράμα. Είναι απίστευτο το πράγμα, ρε φίλε. Είναι με τρελαίνει. Κυνηγάνε το δράμα αυτό το πράγμα. Να ακούσουν κάτι άσχημο, ρε παιδί μου. Και να βγω να πω πω κουράγιο στα παιδιά του. Αϊστολικό.
2: Έλε, έφη, ούτε καν. Ούτε καν.
1: Προχώρα.
2: Της αρέσει.
1: Ναι, δεν μπορώ. Όχι, καταστροφολογία μου αρέσει. Περίμενε λίγο.
2: Αντώνη, άλλο.
1: Καταστροφολογία. Εντάξει, ξέρω ότι δυστυχία πουλάει, ρε παιδιά. Εντάξει, το ξέρω. Δεν μπορώ εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, ξέρεις πόσα θέματα καθημερινά τα περνάμε έτσι. Τι να πω. Όποια μπορούμε να τα συνδυάσουμε είναι κάτι τραγικό και μπορούμε να το συνδυάσουμε λίγο σε χλαμάρα, δηλαδή κανένα πόλεμο, κανένα τέτοιο. Το συνδυάζουμε. Τώρα τι να κάνω να πω. Ναι, η έρμη γυναίκα δίνει χρόνια μάχη με τον καρκίνο, η γογό μας το Κώστα. Περνάει δύσκολα η γυναίκα, τι να κάνω να πω. Θα τα πούνε στις τηλεοράσεις. Λοιπόν, συνέχισε.
0: Για καλημέρα, Έφη. Πάντως, όντως, για λόγους διακριτικότητας, μάλλον δεν το κάνουν, γιατί έχει δίκιο σε αυτό που λέω, ότι δεν έχει γραφτεί και δεν το έχουν παίξει τόσο
1: εγώ,
0: πολύ.
1: Το διάβασα.
2: Και μπράβο τους, παιδιά, που δεν το έχουν κάνει και αφήνουν τη γυναίκα να δώσει τη δική της μάχη.
1: Να την κένες, λέει την γυναίκα. Άκου τώρα. Πόσο κλεισέ, Χριστέ μου, πεθαίνω, ρε φίλε, για αυτό.
2: Τι είπα, ρε Σιφάνη, τι να πω.
0: Να πάω στη Σακύρα.
1: Ναι, πάμε στη Σακύρα, πραγματικά.
2: Να βλέπει, Έφη, τον εκνεύρισε εσύ, τώρα εγώ θα την ακούσω.
1: Αχ, τι ωραία, πετάθηκε η γέννηση, είπε κάτι πολύ δικαργορέκτα.
2: Αχ, όχι, με είπα κάτι που είναι
1: τρομερή στήριξη, ρε, τρομερή στήριξη.
2: Τι να πω.
1: Τίποτα, αυτό που κάνουμε
2: όλοι.
1: Να μην πούμε τίποτα, άστα να τα πούν οι άλλοι. Ναι, προχώρα.
0: Πάμε στη Σακύρα λοιπόν, που εκεί πέρα που τη λέγαμε κλεφτρώνη μεγάλο, θέλω να σας πω ότι βάσει νόμου λοιπόν δικαιώθηκε το Σακυρώνη και δεν είναι κατηγορούμενη. Αθώα λοιπόν η Σακύρα για τη φοροδιαφυγή, το Ισπανικό Δημόσιο καλείται να της επιστρέψει,
2: ναι,
0: 60 εκατομμύρια ευρώ. 55 είχε δώσει η Σακύρα όταν την κατηγορούσαν και έτσι τα πήρανε. Τώρα παραπάνω θα επιστρέψει το Ισπανικό Δημόσιο.
2: Είναι για τις δίκες.
0: Φυσικά, καθώς κιόλας δεν κατάφερε να αποδείξει αυτό που έλεγε. Τεράστια νίκη για Σακύρα, διότι ρέφλε, είχε χάσει και την αξιοπιστία της Σακύρα.
1: Η Ισπανία, τι περίεργη χώρα. Γενικά γίνονται περίεργα πράγματα. Το Μέση τον τρέγανε για φοροδιαφυγή. Που μάλλον τους έκλεβε. Αλλά από την άλλη, η Σακύρα της επιστρέφουν 60 εκατομμύρια.
0: Ναι, 60 εκατομμύρια της θα δίνουν πίσω.
1: Λέει,
0: και συγγνώμη και τα,
1: ναι.
0: Και τα πάντα.
1: Ναι.
0: Και έκρινε κιόλας ότι τα πρόστιμα επιβλήθηκαν παράνομα, καθώς βασίζονταν στην παραδοχή ότι η φορολογική κατοικία της προσφεύγουσας ήταν στην Ισπανία κατά το φορολογικό έτος του 2011, τέλος πάντων. Γεγονός που δεν αποδείχθηκε κιόλας. Πάντως, πόσο άδικο εκεί που την είχαν. Όχι απλώς την είχαν κατηγορήσει, τις είχαν πάρει και τα λεφτά. Δηλαδή την είχαν σχεδόν σίγουρο ότι το είχε κάνει. Και ξαφνικά, 4 χρόνια μετά, τούμπα όλοι.

0: απόφαση.
1: Και παραπάνω λεφτά πίσω.
2: Ναι.
1: Μπράβο, Σακύρα, να
2: πει. Συγχαρητήρια στο Ισπανικό Δημόσιο. Καταρχήν, το δικαστήριο τη το κατοχύρωσε αυτό το πράγμα. Αν πήγαινε κανένα φτωχαδάκι για να λαϊκίσω και λίγο, θα το κατοχύρωνε. Άμα. Αλλά...
1: Δεν ξέρω, Φάνη μου, αν πήγαινε.
2: Αν δεν γεννηθεί αστέρι, η ζωή πώ περιμένει να σταφέρει.
1: Κλείσαμε.
2: Ναι. Λοιπόν, ρε φίλε, ένα εκατομμύριο θέλω να μου δώσει. Ξέρει πόσε φορέ το έχω σκεφτεί αυτό. Που λε, ακού κάτι λεφτά και λε, το έχω σκεφτεί να στείλω και μήνυμα παλιότερα, ρε.
3: Τι μήνυμα να στείλει.
2: Λε, ξέρω εγώ, ο Έλον Μάσκ λέει και έδεσε 300 δισεκατομμύρια αυτό. Και λε, αν στείλει ένα μήνυμα, οτήρια ψηλέ, ένα εκατομμύριο μόνο το στείλε μου. Δεν το σκεφτεί ποτέ αυτό να στείλει κάποιο πολύ πλούσιο.
3: Πρώτα απ' όλα δεν θα πάει το μήνυμα. Δεν θα το ανοίξει καν το μήνυμά σου.
1: Αν το ανοίξει.
2: Ναι, αν το ανοίξει,
3: ανοίξει θα πει καλά τώρα. Εντάξει, τι μου
2: αλλά τίποτα, όχι να το ζητήσει σαν βοήθεια. Τίποτα, τι κάντρο μου, λέγε. Πρέπει να λέγε ξεκόλλα. Κολώνει. Κολώνει τώρα μου. Στείλε μου να μη έτσι. Σαν τον Νέιτ. Στείλε μου να μη έτσι.
3: Φαντάζει και του στέλνει λίγο.
2: Ρε παιδί μου, να σου πω δεν το έχει σκεφτεί ποτέ αυτό.
3: Όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Γιατί λέω δεν θα ασχοληθούν καν. Δεν θα ασχοληθούν καν.
2: Δεν θα ασχοληθούν καν ή μεγάλο σου με στα πούπουλα και εσύ.
3: Αυτό, με στα πούπουλα είναι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, πάμε να παίξουμε εμεί τα παιχνιδιά μα. Αφήστε εκατομμύρια και πάμε να κερδίσουμε κανένα ρολογάρα για κανένα κόσμο. Λοιπόν, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 στέλνετε όνομα, επώνυμο, κινητό, τηλέφωνο στο Viber του σταθμού και βγαίνουμε. Πάρε 5, δώσε 3, ορθόδοξο και ερχόμαστε να μοιράσουμε δώρα.
4: Γεια σου, Φάνη. Πουβουλίνη, είσαι φαλακρός.
2: Πάρτα, τις
1: αντικές σου, ρε.
5: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα με τον Music 892. 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής, Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία και Φιλανδία με την εγγύηση του Zorpidis Travel. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μπες τώρα στο Instagram του Music 892, ακολούθησε όλα τα steps και έφυγες. Και στις ταξιδάρες, πολύ μπροστά.
6: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
8: Έφτασε ξανά.
7: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
8: Γκολ στη Βουδαπέστη.
7: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
8: Σκορ στη Λειψία.
7: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
8: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες από που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
12: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
13: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
13: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
13: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
15: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
16: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
17: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
18: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
17: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυμνό.
19: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
0: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: είμαστε, μικρά μου χνοδοτά μου κουνάβια. Σπότα Αγουίλ μαζί μας, 10 χρόνια λειτουργίας κλείνουν οι άνθρωποι και κάνουν μούρλες, τρελές μούρλες. Από 10 χρόνια δωρεάν σέρβις, από 2.600 έκπτωση χρηματοδότηση σε εκατοντάδες μετακυρισμένα, από 30% έκπτωση σε premium. Γίνεται χαμός, παιδιά, αξίζει να περάσετε, να το γιορτάσετε μαζί τους στο 17ο χιλιόμετρο Λεωφόρος Πάτων στην Παλίνη. Πηγαίνετε να δείτε και το νέο σας αμάξι, θα το πάρετε σε τιμή ευκαιρίας και το καλύτερο. Και φυσικά στοίχημα μαζί μας, τώρα που έχουν τελειώσει και τα play-offs της στοίχημα Super League, υπάρχει ευτυχώς το στοίχημα Nation, γιατί εκεί πέρα συνεχίζονται οι διαγωνισμοί και τα δώρα. Τσεκάρετε το.
1: Ξέρετε την Green Cola. Αυτό που δεν ξέρετε, παιδιά, είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι σε κανένα από τα 14 αναψυκτικά της, και μιλάμε ότι έχει πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλς και πολλά πολλά ακόμα. Γιατί άμα είσαι green σε όλα, όχι μόνο στην κόλλα, green με αλήθειες αλλά και φυσαλίδες.
2: Και αν μιλάμε για καλό φαγητό, ξεκινάμε από το καλό κρέας. Και στα My Market θα βρεις μεγάλη ποικιλία, ζουμερές πανσέτες, εκλεκτές μπριζόλες, αφράτα κεφτεδάκια και φρέσκο κοτόπουλο. Όλα φρέσκα και έτοιμα για μαγείρεμα. Όταν η πρώτη λοιπόν είναι φρέσκια και ποιοτική, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. My Market λοιπόν για τα τραπέζια με σίγουρη επιτυχία.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι! Ξεκινήστε!
3: Πάρε 5, δώσε 3!
4: Πόρτα!
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Παρακαλώ, καλημέρα!
1: Θανάσης!
0: Θανάση!
5: Καλημέρα! Καλημέρα,
0: μεγάλε! Καλημέρα! Αλλά, Θανάση μου, πού πας δουλειά?
5: Είμαι στη δουλειά.
0: Είσαι στη δουλειά, τι δουλειά είναι αυτή?
5: Αυτοκινητιστές.
0: Ωα, αγόρι μου, ετών.
1: Φτιάξε την ανοιχτή σου, Θανάση.
0: Εντάξει, τώρα άστον τώρα, θα χάσουμε τους άλλους, έλα.
5: Δεν φτιάχνετε καλύτερο.
0: Από πού είσαι, από πού είσαι?
5: 42 από Πάτρα.
0: Από Πάτρας άκουσα, μωρή κουφάλα. Πατρώνες, πάμε να παίξουμε. Πατρώνα, θέλω να μου πεις τρεις χώρες της Αφρικής που το όνομά τους ξεκινάει από το γράμμα μη.
5: Καλημέρα σας.
2: Να καλά.
0: Πάτρα, έφυγε ο πρώτος ο πατρόνας.
2: Έχουμε Γιάννη.
0: Τι, έτσι. Τι θες, κάνε, τι θες γάμο.
2: Κάνε έτσι, έχεις λίγο γράφει.
0: Ναι, παρακαλώ. Ναι.
5: Καλημέρα.
0: Έλα αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα, όνομα.
5: 32 Γιάννης.
0: Και ζώδιο.
5: Παρθένος.
0: Γεια.
1: Α, περίμενε λίγο.
0: Δεν παίζουν οι παρθένοι σήμερα.
1: Δεν ψάχνω να δω δίατρο.
2: Εγώ ψάχνω να δω
0: δίατρο. Από το ραδιόφωνο θα το βρεις. Παρθένοι σήμερα δεν παίζουν. Πάμε. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Λίγο, ψάχνω καλό δίατρο.
0: Ναι. Ναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ζώδιο.
5: Ζώδιο Δίδυμος.
0: Γεια.
5: Μοροσκόπο Δίδυμος.
0: Γεια, φύγε, φύγε, φύγε, φύγε, φύγε. Ούτε Δίδυμοι παίζουν σήμερα. Πάμε επόμενος, παρακαλώ.
1: Νίκος.
0: Νίκο.
6: Νίκος
0: έφυγε.
1: Νίκος έφυγε.
0: Πάμε, παρακαλώ. Ναι. Σήμερα θέλω ζώδια συγκεκριμένα. Πάμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Ποια ζώδια παίζουν, ρε παιδί μου?
0: Θα δω, από που μου κάνει τέτοιο. Ο Δίδυμος πολύ επιθετικός μου βγήκε ο Δίδυμος. Και είναι και διπρόσωπη Δίδυμη. Το ξέρω γιατί είναι γυναίκα μου.
1: Είναι εράτη, άσε με.
0: Ναι, καλά.
1: Δεν βαριέσαι ποτέ μαζί του, είναι μια χαρά.
0: Είναι γυναίκα μου. Είναι
1: διπρόσωπη. Τα βγάλες τώρα εσύ.
0: Καλά.
2: Έχουμε την Άρτεμις.
0: Άρτεμις. Άρτεμις.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι ζώδιο είσαι?
7: Ιστής.
1: Α, ωραία.
0: Ήταν η Ελένη Βουλάκη. Γεια.
1: Τι, επόμενος. Είσαι καλά. Είναι μια χαρά ζώδιο. Μακριά. Και ονειροπόλα.
0: Το χειρότερο ζώδιο. Δεν ταιριάζω καθόλου με ηχθείς. Παρακαλώ.
1: Γιάννης.
0: Γιάννη.
8: Γιάννη. Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Τι ζώδιο είσαι?
8: Θα με κλείσεις.
0: Δεν θα σε κλείσω. Ναι. Γιατί είναι τι ζώδιο είσαι αυτό. Είσαι ηχθείς.
1: 6 χρόνια ήσουν με ηχθείς.
0: Ηχθείς είσαι, ρε κρατά.
8: Ναι, φίλε.
0: Αλλά ακούγεται καλό παιδί αυτό.
1: 6 χρόνια είναι, τι δεν ταιριάζει.
2: Άλλο στου άντρε, άλλο στι γυναίκε.
0: Άλλο στι γυναίκε, θα παίξουμε φίλε.
1: Εσύ είναι η δικαιολογία.
0: Έχει δίκιο. Ο ηχθή άντρα παίζει. Λοιπόν, με τι ασχολείσαι?
8: Οδηγό.
0: Ναι.
8: 42 Θεσσαλονίκη.
0: Πάμε να παίξουμε, μικρέ μου ηχθή. Τρεις πόλεις της Ελλάδας που το όνομά του ξεκινάει από το γράμμα Φ. Ένα. Ναι.
2: Φόφι.
0: Φόφι. Πάμε, επόμενο παρακαλώ. Γιάννη.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι ζώδιο?
9: Είμαι υδροχό.
0: Α, εγώ το καλύτερο ζώδιο.
2: Έχει την ίδια μέρα γενέθλια.
0: Σοβαρά μιλάς? Έλα, αγόρι μου, έλα, αγόρι. Μη φωνάζει γάμο την πάντα. Λοιπόν, έλα, φίλε, έλα. Πόσο χρόνο είσαι?
9: Είμαι 38.
0: Α, έχουμε σχεδόν την ίδια ηλικία, αγόρι.
1: Τι σχεδόν, καλέ, 38 είναι 42 είσαι.
0: 5 χρόνια διαφορά. Λοιπόν,
1: σχεδόν την ίδια ηλικία.
0: Λοιπόν, με τι ασχολείσαι, φίλε, θα παίξει ο φίλο, θα παίξει.
9: Είμαι πολιτή.
0: Αγόρι μου, σε τι τομέα?
9: Είμαι στο Κοτόπουλο.
0: Υπάρχει ο υπέροχος συνδυασμός υδροχός και πολιτής στο Κοτόπουλο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
9: Είμαι έτοιμος, πάμε.
0: Τρεις μάρκες ρολογιών που ξεκινάνε από το γράμμα S.
9: S.
0: Ναι.
9: Seiko.
0: Μπράβο. Μπράβο. Σουάτσε ρε, Πάμε, επόμενο, παρακαλώ.
1: Παύλο, παιδιά, σταματήστε να παίρνετε.
0: Παύλο, παιδιά, μην παίρνετε στο Viber, θα φάτε μπαν, παρακαλώ.
4: Και πού είσαι.
0: Έλα, και πού ήρθες κι εσύ, εδώ είσαι. Καλημέρα, καλημέρα, το ζώδιό σου, αδερφέ μου.
9: Δίδυμος.
0: Ω, δίδυμος άντρα είναι καλό.
2: Ναι. Αυτό τον έκλεισε.
0: Ναι. Όχι, έκλεισα δίδυμο άντρα.
2: Άντρα.
0: Κάτσε, διπρόσωποι ποιοι είναι, γυναίκες ή άντρες.
9: Γυναίκες.
0: Την αλήθεια θα πεις.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι οι διπρόσωποι είναι λίγο περισσότερο οι άντρες.
0: Γεια! Κερατά! Πήγες να παίξεις.
1: Τα ερωτικά τους.
0: Επόμενος. Που κερατώνεις κιόλας, δεν τρέπεσαι, κολόπεδο.
1: Καλά, δεν είπαμε ότι κερατώνει.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
2: Έχουμε Ανδριανή.
0: Ανδριανή. Ναι. Ναι.
10: Ναι, γεια σας.
0: Γεια, Ανδριανή, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
0: Ανδριανή, τι έχεις πάθει, πού είσαι και μιλάς έτσι.
10: Α, τι κάνεις.
0: Καλώς το να...
10: Είμαι στη δουλειά.
0: Τι δουλειά.
1: Κάτσε να κρυφτεί, περίμενε.
2: Κρύψου.
0: Έλα, μωρέ.
10: Κρύφτηκα.
0: Τι δουλειά είναι αυτή, ρε παιδί μου, που μιλάτε σιγά.
10: Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να πω.
0: Μη μας πεις την εταιρεία, τι τομέα είναι.
10: Όχι, δεν είναι. Είμαι στην
0: Πολυδομία. Ω, Ρουφιάνα, βέβαια, σε θέλω. Λοιπόν, θα πάρεις δώρο. Εσύ, περίμενε.
10: Τι δώρο θα πάρω.
0: Κάτσε, περίμενε. Εμείς την εκπομπή, σε αυτή την εκπομπή, να ξέρεις, το Ρουχανλίκι το αγκαλιάζουμε.
10: Άκουσε με. Εγώ θέλω να πιστέψεις ότι είναι τελείως αδιάφορη. Έχω κάνει κόπο.
0: Ναι, ρε, κι εγώ. Ακούς, ναι, ρε. Όλοι όσοι ξέρω, η εφορία από Λουδομία είναι αδιάφορη.
10: Όχι, δεν λέω την αλήθεια, σορκίζομαι.
0: Και εξάλλου.
10: Όχι,
0: μίμη μου. Δεν θα πάρεις δώρο άμα είσαι. Εγώ θέλω διεφθαραμένους ανθρώπους εδώ πέρα.
10: Ωραία, είναι διεφθαραμένοι πολύ.
0: Τέλεια. Πάμε να παίξουμε το δώρο. Πολύ εύκολη.
1: Ζώδιο ρώτησες.
0: Τι ζώδιο είσαι.
10: Καρκινάκι.
0: Θα παίξω καρκινάκι τώρα.
2: Ευαίσθητα πολύ.
1: Περίεργες είναι οι γυναίκες. Αλλά κάνουν, θα πετύχουν αυτό που θέλουν. Έχουν σχέδιο, έτσι
2: πουλες,
1: δεν είναι.
2: Δηλαδή.
10: Ελπίζω να πετύχω. Να ξέρω αυτά τα τρία
0: πράγματα. Πόσο όνων είσαι, μικρή μου Ρουφιάνα?
10: Είμαι 30.
0: 30. Είσαι ηλικία για Ρουφιανλίκη, φοβερό. Λοιπόν, θα σου βάλω πολύ εύκολη ερώτηση να κερδίσεις να με το καλό. Σιγά το Σάκη Ρουβά. Τρία ανδρικά ονόματα από Κάπα εκτός από το Κωνσταντίνος και το Κυριάκος. Κωνσταντίνα.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου. Ζώδιο, παρακαλώ.
11: Εγώ και.
0: Έχουμε μάθει να κρίνουμε τους ανθρώπους.
1: Δυναμικές πάρα πολύ.
0: Εγώ και ο
2: Σιμάνα.
1: Είσαι καλά, είναι πολύ δυναμικές και είναι γυναίκες που κρατάνε τα
11: ενία. Έχω και άντρα υδροχό, έτσι.
0: Ναι. Ναι, έχει άντρα υδροχό. Α, να κάτι θετικό. Εγώ καιρίνα, Όχι, η μάνα μου τι είναι. Εγώ και δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έλα, Κωκερίνα, πόσο χρόνο είσαι?
11: Είμαι 34.
0: 34, μικρή είσαι.
11: Α, ευχαριστώ.
0: Α, είδες, ναι.
11: Ευτυχώς δεν με έβγαλες μεγάλη.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξεις και να κερδίσεις?
11: Είμαι.
0: Πολύ εύκολη ερώτηση σου βάλω και σένα. Θέλω να μου πεις τρεις από τις αδερφές Καρντάσιαν.
11: Η Κιμ.
0: Ναι. Έλα ρε εσύ.
2: Είναι δυνατόν.
0: Μα γι' αυτό είσαι μεγάλη ηλικία, δεν ξέρεις. Έλα παιδιά, εντάξει, άμα δεν ξέρετε την αλφαβήτα τώρα, δεν ξέρεις τα Κιμ.
2: Έχω τον Χρήστο.
0: Χρήστο.
2: Τόσο καινούργιο σου.
12: Καλημέρα.
0: Έλα, Χρήστο μου. Χριστό!
12: Ναι, εδώ!
0: Έλα, καλημέρα!
12: Καλημέρα.
0: Τι έχεις τώρα, γιατί είσαι υποτονικός τώρα, θες να ανέβεις ψυχολογικά. Έλα.
12: Δεν ξέρω, έτσι ακούγομαι απλά.
0: Ναι, είναι το στήλι σου τέτοιο. Χριστό, ναι. Πού είσαι?
12: Αυτή τη στιγμή είμαι Ρόδο.
0: Α, τα φιλιά μου στη Ρόδο! Τι κάνεις στη Ρόδο εκεί πέρα, τι δουλειά κάνεις στη Ρόδο?
12: Ναυαγωσώστης.
0: Ακούγεσαι φοβερός, είναι για να με σώσεις. Να σου πω, είσαι γυμνασμένος?
12: Ναι, ναι.
1: Είναι ένα βαγουσώστης.
2: Δεν έχεις φωτογραφία πάντως.
0: Να σου πω, είσαι γυμνασμένος όντως ή είσαι κανένα μπυροκυλιά σαν σωσίβιο και πηγαίνεις μέσα?
12: Φέτες δεν είμαι, εντάξει, έχουμε λίγο λιπάκι κάτω στους κοιλιακούς.
0: Α, το έχεις το λιπάκι σου, δεν είσαι ξερός?
12: Όχι.
2: Μάλιστα. Κοιλιακούς έχεις όμως.
12: Εντάξει, ελαφρώς
1: γραμμωμένο. Ρε παιδιά, πώς κάνεις.
0: Μωριφόκια, κλείσονα. Είσαι και ναυαγωσώστης. Ναυάγιο, είναι δυνατόν. Μπαίνεις με την κοιλάρα σου μέσα και πας να σώσεις τον κόσμο και τον πνίγεις. Άι στο λύκο σημαδούρα. Άκου να δεις τώρα. Μα είναι δυνατόν τώρα να βγαίνει τώρα και μπορώ να πάω να γίνω ναυαγωσώστης.
1: Ναι, άμα είναι καλή φυσική σου κατάσταση.
0: Ποια φυσική κατάσταση μπαίνει μέσα να πούμε.
1: Επιπλέει.
0: Ολόκληρο πυροσβεστήρα. Έλα, παρακαλώ.
1: Σίλβια.
11: Ωραίο. Καλημέρα,
0: Δεσποινή Σίλβια. Καλημέρα.
1: Σεξι όνομα.
0: Σεξι όνομα του Σίλβια, γιατί.
1: Δεν είναι Σίλβια.
0: Όχι, σαν να παίρνω σοκολατάκια. Σοκολατάκια Σίλβια.
11: Όχι, ρε Φάνη, όχι.
0: Αποκάτσε εσύ, Σίλβια, τι είναι.
2: Ωραίο όνομα το Σίλβια.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Επίση, Σίλβια. Συγγνώμη, είναι Σίλβια. Συγγνώμη, με όλο το θάρρο. Το Σίλβια, από πού το ρωμόμενο από πού? Από το Άννα, α πούμε.
7: Όχι, από το Σιλβάνα.
0: Από το Σιλβάνα.
1: Ακόμα πιο ωραίο Σιλβάνα. Το Σιλβάνα.
0: Σιλβάνα. Αυτό είναι ωραίο, σαν βότκα είναι. Ναι, ήπια μια Σιλβάνα.
7: Θα το πάρω σαν κομπλιμέντο.
0: Σαν κομπλιμέντο πάρω.
1: Ωραίο το Σιλβάνα.
0: Πόσο χρονών είσαι, Σαλβάρη, Σιλβάνα.
7: 36.
0: 30, τα έχεις τα χρονάκια σου,
1: Σαλβάρη.
7: Όχι, Ρεφάνη.
0: Ρε Σιλβάνα.
1: 34 δεν είπε.
0: 36.
1: Η καλύτερη ηλικία νεότατη.
0: Η καλύτερη ηλικία, η καλύτερη ηλικία γιατί θα λες. 36 χρονών εσύ, περίμενε.
1: Έχεις την εμπειρία της ζωής σου. Έχεις κατασταλάξει σε κάποια πράγματα.
0: Πού έχεις κατασταλάξει.
1: Και επαγγελματικά και προσωπικά ξέρεις τι θέλεις.
0: Άρα εσύ.
7: Κοίταξε να δεις. Ναι, προσωπικά, πέρα. Επειδή είμαι υδροχός στο ζώδιο, δεν με ρωτήσατε. Δεν έχω κατασταλάξει πουθενά. Αλλά δεν βαριέσαι.
0: Κοίταξε, το μόνο καλό που έχεις, γιατί η ηλικία είναι πάρα πολύ άσχημη αυτή που έχεις, είναι ότι είσαι υδροχός και είσαι μάλλον ιδιοφία.
1: Τι είσαι, Ιανουαρίου ή Φεβρουαρίου.
7: Το μάλλον έπρεπε να το παραλείψει. 14 Φεβρουαρίου.
1: Α, είναι και το Αγίου Βαλεντίνου.
0: 16 Φεβρουαρίου, εγώ.
1: Λοιπόν,
0: Σίλβια, είσαι έτοιμη.
4: Ξεράσω.
7: Είμαι.
0: Πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρία επαγγέλματα που αρχίζουν από το γράμμα Δέλτα.
7: Δάσκαλος.
0: Έπεσα μέσα, ιδιοφία. Μεγάλη, Σίλβια. Πάμε, παρακαλώ, πάμε άλλους δύο. Πάμε. Παιδιά, έχουμε βάλει πανεύκολες ερώτησεις τώρα. Δεν είναι τέτοιο. Πω, ρε φίλε. Άκου να δεις τώρα 36 χρόνια. Αυτή το μισή 36 χρόνια είναι μικρή, ρε. Τι είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι και μεγάλη τώρα κι εσύ. Τους έχεις κάνει όλους.
0: Σε σχέση με σένα, ρε, εσύ, Μαρία. Εντάξει, ναι.
1: Σε σχέση με σένα.
0: Ναι, τι.
1: Με έχεις κάνει στην παλαιοθηλική.
0: Παλαιοθηλική είσαι, όντως. Είσαι από τις παλιές γυναίκες.
4: Έχω Κώστα.
0: Κώστα.
1: Δήμητρα.
0: Δήμητρα. Ποιο είσαι, ρε φίλε, στη γραμμή.
1: Παίρνουν τηλέφωνο τώρα και
0: ναι, ποιο είναι στη γραμμή. Ευθύμη, μίλα, ρε Ευθύμη.
1: Ο
0: Ευθύμη έχει ωραίο όνομα.
13: Κάτσε,
0: εσύ, ποιο Ευθύμη είσαι.
4: Τι είπε.
1: Από τι?
0: Ναι, σε ακούω, Ευθύμη, περίμενε λίγο. Ο Ευθύμη, κάποιο. Ο Ευθύμη, θύμισε μου, Ευθύμη. Είμαστε μαζί.
13: Μαζί είμαστε, ναι.
1: Πού καλέ.
0: Πού ήσουν, τα γέλια.
13: Είναι λίγο πιο μεγάλο εγώ έτος.
0: Ευθύμη, α στείλω μια φωτογραφία σου εδώ. Έλα, εσύ. Τι θέκατε, τι ήσουν. Τι ήσουν, τι τιμή ήσουν.
13: Φοιτική εσύ, μαζί είμαστε.
0: Φοιτική είσαι τώρα. Είχαμε αράξει μαζί για.
4: Έλεος.
0: Τα είχαμε μιλήσει μεταξύ μας.
13: Ήμουνα σήμα κατά τεθέν στον καφέ, ήμουνα πρώτος.
0: Με ποιον έκανες παρέα, θυμάσαι ονόματα.
13: Ωχ, Παναγία μου. Ναι. Τώρα με το Μονάτο, θυμάσαι το Μονάτο, τον Τάσο.
0: Άμα. Πρέπει να έχουμε βρεθεί σε meeting εμείς οι δύο.
13: Σίγουρα.
4: Μια βούλα Τσαγκάρη, την είχατε καθηγητρία.
0: Ναι, την Τσαγκάρη, βέβαια. Την είχαμε καθηγητρία. Βέβαια, το ξέρω.
1: Θεία σου.
13: Μανολοπούλου,
0: βέβαια.
13: Παναγία μου. Τρία χρόνια, δύο μαθήματα. Παναγία μου.
0: Μαρία, τότε εκείνη η φουρνιά, όλο τέτοιοι είμαστε. Σαν τον Ευθύμη, ακούς φωνή.
1: Τέλεια.
0: Τέτοιοι είμαστε.
1: Φανταστικά.
0: Δεν ζήσαν όλοι να πούνε την ιστορία.
1: Ο Ευθύμης
0: είναι από τους επιζήσαντες. Ευθύμη μου, πάμε αγόρι μου, σειρά μου να παίξουμε. Είσαι έτοιμος. Εύκολη
13: ερώτηση.
0: Θα του βάλω κάτι πολύ εύκολο, γιατί να πω ότι είναι και η σειρά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Ευθύμη μου, έτσι. Πολύ εύκολη ερώτηση νομίζω είναι αυτή. Κάτσε να την βρω τώρα. Α, την έχουμε βάλει αυτή, την έχουμε βάλει αυτή. Α, πόσο χρόνο είσαι, 42, 3, 4.
13: Όχι, είναι 45.
0: 45, είσαι λίγο πιο μεγάλο. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, έλα, πολύ εύκολη. Τρία ξένα συγκροτήματα που το όνομά τους να ξεκινάει από το γράμμα μη.
13: Μη.
0: Ναι.
13: Είναι σειρά μου.
0: Τώρα.
4: Ποιοι ήρθαν τώρα,
1: ρε. Δεν καλά, ένα είναι, τρία.
0: Ήμασταν όμως αυτή η γενιά ξηράφια όλα. Το δεις το Ευθύμη. Μιλάμε για αστραπόκεντρο περιποιής. Μόνο τέτοιοι, ρε. Παρακαλώ.
4: Έχω Κώστα.
0: Κώστα, έλα, Κωστή.
14: Έλα, καλημέρα.
0: Κώσταρά μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα ζώδιο.
14: 38 ετών, σκορπιός και είμαι στο στρατό.
0: Είναι ο σκορπιός όμως. Είδες πως ακούγεται σεξι.
4: Είμαστε, ναι.
0: Δηλαδή, φίλε, εσύ τώρα δεν ξέρω αν είσαι σαν τον Μπουλίνι. Και ακούγεσαι και στον Μπουλίνι.
14: Φίλε, όχι σαν τον Μπουλίνι. Κάτσε εδώ.
4: Ναι. Κώστα, για πες κι άλλα για τον εαυτό σου.
14: Καταρχήν, εγώ ξυρίζω τα μαλλιά μου, γιατί είμαι λόγω του στρατού εδώ πέρα που είμαι.
4: Κανείς δεν είναι τελείως.
0: Ναι. Να σου πω, είσαι μόνιμος στο στρατό, βαθμοφόρος τι είσαι.
14: Μόνιμος, αρχικελευστής είμαι.
0: Μα, να σου πω,
4: είδες το ζωδιό μας πως είναι στο στρατό.
0: Ναι, ο Δημήτρης έχει πάρει αναβολή γιατί φοβάται. Πες το τι θα περάσει καλά άμα έρθει.
4: Φοβάμαι.
14: Ο Δημήτρης έτσι και έρθει, θα στάξει το γάλα που ήρθε.
4: Κώστα μου, δεν ακούγεται τόσο καλό.
14: Έλα μέχρι το Σκαραμαγκά, τώρα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για Αμερική, για τους Σιλς.
4: Για Αμερική. Τι πάτε ταξίδια.
0: Ναι, ρε.
4: Άμα πάτε ταξίδια, θα έρθω.
0: Ναι, είναι ακριβώς.
14: Έλα, έλα, να περάσει μια εβδομάδα αχμαλωσίας να δεις πώς είναι.
4: Τι λέει αυτό.
0: Να σου πω, μην του λες αχμαλωσίας, γιατί του αρέσουν του Δημήτρη αυτά.
4: Παίζουν και τέτοια.
0: Εχμάλωτος και δεμένος και μαστιγώματα και αυτά του αρέσουν.
14: Αυτό, αυτό, αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε αρχική έλευση τύπου να παίξουμε. Είσαι έτοιμος.
14: Πάμε, πάμε, ναι, ναι.
0: Θα σου βάλω και πάνω στο επάγγελμά σου. Πες μου τρεις χαρακτήρες από τα παιδιά της Ελλάδας, το σύριαλ.
14: Ο Ντάλλας, ο Βλάχος, ο Πλαπούτας, ο Χλαπάτσας.
0: Δώρο! Δώρο! Δώρο! Ρολόι! Ρολογάρα! Στο φίλο τώρα έχει κλεψθεί. Λοιπόν,
4: ρολογάρα season time.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ λίγο, παιδιά, το νου σας. Σε καλύπτω! Σήμερα, αδερφιά, θα διπτήσουμε στην κόλαση!
15: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλημάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Nivea, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
16: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Music 892. Jumbo.
17: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
18: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
17: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
8: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
9: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
8: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano,
10: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, 23 Μαΐου, αυτό το Σάββατο έρχεται κάτι πάρα πολύ δυνατό. Και φυσικά, όπου γάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη, όπου Βασίλο, Music 89,2. Η 4303 και η Charlie παρουσιάζουν το X των Adriatic το Σάββατο 23 Μαΐου. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, το παγκόσμιο φαινόμενο Adriatic επιστρέφει αυτή τη φορά στο θέατρο Πέτρας. Εντάξει, τώρα η Adriatic το πάνε από λατομείο σε λατομείο. Ήταν σε λατομεία πριν, τώρα πάνε στο θέατρο Πέτρας. Παιδιά, τους Adriatic τους ξέρετε, μοναδικοί και στο θέαμα που προσφέρουν, τα φωτορυθμικά τους με αυτά. Χαμός, έχουν παίξει μπροστά σε πυραμίδες της Γκίζας, αυτά. Είναι, εμείς είχαμε πάει και πέρυσι. Αν θέλετε να ζήσετε και εσείς μοναδική ηλεκτρονική εμπειρία που μόνο Music 89,2. Πώς το διάλογο είμαστε, 89,2. Να σας προσφέρει, στείλετε μήνυμα εδώ πέρα όσο την κουστάρετε να πάνε να ακούσετε Adriatic από κοντά στο 6939-892-892. Γράφετε Adriatic και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και X by Adriatic. Η επιστροφή θα τα πούμε εκεί πέρα. Φιλάκια.
1: Πλησιάζουν και οι διακοπές και πολλοί θα αναρωτιόσαστε τι να διαλέξετε, θάλασσα ή βουνό. Πολλές φορές διαλέγουμε και το βουνό. Γιατί έτσι θέλουμε αυτή τη λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και φυσικά ένα παγωμένο ζαγόρι που να βρίσκεται δίπλα σας. Γιατί σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας, παιδιά. Αν και το ζαγόρι τον απολαμβάνει, γιατί έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή, δηλαδή στο βουνό.
2: Και η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά είναι εδώ και είναι ελληνική. Είναι η Green Cola και γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Και 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Green Cola, Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λιμονάδα, Green Μισινάδα, Green Καζόζα, Green Μοχίτο, Green Big Grapefruit, Green Rotten Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter, Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Έτσι, ξεκολλά. Η Green δεν είναι μόνο κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλι, ερωτικότατη, έτοιμη στη νέα στήλη. Η γριά η κότα έχει το ζουμί!
3: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
1: Τώρα θα σου έλεγα τίποτα.
0: Μα εσύ δεν είπες να το βγάλουμε έτσι.
1: Θα σου έλεγα τίποτα.
0: Η Μαρία δεν είπε να το βγάλουμε.
2: Η γριά στο πίδημα είχαμε.
0: Όχι.
1: Εγώ είπα ότι δεν υπάρχουν ηλικίες. Είναι πόσο νιώθει ο καθένας. Τώρα η γριά η κότα έχει το ζουμί. Άκου παιδιά, είπε για μένα τώρα.
2: Καλά, δεν το είπε για σένα.
1: Που δεν μου φαίνεται και η ηλικία μου.
2: Ούτε καν.
1: Να τα λέμε και αυτά. Ότι η γριά η κότα έχει το ζουμί. Στείλη.
0: Άρα δεν έχει το ζουμί ή δεν είσαι γριά.
1: Ούτε γριά ούτε κότα.
0: Ωραία, εντάξει. Άρα το ζουμί το έχει, το αφήνει.
1: Ούτε το ζουμί. Α, γιατί πάει με την κότα. Το ζουμί δεν το θέλω αυτό.
0: Ωραία, συνέχισε, μικρέ μου κόκορα.
1: Τι να του πει τώρα.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα, παιδιά, με μια μεγάλη έρευνα του. Γελά, Λευτέρη. Του Forbes Advisor. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα τάση τα τελευταία χρόνια στις σχέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Πολλοί άνθρωποι που γνωρίζουν παιδιά τον σύντροφό τους.
0: Πού το γνωρίζουν,
1: και κάνουν πολύ δυνατές σχέσεις.
0: Πού?
1: Στη δουλειά τους. Σας έχει τύχει να κάνετε έστω μακροχρόνια σχέση, μια σοβαρή σχέση στη δουλειά?
2: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ε?
0: Ο Δημήτρη, να μιλήσει καταρχήν, να μιλήσει ο Δον Ζουάν του ερώτα. Να μιλήσει ο και λόγω ηλικία. Για πε με του μεγάλε μακροχρόνιε σχέσει.
2: Όχι, όχι.
1: Ποτέ. Εσά σα έχει τύχει. Ποτέ από τη δουλειά.
0: Βλέπεις,
1: ο Λεωνίδας. Ναι, παιδιά, είναι μια τάση. Είναι μια τάση.
0: Είναι τάση και αυτό πάντα ήταν.
1: Όχι, τα τελευταία χρόνια λέει πάνω από το 60%, πολύ μεγάλο ποσοστό των ενηλίκων, έχουν ζήσει τουλάχιστον μια δυνατή ερωτική σχέση σοβαρή στο επαγγελματικό του περιβάλλον. Το 43% όσων έκαναν σχέση με συνάδελφο κατέληξαν σε γάμο. Δεν μικρό ποσοστό, 43%. 57% είπε ότι η σχέση επηρέασε την απόδοση στη δουλειά, ενώ σχεδόν η μισή δήλωσαν ότι η σχέση επηρέασε την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.
2: Πρόβλημα.
1: Εδώ είναι το θέμα.
2: Αυτό, Μαρία, πριν συνεχίσει, θέλω να κάνω μια πολύ σοβαρή ερώτηση στον Φάνη, που είναι για το θέμα πάνω και θέλω να απαντήσει ειλικρινά. Είσαι τόσα χρόνια σε αυτόν τον χώρο.
0: Ναι.
2: Έχει παίξει φάση. Δεν σε ρωτάω σχέση, αν έχεις κάνει ποτέ φάση. Θέλω να μου πεις.
1: Α, φασούλα.
0: Σε ποιο χώρο καταρχήν?
2: Στον χώρο των τηλεόραση.
0: Δεν τρώω χρόνο. Θέλω να φτερνιστώ.
1: Ευτερνίσω.
2: Ευτερνίσω τηλεόραση.
0: Θα μου το κόψει γιατί.
2: Τη τηλεόραση. Έχει παίξει φάση ποτέ?
0: Λοιπόν, θες την αλήθεια?
2: Ναι, την αλήθεια θέλω.
0: Γιατί πάντα ξέρει ότι είναι παντελώνα του. Φάση ή τι εννοεί?
2: Εννοώ φάση.
1: Τι εννοεί φάση?
2: Δεν εννοούμε σχέση, εννοώ φάση.
0: Πόσα χρόνια είμαι καταρχήν στον χώρο, γιατί τέτοιο.
2: Είσαι Ερφάνε, πόσο δουλεύει στο Skype, δουλεύει και από πριν.
1: Δεν λέμε μόνο στην παρουσίαση μπροστά, ήσουν και πίσω.
2: Έχει παίξει φάση.
0: Δεν μιλάω για τα προσωπικά
1: μου. Αχού, αρχίσαμε.
0: Δεν μιλάω για τα προσωπικά μου.
2: Έχει παίξει. Μπορείς να έχεις, έχει φλερτάρει έντονα κάποια γνωστή.
0: Αυτό είναι εύκολο.
2: Κάποια γνωστή.
0: Αυτό είναι εύκολο.
2: Διάσημη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έντονα.
0: Ναι, ναι.
2: Και σε έχει φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Ενέδωσε.
0: Καλά, δύσκολη θέση. Όχι, απλά έχω βιώσει φλερτ.
1: Έχει ενδώσει.
0: Έχω βιώσει φλερτ.
1: Okay. Ρώτα τον αν έχει ενδώσει.
2: Έχει ενδώσει.
0: Όχι, δεν έχω ενδώσει.
2: Okay.
0: Αλλά παλιότερα, πριν γνωρίσω ότι.
2: Ναι, όλα πριν. Όλα πριν.
1: Δεν λέμε τώρα με τη Γεωργία, αν είναι δυνατόν.
2: Ναι, ναι. Όλα πριν.
0: Και
2: φάση έχει παιχτεί.
1: Και φάση.
0: Δηλαδή. Όχι, φάση δεν έχει παιχτεί.
1: Κοίτα μα στα μάτια όταν μα το λέει.
0: Ποτέ δεν έχει παιχτεί φάση.
2: Γιατί κοιτά κάτω, παιδιά.
1: Κοιτάει κάτω, παιδιά.
0: Ποτέ δεν έχει.
1: Κοιτάει κάτω. Γι' αυτό λέω, πρέπει να δει.
2: Κοιτάει κάτω.
0: Ποτέ, ποτέ. Δεν έχει παιχτεί φάση τότε.
2: Οκ, οκ, οκ.
1: Εντάξει, δεν σε πιστεύουμε.
2: Μαρία, εσύ.
1: Εγώ έχω κάνει σχέση, βέβαια.
2: Α, και σχέση.
1: Σχέση, σχέση. Όχι φάση, σχέση.
0: Σχέση με γνωστό.
1: Είχα κάνει σχέση.
2: Με γνωστό.
1: Γνωστό.
0: Ναι,
1: δεν πάω με πολύ γνωστούς.
0: Ναι.
2: Γιατί.
1: Δεν θέλω. Λοιπόν, οι ψυχολόγοι εξηγούν ότι στο εργασιακό περιβάλλον δημιουργούνται πολύ έντονοι δεσμοί. Γιατί. Περνάμε πολλές ώρες με τους ίδιους ανθρώπους. Μοιραζόμαστε πίεση, στόχους, καθημερινότητα. Βλέπουμε τον άλλον σε αληθινές συνθήκες.
2: Καλή ώρα.
1: Καλή ώρα.
2: Καλή ώρα.
1: Και αναπτύσσεται σταδιακά οικειότητα και εμπιστοσύνη. Το 65% παιδιά των ανθρώπων θεωρεί την άνεση και την εξοικείωση το βασικό λόγο να γεννιούνται σχέσεις στη δουλειά. Και άλλο ένα μεγάλο 61%, μεγάλο ποσοστό, είπε ότι απλώς δεν γίνεται να μην κάνεις σχέση στη δουλειά, γιατί δεν έχεις αρκετό χρόνο εκτός δουλειάς για να γνωρίσεις κόσμο.
0: Επίσης δεν ξεχώρισα, δεν είπαν άντρας ή γυναίκα.
1: Όχι, τι εννοείς να είναι επίσης άντρας ή γυναίκα.
2: Δεν είπε, όχι.
0: Στέλνουν ονόματα, δεν, μη στέλνετε γυναικεία ονόματα. Δεν, είναι, δεν είπα ότι έχω δεχτεί φλερτ από άντρα ή γυναίκα, δεν το καθόρισα αυτό.
1: Α!
0: Όχι, δεν το καθόρισα.
2: Για τη φάση λες τώρα.
0: Όχι,
1: για τη φάση.
0: Γενικά,
1: λες,
0: γενικά,
1: το...
0: γενικά.
2: Για τη φάση.
0: Γενικά.
1: Α, okay.
2: Έτσι ανέβηκε.
1: Συγγνώμη και για τη φάση, ξεκαθάρισε το βρεπεδάκι μου. Θα νομίζουν ότι.
0: Ούτε φάση ούτε τίποτα. Αυτό λέω. Έχει αφού.
1: Τα άφησε έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, εντάξει.
2: Okay, όπως το...
1: όπως τη βρίσκει ο καθένας, εννοείται.
2: Αφορά θα δώσω.
1: Λοιπόν, παλιότερα παιδιά οι άνθρωποι γνώριζαν συντρόφους κυρίως μέσω φίλων ή γειτονιά. Είδες τον έχει πιάσει χασμουριτό, τώρα τον έχουν πιάσει όλα.
0: Με. Πώς το λένε, ματιάσατε τώρα, είναι δυνατόν, ναι.
2: Ξεματιάστε
1: το πάγαμε, ξάς, τον ξεματιάσουν.
0: Ναι.
1: Σήμερα, παιδιά, η εργασία έχει γίνει ο χώρος που περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μας και είναι λογικό, λέει, να δημιουργούνται και συναισθηματικοί δεσμοί. Το 50% πιστεύει ότι τέτοιες σχέσεις μπορούν να δημιουργήσουν ευνοιοκρατία, ενώ πολλοί αναφέρουν αμηχανία, κουτσομπολιό ή δυσκολία μετά το χωρισμό. Δεν μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες. Ειδικά όταν υπάρχει σχέση κάποιου ανώτερου προϊσταμένου, τέλος πάντων, τα πράγματα γίνονται περίπλοκα λόγω εξουσίας. Και πρόσφατη ανάλυση έδειξε ότι μετά από χωρισμού σε τέτοιες σχέσεις, ή ο εργαζόμενος αλλάζει δουλειά, ή είχε πτώση αποδοχών.
2: Ναι.
1: Και φυσικά, στον χώρο της εργασίας, αυτό είναι μεγάλο ποσοστό, παιδιά.
0: Γιώργο, για αυτό το όνομα που έστειλες, πίστεψέ με. Πίστεψέ με.
2: Φάνη, ναι.
0: Πίστευε.
2: Και ο Λεωνίδας.
0: Ο Γιολονίδας, ναι.
2: Γιολονίδας,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Φίλε, ναι, συνέχισε, λέγε.
1: Ναι, τα χάνω εγώ τα καλύτερα τώρα, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Το 74% δήλωσαν ότι είχαν τέτοια εμπειρία εξωσυζυγική. Δηλαδή, είχαν τη σχέση τους, το γάμο τους ό,τι είχαν, και το 74% έχει δοκιμάσει, παιδιά, φάση.
2: Να το.
1: Στη δουλειά.
2: Στο είπα για τη φάση.
1: 74% είναι πάρα πολύ,
2: πολύ, πολύ, πολύ
1: μεγάλο ποσοστό. Με λίγα λόγια, παιδιά, η εργασία σήμερα δεν είναι μόνο χώρος καριέρας, έχει γίνει ένας από τους βασικότερους χώρους δημιουργίας.
0: Έχεις κάνει εσύ τώρα, για να πάω τώρα, συγγνώμη τώρα κιόλας. Εσύ τώρα που λες ότι είχες κάνει και μεγάλη σχέση με άτομα από τη δουλειά. Δηλαδή, αν σκεφτούμε την εργασιακή σου εμπειρία. Δηλαδή, αφήνεις. Επειδή όνομα δεν μπορείς να πεις, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ανοιχτό είναι ότι θα είναι Κάτμαν, Ταμπάκης.
2: Όχι για μπροστά.
1: Στα παρατράγουδα ήμουν 1,5 χρόνο. Στη τηλεόραση είμαι από τα σχεδόν 20 ήμουνα. Και είμαι τώρα.
2: 20
1: ή
2: όσο.
1: Από
0: τη στιγμή που δεν λες όνομα, θα μπορούσε να ήταν και ήδη κακό. Είναι Κάτμαν, Ταμπάκης.
1: Όχι καθόλου κακό. Αλλά από όλα αυτά τα χρόνια. Κάθισε στον 1,5 χρόνο. Τσίλα, ναι, ναι, ναι. Σ' άρεσε η Τσίλα, ε.
2: Πάρα πολύ.
0: Ο Βεδουράς. Κορμή τρελό. Το τέλο. Το ανάγκη πολύ. Μήπως για σένα το γράψω αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν αφιερωμένο εξαιρετικά.
0: Ναι. Ο ερωτικός, θυμάσαι, ο ερωτικός που δεν κοντά.
1: Και ερωτικό.
2: Για τον ερωτικό δεν το θυμάμαι.
1: Τον ερωτικό.
2: Για ποιο ήταν ο ερωτικό.
1: Καλά, και δεν έχει χάσει κάτι τρομερό. Και εδώ ο Λεωνίδας τον είχε εξαιρετικό.
2: Δεν το θυμάμαι τον ερωτικό.
0: Ο συγχωρεμένος από τα κάτω πετράλωνα. Είμαι από τα κάτω
2: πετράλωνα. Μπράβο.
0: Σχιζοφρενής δολοφόνος το πριόνι.
1: Βλέπω, όλοι τα βλέπατε.
0: Εγώ είμαι φανατικός, το έχω πει.
1: Όλοι.
2: Και ο Τζέιμς Μποντ. Τζέιμς Μποντ θα γίνει αυτό, θα το κοροπεί.
1: Δεν τον θυμάμαι εγώ τον Τζέιμς Μποντ. Πώς μου ξέφυγε. Όταν είχε παιχτεί η φασούλα, ήσουν σε σχέση, γιατί το 74% ήταν σε σχέση.
0: Ήταν, παιδιά, συγγνώμη, ήταν ο Ντουρίνο, ο αισθησιακό. Ο Ντουρίνο αισθησιακό, ναι, ναι. Αισθησιακά, ναι, ναι.
1: Η μαλά μου έξω από τα δόντια, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και το χέλι. Το θυμάστε το χέλι?
2: Όχι.
0: Όχι, το χέλι
1: ήταν. Το χέλι ήταν καταπληκτικό. Η κυρία με τα σαμπίμπο, η γεματούλα με τα ξανθά μαλλιά, φανταστική. Αγαπημένο το χέλι.
0: Ναι, τέλος πάντων, για συνέχισε.
1: Λοιπόν. Με λίγα λόγια, παιδιά, γενικότερα λέει ότι μία τέτοια σχέση έχει πολύ, πολύ έτσι, μία ευαισθησία στις ισορροπίες, γιατί τα περισσότερα ζευγάρια στο σπίτι κουβαλάνε τα επαγγελματικά τους και συζητάνε, ή μπορεί επειδή βλέπεσαι με τον άλλον συνέχεια και ας μοιράζεσαι τέλος πάντων τις ίδιες εμπειρίες, να βαριέσαι.
2: Είναι δύσκολο.
1: Το έχεις πάθει εσύ, Λεωνίδα? Γιατί ο Λεωνίδας είπε ότι είχε. Και εσύ είπες ότι είχες.
2: Όχι, λεφτές
1: δεν είναι. Όχι. Δεν το είχε πάθει.
2: Είναι δύσκολο. Τέλος, να βλέπεις τον άλλον 24-7. Είναι σκότωμα, φίλε.
1: Είναι, γιατί μεταφέρουν, λέει, μετά στο σπίτι. Όχι, εσύ, Φάνη.
2: Μόνο αν δεν μένουν μαζί είναι πιο εύκολο, κατάλαβες, θέλω να σου πω. Αν δεν συγκατοικούνε.
1: Ναι, ναι.
2: Ξέρεις που δεν βλέπονται μετά και στο σπίτι.
1: Ο Φάνης δεν συμμετέχει σε αυτό. Όλος περιέργος.
0: Δεν άκουσα. Ξανά, δεν άκουσες.
1: Ναι. Όχι, λέω για τη σχέση στην εργασία που μεταφέρουν τα προβλήματα στο σπίτι. Οπότε ενώ μοιράζονται πολλά κοινά θέματα και έχουν κοινό.
0: Εγώ να σου κάνω και ξανά. Εγώ σα το έχω ξαναπεί και το έχω ξαναπεί και δημόσια. Δεν θα, και στα νέα παιδιά. Δεν θα κάνει δουλειά. Πώς το λένε, δεν μπορώ να κάνω δουλειά με τη γυναίκα μου και με τον πατέρα μου. Με τη μάνα μου θα κάνω δουλειά. Δεν μπορώ. Είμαι από τους ανθρώπους ο οποίος όταν είμαι με δικά μου πρόσωπα, δεν μπορώ, γιατί έχω στη δουλειά θέλω να τσακωθώ. Δεν μπορώ τώρα. Δεν γίνεται. Με τον πατέρα μου σκέψω σε ηλικία, με ό,τι δουλειά προσπαθώ να κάνω μαζί, τσακωνόμαστε συνέχεια. Ώσπου κάποια στιγμή από τα νεύρα μου έσπασα μια πόρτα και δεν χρειάστηκε να κάνουμε καμία δουλειά μαζί. Θέλω να σου πω ότι οπότε γι' αυτό λένε μοναχός σου χορεύει και όσο θέλει σπίδα. Χίλιες φορές να συνεργάζομαι με άτομα από τα οποία μπορώ να βρίσω, να τσακωθώ, να πλακώσω, να έχω μια ευχέρεια, μια συνεννόηση. Παρά τώρα να είμαι με δικά άτομα. Δεν μπορώ τώρα. Είμαι φυλακισμένος. Άμα έχω με συγγενικά πρόσωπα, μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις πίδα.
1: Λοιπόν, θα σου πάω και στο άλλο κομμάτι
0: ούτε
1: τώρα.
0: Και ούτε με φίλους. Δηλαδή δεν θέλω να κάνω τέτοιο.
2: Τσακώνονται πολύ, αλήθεια είναι.
0: Ναι, γιατί να χαλάσω φιλία ή να χαλάσω μια σχέση αυτό, ναι.
1: Ωραία, θα σε πάω λίγο και στο άλλο για να ολοκληρώσω και στο κομμάτι της φάσης που κάνουν πρόσχερες σχέσεις ή που, πώς το λένε, κερατώνουν τέλος πάντων τις σχέσεις τους με κάποιον, κάποια από τη δουλειά. Λοιπόν, εκεί πέρα λέει ότι κρατιούνται πάρα πολύ λεπτές ισορροπίες γιατί φοβούνται το κουτσομπολιό, τα περίεργα βλέμματα, γιατί όλο αυτό το δείχνεις, ρε παιδί μου, ότι κάτι συμβαίνει. Σου έχει τύχει αυτό με φασούλα?
0: Τι πράγμα?
1: Η άβολη. Δηλαδή έχει παιχτεί, ρε παιδί μου, μια φασούλα και τέλος. Και μετά να υπάρχει αυτό το άβολο, μη μας καταλάβουν, μη φανεί κάτι, να κρατήσουμε τις ισορροπίες.
0: Δεν θα απαντήσω.
2: Μάλιστα.
1: Ούτε σε αυτό θα απαντήσω.
0: Δεν θα απαντήσω. Παιδιά, να σου πω κάτι. Κοιτάξτε να δεις. Θα σου πω κάτι σοβαρά τώρα. Και λέει ο Φάνης.
2: Τον αυτιά ήσουν στο δίπλα γραφείο.
0: Άκου να σου πω. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά άκομψο και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον. Όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση, έτσι, είτε παντρεμένος είτε όχι, και να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες. Εσύ το κάνεις, το δικαίωμά σου. Εγώ το θεωρώ πολύ άκομψο προς τον άνθρωπό μου να μιλήσω για άλλες εμπειρίες δημόσια, αλλά και σε παρέα, όχι δημόσια στο ραδιόφωνο. Ναι. Και δημόσια. Και πώς να σου πω.
2: Παντοφλάκια λέγεται αυτό.
0: Δεν λέγεται παντοφλάκια. Δηλαδή και σε μια παρέα να είμαστε. Δεν είναι θέμα ότι ζήλια ή όχι. Το θεωρώ άκομψο. Γιατί, πρόσεχε, επειδή και εγώ λοιπόν δεν θα ήθελα. Η σύντροφός μου, η γυναίκα μου, οτιδήποτε, να μιλάει για προηγούμενες, πώς το λένε, σχέσεις της, δεν θα μ' άρεσε. Και εγώ δεν κάνω το ίδιο, δηλαδή δεν κάνω αυτά που δεν μ' αρέσουν. Τώρα, υπάρχουν άλλα ζευγάρια, τα οποία, ρε φίλε, τα λένε και δεν το κακολογώ. Ρε παιδιά, δεν έχει να κάνει με ευνοχισμό. Ναι, ωραία. Άρα είναι πολύ ωραία εσύ, φίλε Σάκη, που λες άρα ευνούχη, να βγαίνει η κοπέλα σου και να λέει, λοιπόν, εγώ είχα ένα αγκόμενα κάποτε.
1: Δεν είπαμε με αυτό, ρε Σιφάνη. Είναι αυτό ένα θέμα γενικό, με τη δουλειά.
0: Δεν το κακολογώ. Μπορεί ο καθένας να βγαίνει να λέει, εγώ από θέμα σεβασμού. Όχι, από θέμα σεβασμού δεν είναι άβολο για τον άλλον. Όπως και εγώ θα το άκουγα και να μιλάει κάποιος για προηγούμενες σχέσεις, για μένα είναι άβολο. Οπότε λέω για ψήφι που είναι για μένα άβολο, μήπως είναι και για τη γυναίκα μου. Και δεν το κάνω.
1: Μπράβο.
0: Μπορεί, εντάξει, για άλλους να μην είναι άβολο.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έχει δίκιο, θα ακολουθήσω και εγώ το παράδειγμα του Φάνη.
2: Τώρα είναι αργά.
1: Σε, όχι,
0: τώρα εσύ μας έχεις πάει ότι έχεις πάει με την ψήφι που
1: είσαι. Περίμενε, δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό.
0: Ρε, εσύ, δεν είναι θέμα να καλά.
1: Όταν θα έχουμε συζήτηση για τέτοια προσωπικά, ναι, θα λέω
2: και εγώ. Πολλές φορές σου ζητάει να πεις γνώμη για άποψη.
1: Ναι, γιατί μου ζητάει γνώμη άλλο για άποψη.
0: Άλλο να πω. Όχι.
2: Προσωπικές εμπειρίες.
1: Εμπειρία είναι και όχι. Αυτό. Να, αυτά έχω ζήσει.
0: Να πω άποψη μπορώ. Είναι άλλο. Να πω άποψη μπορώ.
1: Με βάση αυτό που έχει ζήσει, Φάνη μου.
0: Ρε, να πω
1: δεν έχει πει να είμαστε ειλικρινεί.
2: Το έχει πει.
1: Και να μην
2: πει.
1: Μιλάμε με
0: θες
1: τη φαντασία μας.
0: Θες να σου πω άποψη για αυτό το θέμα που λες.
1: Λοιπόν.
0: Χωρίς να σου πω τώρα συγκεκριμένα πράγματα.
1: Άποψη δεν θέλω να δεν συζήτησε κανένα συγκεκριμένο.
0: Ναι, ναι, και, ωραία, ρώτα με για να σου πω άποψη. Για ποιο...
1: Και
0: σου είπα, Φερρυπίνη, για τη δουλειά μέσα. Θα σου πω ότι πρέπει. Μα πιάνει ο διάολος. Είναι όπως στην εκκλησία. Αν δει μια ωραία κοπέλα, μπαίνει ο διάολος. Πιστεύω ότι παίζει ρόλο αυτό. Πολλοί κάνουν σχέσεις γιατί δεν προλαβαίνουν διαφορετικά. Οκ, είναι κάτι που συμβαίνει, αλλά. Ξέρω εγώ. Εγώ δεν θα είναι η προτεραιότητά μου. Η άποψή μου είναι ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο.
1: Ωραία.
0: Αλλά δεν θα πω όχι σε μια σχέση επειδή είναι από τη δουλειά και θα πω α, είναι από τη δουλειά το κόβω. Μπορεί να σου τύχει και ο άνθρωπός σου μέσα από τη δουλειά. Δεν είναι κακό.
1: Λοιπόν, είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω και εγώ τις γενικολογίες. Μην πει όμως μετά τίποτα. Έτσι.
2: Θα μπω μπροστά.
1: Είστε όλοι μάρτυρες.
0: Ναι.
1: Τελείωσα εγώ. Ολοκλήρωσα με το θέμα μου.
0: Τι θέλει να δει. Ολοκλήρωσα.
2: Μάρια, πώς κοιτάς έτσι.
0: Ναι, ναι. θέλω, παιδιά, δεν είναι. Παιδιά, να σου πω κάτι. Δεν είναι
2: βλέμμα. Θέμα,
0: καθόλου βλέμμα. Η Μάρια νιώθει την ανάγκη να μιλάει για. Δεν είναι κακό που η Μάρια μίλησε με.
1: Εσύ δεν ουρλιάζει και μου λε. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ, μιλάμε ειλικρινά. Λέμε για τη ζωή μα.
2: Μπράβο, μπράβο Μαρία, μπράβο Μαρία, αυτό έχει πει.
0: Μα δεν περίμενα και εγώ.
2: Και τσαντίζεται και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλεισέ. Εσένα ρωτάω.
1: Γιατί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
2: Το έχει κάνει, έχει κάνει στοματικό.
0: Δεν έχω πει.
2: Όχι, σου λέει,
0: δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
2: Το γλύψα με το πινέλο.
0: Έχω πει τέτοιο πράγμα.
1: Το έχει ρωτήσει και αυτό. Το έχει ρωτήσει. Δεν το έχει πει
0: κι άλλα.
1: Το έχει ρωτήσει.
2: Την ανοίξα με την πίσω πόρτα.
0: Έχω πει εγώ δύο πράγματα.
2: Μαράκι.
0: Εσύ έχει πει νέα αυτό. Έχει πει νέα αυτό. Γιατί λέει τώρα όλο.
2: Την κάψαμε τη βάτα, τη λαδώνει.
0: Παιδιά,
2: λέμε τώρα.
1: Δεν το ήξερα αυτό.
0: Παιδιά, δεν έχω πει ποτέ για πράγματα. Δεν θα έπρεπε ποτέ μια και μια γυναίκα στη διαθέση και ποτέ πόσο μάλλον τη Μαρία. Καμία σχέση.
1: Όχι, αφού είμαστε όλοι ίσοι εδώ μέσα και τα συζητάμε.
0: Ναι, εγώ σου
1: σε τέτοιο περιβάλλον.
0: Δεν είπα εγώ ποτέ ότι να πει ότι έχει 45 γκόμενου πριν παντρευτεί. Δεν το ζήτησα εγώ.
1: Λοιπόν.
0: Ούτε εσύ έλεγε. Παιδιά, εγώ τη Μαρία είπε. Γιατί η Μαρία είχε βγει
2: στην αρχή.
0: Πάρα πολύ ωραία η Μαρία. Είχε ξεκινήσει εδώ πέρα, αν θυμάσαι την εκπομπή, η Μαρία που λέει ήμουν η πρώτη γυναίκα ρεπόρτερ που έκανα ρεπορτάζ και είχα πάει σε Swingers Club.
2: Σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Ρεπορτάζ.
0: Ρεπορτάζ. Θέλω να σου πω ότι.
1: Όταν εγώ Φάνη, μου μιλάω με ντοκουμέντα. Λέω ρεπορτάζ.
0: Α, ωραία, φέρε μα φωτογραφίε από πρώην
1: ζωή. Όταν με ρωτάς για την προσωπική μου ζωή, το λέω.
0: Όχι.
1: Θα σου αρχίσω κι εγώ τώρα τις γενικολογίες. Όλα και θα στα λέω γενικά. Και αν μου πεις ποτέ όχι, σε ψεύτικη, θέλω ειλικρίνεια, θα σου λέω. Γιατί Φάνη.
0: Θέλω στην άποψή σου,
1: γιατί
0: Μαρία. Ρε Μαρία, μην το δω. Θέλω να είσαι ειλικρινής στην άποψή σου. Δεν με ενδιαφέρει. Εσύ λες και με λεπτομέρειες. Δηλαδή του είπαμε το άλλο να κλάσει και αυτό σχέστηκε. Δηλαδή είναι. Δηλαδή είναι άλλο τι συζητάω εγώ και άλλο τι λες εσύ. Εντάξει, άμα σου πω, πες μας σε Μαρία με την άποψή σου και εσύ, μας λες εμπειρίες με πρώην σου από το showbiz, είναι δικό σου θέμα.
1: Εγώ, παιδιά, ολοκλήρωσα το θέμα μου.
0: Ναι, ωραία.
2: Λοιπόν. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε. Ερχόμαστε με παιχνίδι. Δημήτρη.
2: Ναι, λοιπόν, πάμε μικρή μου παντόφλα. Στείλτε τα μηνύματα στο Viber σταθμού στο 6939892892, διότι επιστρέφουμε με κουναβμαγίες και ένας τυχερός, ένας από εσάς, θα φύγει με μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από τα My Market για να κάνει τις αγορές του και να πάρει πραγματικά ό,τι λαχταράει η καρδούλα του και φυσικά τις καλύτερες του μενού.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ πέρα. Είμαστε και χωρίς καθόλου άλλη καθυστέρηση, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι! Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε σε ακόμα μία κουναβομαχία. Εδώ που σε πολύ λίγο κάποιος ή κάποια θα φύγει με 100 ευρώ δωρεπιταγή.

0: Βγει από τα My Market να πάει να ψωνίσει ό,τι γουσταρίζει. Λευτέρη, Βανιλίθι, Ολύπτη μου, είμαστε έτοιμοι εδώ στο σύνθημα.
1: Ναυομαχίες.
0: Μαριό.
2: Σάβας.
0: Σάβα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Σάβα μου. Ένα, καλημέρα. Δύο ή τρία φίλε μου.
3: Τρία.
0: Το τρία ο φίλος ο Σάβας, ναι. Σαβίκο, θα παίξουμε μαζί.
3: Όλε.
0: Όλε. Δεν είμαι πολύ καλά τώρα. Λοιπόν, ποιον έχεις, Μίτσο?
4: Έχουμε τον Στράτο.
0: Στράτο!
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Στράτο μου. Δύο ή ένα, φίλε?
5: Ένα.
0: Το ένα, ο Στράτος. Και θα παίξουμε ο Δημήτρη! Σάβα και Στράτο, παιδιά, τα που παίζουμε 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένας στη διάθεσή του για να βρει όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις. Του περιγράψουμε. Εμείς έχουμε και 5 απαγορευμένες που δεν πρέπει να σας πούμε, ούτε κάποιο παραγωγό μόλις αυτόν. Έχετε και να πάσω στη διάθεσή σας. Σάβα και Στράτο, το γνωρίζετε το παιχνίδι?
3: Ναι, ναι.
5: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Ξεκινάει πρώτος ο Δημήτρης με το Στράτο.
4: Τέλεια.
0: Λοιπόν, για να δούμε.
4: Στράτο, γρήγορα σε απαντήσει. Θέλω και να σου κόβει και ο Θεός μαζί μας, εντάξει?
5: Ναι, ναι.
4: Ναι. Καλά. Έλα, πάμε. Τρία, δύο. Ωραία, λοιπόν. Πες πάσο.
5: Πάσο.
4: Εγώ για να μπω στο λεωφορείο χρειάζομαι ένα
5: εισιτήριο.
4: Ωραία. Είναι αυτό το οποίο το πουλί μας βλέπαμε είναι 18 εκατοστά. Με το κάναμε με έναν.
5: Μέτρο.
4: Όχι, με έναν.
5: Μετζούρα.
4: Όχι, βρε, με έναν.
5: Χάρακα.
4: Μπράβο.
5: Χάρακα.
4: Ωραία. Εγώ όταν δεν πολύ γουστάρω τη συζήτηση, με πιάνει ύπνος. Άρα τι κάνω εκείνη τη στιγμή?
5: Θαρμοργέμαι.
4: Μπράβο.
5: Βαριέμαι.
0: Καλός.
3: Πάμε.
0: Τι πάμε τώρα, είναι δύσκολο. Πρέπει να βρούμε τρεις για να σοφαρίσουμε. Βρήκανε πολλές, ρε γάμο το. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
3: Ναι.
0: 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, θα πάω στην Παναγία για να. Τι κάνω, η πρώτη κίνηση που κάνω.
3: Θα κινήσω, το σταυρό μου.
0: Τι άλλο που πάμε και δίνουμε λεφτά για. Να.
3: Στο παγκάρι, για το κερί.
0: Ναι, μπράβο, το είπε. Ήτανε. Πες πάσο.
3: Πάσο.
0: Λοιπόν, σούκο. Τι είναι η σούκο?
3: Μπρίζα.
0: Μπράβο. Τρεις. Ναι, εντάξει, μια χαρά. Να σου πω, όχι YouTube, το άλλο που βάζουμε και ακούμε μετάλλικα και τέτοια. Το που είναι για νέους. Το
3: Spotify.
0: Τέλεια. Να σου πω, αλλιώς το τηλεχτό. Αχ, τρία.
2: Όχι.
0: Ναι, δεν είπα κάτι.
4: Δεν είπες όχι.
0: Ναι, ναι. Τρία. Τρία.
4: Όχι, μπράβο. Όχι, από εκεί.
0: Τρία. Έγαμε το λίγο ακόμα.
4: Μπράβο, για πολύ καλή.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, Στράτο.
0: Spotify, ναι, μέσα και τέτοια.
4: Spotify, έτσι.
0: Spotify, μέσα.
4: Το βρήκε ο δικό σου.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, 3. Στράτο, 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, πες πάσο.
5: Πάσο.
4: Όχι χαρακά, στο άλλο που είπες πριν.
5: Μεζούρα.
4: Το άλλο.
5: Μέτρο.
4: Μπράβο. Εγώ τι κάνω τώρα, πού είμαι στο.
5: Στούντιο.
4: Πού είμαι τώρα στο.
5: Δουλειά.
4: Τι δουλειά.
5: Στούντιο.
4: Ρε, τι στούντιο.
0: Μία. Πολύ ωραία. Πάμε. Σάβα, πάμε. Μπορούμε, αγόρι μου.
2: 3, 2, 1, πάμε.
0: Σάβα, αλλιώς η Μπουρμπουλήθρα ή...
3: Πουσκάλα.
0: Ναι, είναι τέτοιος, το κάνει ο Πολυχρονίδης. Ποιο παιχνίδι κάνει?
3: Το χώρο της τύχης.
0: Ο...
3: Ο τροχός.
0: Τέλος! Σαβίκο, τέλος!
4: Στράτο.
0: Σαβίκο, για πες με, πώς είναι η υφή από το στόμα του
4: Μπουρμπουλή. Έχεις κερδίσει δύο εβδομάδες, τι σηκώνεις?
0: Πώς είναι, Σάβα, περιμένουμε, χρησιμοποιήσουμε μουσική. Σάβα. Με ακούς, Σάβα? Σάβα, χαμήλωσε λίγο, Λευτέρη. Σάβα, να μας πει ένας ακροατής πώς είναι. Α, ο Δημήτρης βάζει δόντι τελικά.
3: Οριακά όχι.
0: Μπράβο. Άρα ήταν σαλιωμένο, ωραίο, εντάξει. Λοιπόν,
3: Σωμή θα φέρω στο σπίτι της οικογένειας.
0: Λοιπόν, Σαβίκο, συγχαρητήρια.
4: Το βράδυ παντεύουμε τη γυναίκα σου.
0: 100 ευρώ δωρεπιταγή στο παιδί. Συγχαρητήρια από τα My Market. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
4: Να σου κάνω μια ερώτηση. Φίλους δεν έχεις, δεν παίζεις γενικά. Τι εξτασιάζεσαι?
0: Εσύ είσαι ανταγωνιστικός.
4: Εγώ κάθε φορά να κερδίζω κλείνεις την εκπομπή γρήγορα και δεν την τρώω καθόλου.
2: Είχε καιρό να κερδίσει και δεν το περίμενε τώρα.
4: Δεν το περίμενε.
2: Του ήρθε αναπάντεχο.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα λέμε αύριο, θα τα πούμε κανονικά. Θα βγω από Κωνσταντινούπολη, θα τα πούμε κανονικά και θα σας μεταφέρω και κλίμα πρακτορέικο. Τα λέμε αύριο, φιλάκια.
1: Ο Music 892 υποδέχεται το έξτον Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892. Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
12: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
14: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
16: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Κοιτάξτε, 2 μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
18: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
17: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
19: L'Artigiano Football Deal. 2 μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
20: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
21: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
22: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
23: Έφτασε ξανά.
22: Ποιο θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
23: Γκολ στη Βουδαπέστη.
22: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
23: Σκορ στη Λειψία.
22: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
23: Επί δύο.
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
24: Previously. Στα κουνάβια.
25: Έχω τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσει ανάποδα.
0: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
26: Καλημέρα, τι κάνεις.
0: Μιλάς παθανά.
26: Αμέλα, ομή. Πείτε μου, κάτι να σου το πω ανάποδα.
25: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά.
26: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
27: Παιδιά.
0: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
26: Νιφάσε ή ο πιμορφος όρους για στις που υπάρχει στη Ελλάδα.
0: Το είπα σωστά.
27: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάνεις, είσαι φαινόμενο.
0: Ρόδο, ρόδο, ρόδο.
28: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Ξεκινήσαμε δυναμικά 3η 19 Μαΐου. Σήμερα καλημέρα, καλημέρα σε όλους που είστε, τι κάνετε, τι γίνεται παιδιά με τον καιρό. Άστατος λέει και έντονα φαινόμενα αναμένονται σήμερα. Από μεσημέρι και μετά θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Πάρτε για καλό και για κακό μία ομπρελίτσα. Εντάξει, τα αυτοκίνητα φυσικά και δεν τα πλένουμε, δεν τα κάνουμε πάλι αυτά τα λάθη. Έχουμε παντός εκπλήξεις εδώ, έχουμε μουσικές καταπληκτικές, έχουμε ζώδια, έχουμε και ταξίδι, έχουμε διαγωνισμούς που δεν πρέπει να χάσετε, έχουμε και τα μαγικά events μας. Δεν πρέπει να φύγει κανείς, θα είμαστε μέχρι τη μία παρεούλα.

Music 892, επιστρέψαμε και διαβάζω και ακούω και τα ηχητικά σας τα μηνύματα. Λοιπόν, ο Βίρονας μου λέει ότι στη δική του γειτονιά περνάνε μία οπτική να, και ότι περιμένει να βρέξει για να καθαρίσουν τα πράγματα. Αχ, Βίρονα, τι τραβάς και εσύ. Εγώ δεν θέλω να βρέξει, αλλά αν είναι να γίνει κάτι καλό για σένα, άντε. Άντε να τα ανοιχτούμε. Για να δούμε τη γενική συγκίνηση στους δρόμους, που τηλερισμένα βλέπω τα πράγματα και στο Κηφισό και στα διορεύματα. Τρία ατυχήματα, Κηφισίας τμηματικά. Στο κέντρο, αυξημένη κίνηση. Λεωφόρος Συγκρού στην άνοδο, λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας. Ένας χαμός, παιδιά, υπομονή, ανεβάζουμε ένταση. Έρχονται εκπλήξεις, πολλά πολλά δώρα και ένα ταξίδι μαγικό. Μη φύγει κανείς.

0: Music 892.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μόνος του, κάντο, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι!
11: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι!
12: Πολλά, σενιόρ Μακής!
9: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
13: Euro Jackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ! Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning await!
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
17: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
18: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
19: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3-19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
20: Τι ταλέντο είναι αυτό, ρε Θανάση Αλευρά.
21: Είναι.
20: Τι ταλέντο είναι αυτό.
21: Δεν θα σε πάρουν εκεί, όσο γλύψιμο και να ρίξει.
20: Μη ζηλεύεις.
21: Μα κάτι δεν. Θανάση, και έχω θελέ και δεν πιστεύω.
20: Δεν θέλει να μιλάω με καλά λόγια για κανέναν άλλον άνθρωπο, μόνο για αυτήν. Τρελαίνεται.
21: Ναι, τώρα εγώ ζήλεψα το Θανάση Αλευρά.
20: Ζηλεύει και το Θανάση Αλευρά. Τι σε έφτεξε.
21: Έχει καλύτερες τρέσεις.
20: Ο Θανάσης Αλευράς.
21: Στις μιμήσεις.
20: Δεν ξέρεις να βάζεις stop. Όταν μάθουμε και το stop, θα σε άψογε.
22: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
23: Στο Music 892.
24: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

Επιστρέψαμε με Strangers. Η ώρα είναι 10 και 40 πρώτα λεπτά. Η Μιράνια Λευρά και θα είμαι κοντά σας. Μέχρι τη μία έχω ξεχάσει να ευχηθώ. Να πω χρόνια πολλά και γιορτάστε αρκετή σήμερα με ιδιαίτερα ονόματα πάλι. Ο Πατρίκιος, η Πατρικία, η Πατρίτσια, η Πατρίσια, η Πατρίκα. Ο Πατρίκης, ο Θεόγνωστος, ο Θεογνώστης, ο Θεογνώσιος, η Θεογνωσία, ο Θεόκτιστος και το τελευταίο μου αρέσει πάρα πολύ, ο Μέναδρος, παιδιά, τι ωραίο όνομα, τι ελληνικό ωραίο όνομα. Είναι η Παγκόσμια Μέρα η σημερινή Ευγενούς Άμυλας και Παγκόσμια Μέρα κατά της Υπατήτιδας. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά στη φίλη μου την Μπάρμπι, το έτοιμά σου το προωθώ τώρα αμέσως, δεν τα ξεχνάμε αυτά, είναι σημαντικά και να πούμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε στην παρέα μας και το Γερμανό, γιατί δύο στις τρεις επισκευές κινητού γίνονται άμεσα σε κατάστημα Γερμανός, δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά.

Επιστρέψαμε με υπέροχο Bruno Mars, έτσι ανεβαστικά, χορευτικά. Να πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Μας έχει ρίξει νευτιά. Αυτά μου λέτε και στα μηνύματα που διαβάζω και ακούω. Ναι, ο καιρός, παιδιά, επηρεάζει, αλλά εμείς πάμε κόντρα. Πάμε κόντρα και στο άγχος, πάμε κόντρα και στο στρες με το Exalen. Γιατί το στρες και το άγχος συνδέονται με τις άφθες. Και το Exalen τις εξουδετερώνει. Ναι, το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνουμε γαργάρες όταν έχουμε πονόλαιμο. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις άφθες, αλλά και για την ουλιτίδα και την πλάκα. Και σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Exalen λοιπόν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά και μην φοβάστε για τα δόντια σας, γιατί όπως είπα, δεν τα χρωματίζει.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους KNM Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 11.
2: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Music 892
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: σβησμένα ή ερεθισμένα. Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά.
6: Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
4: Happy Mastercard Day!
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Πανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Previously.
16: Στα κουνάδια.
18: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
19: Ωραία. Βάλε το Κατσατζίδι. Oh. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
20: Όσο η καρδιά καλά χαλά.
19: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
18: Βλέπεις αυτά τα χέρια
19: και που γεμάτα ρόζους.
18: Τους βλέπω τους ρόζους.
21: Πού τους βρήκε τους ρόζους.
19: Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
18: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρε σου κοιτάνε στο σβέρκο ραγάδες.
19: Τέλει η Βάνα η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει Δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
22: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε δυναμικά με ενώ τριτόκ του γιου, έτσι πάμε κόντρα στους καιρούς και στις συννεφιές. Τα φιλιά μου και στα παιδιά που βρίσκονται στα ξένα, ο Παντελής στο Μόναχο, ο Δημήτρης εκδρομούλα στο ξένα. Δεν περνάς και άσχημα, Δημήτρη. Ζηλεύω και μου αρέσουν πάρα πολύ οι φωτογραφίες να μου στέλνετε. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 και φωτογραφίες και βίντεο και ηχητικά και γραπτά τα πάντα. Θέλουμε επικοινωνία στο Viber όλα αυτά. Και επειδή θέλουμε να ανέβουμε κι άλλο, σας έχω κάτι πάρα πολύ δυνατό που έρχεται το Σάββατο στις 23 Μαΐου και ο Music 892 δεν θα μπορούσε να λείπει. Οι 433 και οι Τσάλι παρουσιάζουν το X στον Adriatic και μετά το ιστορικό sold out στις 23, το είπαμε αυτό, το Σάββατο ξαναλέμε. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα στο θέατρο Πέτρας. Θες να ζήσεις και εσύ αυτή τη μοναδική ηλεκτρονική εμπειρία που μόνο Music 892 ξένα σου προσφέρει? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Music 6939-8892 γράφοντας Adriatic και το ονοματεπώνυμό σου.

Ακούσαμε Forever Till the End. Το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Βέβαια δεν ταιριάζει με το θέμα, γιατί τώρα θα σας πω τα ζώδια που κινδυνεύουν να χωρίσουν. Δεν θα είναι Till the End τα συγκεκριμένα. Πάμε. Δίδυμη. Πολύ προσπάθεια, μεγάλη αστάθεια και μπερδεμένη επικοινωνία. Λόγια που λέγονται πάνω στα νεύρα μπορεί να δημιουργήσουν απόσταση ή οριστικές αποφάσεις. Προσέξτε πολύ καλά. Σκορπιοί, έντονη ζήλια, αιμονές και συναισθηματικές εκρήξεις. Αν κάτι σέρνεται καιρό, τώρα δύσκολα κρύβεται κάτω από το χαλί. Υδροχόοι, αίσθηση πίεσης και ανάγκη για ελευθερία. Πολλοί υδροχόοι αυτές τις μέρες μπορεί να απομακρυνθούν ξαφνικά ή να νιώσουν δεν αντέχουν άλλο τους περιορισμούς. Υπάρχει κίνδυνος, παιδιά, τους αφήνουμε λίγο ελεύθερους υδροχόους. Λιοντάρια, θέματα εγωισμού και ανάγκης για επιβεβαίωση φέρνουν πάλι συγκρούσεις. Αν δεν νιώθουν προτεραιότητα, αντιδρούν πάρα πολύ έντονα. Ηχθεί, συναισθηματική περένταση και απογοητεύσεις. Υπάρχει τάση να βλέπετε τα πράγματα πιο δραματικά ή να κουράζεται ψυχικά από καταστάσεις που τραβούν καιρό. Αυτά λοιπόν τα ζώδια χρειάζονται μεγάλη προσοχή για να μην χωρίσουν. Επικίνδυνες δυναμικές αυτές τις μέρες είναι ο Δίδυμος με το Σκορπιό, το Λιοντάρι με τον Υδροχό και ο Ιχθύς με το Δίδυμο. Προσέξτε καλά, οι Ταύροι και οι Εγώκεροι λειτουργούμε πιο ψύχρεμα. Περίεργα πράγματα. Ψύχρεμα και σταθερά, όχι ρε παιδιά, δεν είμαστε ψύχρεμοι οι Εγώκεροι. Με τίποτα.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη,
2: πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων.
1: Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
2: Κυνηγητό παραλίας.
1: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό.
2: Βαρελάκια στην άμμο.
1: Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου.
2: Και είναι και διάβροχο.
1: Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί. Στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν. Ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
1: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning await.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
10: Καθρέφτης. Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
11: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλημάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Νιβέα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
12: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις Level Up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
13: Τελούλου. Κουκού. Έχω αφήσει στη μέση σεξ γιατί έπεσε ο πίνακας και μας πλάκωσε. Και όχι μικρός.
14: Ο πίνακας που ήταν κρεμασμένος στον τοίχο. Πάλι καλά δεν είχε στα σπαθιά του παππού. Να κοβόταν και τίποτα και να τρέχαμε και να μην φτάνω.
13: Όχι.
14: Πάλι καλά δεν είχε το τάρανδο το κεφάλι. Να εφάρμοζε κατευθείαν.
13: Σταμάτα ρε.
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
16: Στο Music 892.
17: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Επιστρέψαμε, έτσι η διάθεση σιγά σιγά να ανεβαίνει. Να πω ότι το Λόκο Λόκο ήταν εξαιρετικά αφιερωμένο στο φίλο μου τον Πανούλη, ο οποίος από χθες μου το ζητάει και εγώ δεν ξεχνώ τα χρωστούμενα. Και πάμε να σας ξεσηκώσω ακόμα περισσότερο με ένα ταξίδι φανταστικό, μαγικό, πανόραμα Βαλτικής. Εδώ στο Music 892 σας έχουμε εξασφαλίσει τρομερό διαγωνισμό για να φύγετε ταξιδάρα φέτος το καλοκαίρι. Σας στέλνουμε σε συνεργασία με το Zorbidis Travel για 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής. Ένα ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα δείτε τη Ρίγα με τη ζωντανή παλιά πόλη, το Βίλνιους και το Τράκα ή με το εντυπωσιακό κάστρο στη λίμνη. Ζήστε το καλοκαινό vibe στη Γιουρμάλα και το Τάλι με τη μεσονική του ατμόσφαιρα και θέα στη Βαλτική. Για να ζήσετε αυτή την εμπειρία, μπείτε τώρα στο Instagram του Music, ακολουθήστε τα βήματα και μπείτε στην κλήρωση. Αυτό το ταξίδι δεν πρέπει να το χάσει κανείς. No matter what.

ταξίδι στο χρόνο με bye bye bye. Εμείς όμως έχουμε και άλλο χρόνο, έχουμε αρκετό χρόνο. Μέχρι τη μία θα είμαι εδώ κοντά σας και έχω και έρευνα. Λοιπόν, παιδιά, μία νέα έρευνα δείχνει ότι τα emojis που βάζουμε στα μηνύματα δεν είναι απλά χαριτωμένα εικονίδια, λειτουργούν σαν ψηφιακή γλώσσα σώματος και επηρεάζουν και το πώς μας αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Δηλαδή, τι έδειξαν οι έρευνες? Ότι άτομα που χρησιμοποιούν emojis θεωρούνται πιο ζεστά, πιο διαθέσιμα συναισθηματικά, πιο προσεκτικά και responsive. Σε μελέτη με 260 ενήλικες, όσοι έβαζαν emojis στα μηνύματα, έκαναν τον συνομιλητή να νιώθει μεγαλύτερη οικειότητα, περισσότερη συναισθηματική σύνδεση, μεγαλύτερη ικανοποίηση στη σχέση. Και οι ερευνητές λένε ότι τα emojis λειτουργούν σαν τόνος φωνής, βλέμμα, χαμόγελο, ένδειξη προσοχής, ζεστασιά μέσα στο chat. Και το πιο ενδιαφέρον ποιο είναι? Ότι δεν έχει τόση σημασία ποιο emoji χρησιμοποιείς. Η ίδια η παρουσία emoji δείχνει ότι ο άλλος κάνει προσπάθεια να μεταφέρει συναίσθημα. Υπάρχει και spicy κομμάτι. Έρευνα πάλι έδειξε ότι όσοι χρησιμοποιούν συχνά emojis έχουν περισσότερα first dates, κάνουν πιο εύκολα flirting, έχουν πιο ενεργή ερωτική ζωή σε σχέση με όσους δεν τα χρησιμοποιούν. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, όχι τα στεγνά μηνύματα, λέμε όχι. Και για να στέλνουμε τα emojis πρέπει να έχουμε και κινητό. Και πρέπει να το επισκευάζουμε όταν παθαίνει ζημιές. Πού? Στο Γερμανό. Γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα, δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδημένο σέρβις με επιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι!
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες PAX και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Previously, στα κουνάβια.
7: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακοί κρύσταλλοι.
8: Αλήθεια, λες, Μαρία.
9: Αυτό είναι μαγιολίκια,
7: μάλλον. Τι μαγιολίκια, καλέ, και στους όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά είχε διαφορετικό ενεργειακό κρύσταλλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεσαι.
8: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
7: Αλήθεια, σου
8: είχα από μικρό το είχα το μάτι της
7: τίγρης. Δημήτρη μου, μπράβο.
8: Καλά,
9: εντάξει. The eye of the tiger, πάρτο.
10: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε με Let Me Be. Πόσο μου αρέσει αυτό το κομμάτι, πόσο ατμοσφαιρικό, αισθησιακό, ερωτικό. Είμαστε σε αυτό το mood. Είπαμε και για τα emojis. Ότι όποιος βάζει emojis στα μηνύματα κάνει την ερωτική του ζωή πιο έντονη. Και έχετε λυσάξει. Στέλνετε συνεχώς τα αγόρια, έχετε πάρει φορά. Πολύ μου αρέσουν αυτά. Και σας έχω και νέα. Υπάρχει ένα νέο που θα σας συναρπάσει συγκεκριμένα. Η Βεντάρα. Ο Music 892 παρουσιάζει το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού. Παρουσιάζεται στους Kine Music και τους MD και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους θα δείξει Charmaine και η Voodoo. Join the circle λοιπόν. Στείλε τώρα τη φράση Kine Music στο Viber του Music 693-982-892 και το ονοματεπώνυμό σου και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.

Επιστρέψαμε με 12, του 12 και νομίζω ότι στίχοι ταιριάζουν απόλυτα σε αυτά που μου λέει η Ήρα για τα γόρη της, τον Άγγελο που τον υπεραγαπά, τον υπερλατρεύει και τι ωραία μηνύματα είναι αυτά που δεν θα πίστευε στους αγγέλους αν δεν είχε τον Άγγελό της δίπλα της. Πολύ σας χαίρομαι, παιδιά, τι ωραίες σχέσεις είναι αυτές. Γεμάτες έρωτα, έτσι ξεχυλίζεται αγάπη και συντροφικότητα. Και μάλιστα μου δίνει σειρά μου και μια φοβερή πάσα για αυτό που θα ήθελα να πω. Η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό, φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Αυτό το διάβασα στο βιβλίο Καθρέφτη του Χάρη Πολίτη και είναι ακριβώς αυτό που ζείτε, πιστεύω, παιδιά. Πολλά, πολλά φιλιά και το επόμενο δικό σας.

0: Music 892.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλημάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Nivea, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
12: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
13: Έμεινε ένας.
14: Ναι, εγώ είμαι!
13: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
14: Νιώθω λίγο περίεργα.
13: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
15: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
17: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι!
19: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι!
20: Πολλά, σενιόρ Μακής!
17: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
21: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning await!
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
24: Τελούλου.
25: Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
26: 7 ταξίδια το χρόνο.
25: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά. Αυτά δεν παίζουν.
26: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια και ρεβίκια.
27: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
28: Στο Music 892.
29: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Επιστρέψαμε με υπέροχο ανεβαστικό χορευτικό Bruno Mars, εξαιρετικά αφιερωμένο και αυτό στο φίλο μου τον Αντώνη που θέλει να ανεβάσουμε τα decibel. Τι άλλο να κάνουμε, δίνουμε εδώ πέρα όσο μπορούμε, δίνουμε. Θα φτιάξει παιδιά, ακόμα δεν έχει χαλάσει ο καιρός, γιατί μου είστε πεσμένοι σήμερα. Πάμε και για ένα εξαλέν για να ανεβάσουμε κι άλλο τη διάθεση, γιατί ξέρετε τι κάνει καλό και για τις άθλες που συνδέονται με το άγχος. Έτσι πάνε αυτά. Όμως θα σας πω και τα υπόλοιπα, γιατί έχει πολλές δράσεις το εξαλέν. Είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Όλοι εσείς που φροντίζετε πολύ τη στοματική σας υγιεινή, έχετε ευαισθησία ή έχετε θέματα με πλάκα, ουλίτιδα και τεριδόνα, πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Εξαλέν και για τον πονόλαιμο και για τα στοματικά προβλήματα. Σίγουρα κάποιος οδοντίατρος ή φαρμακοποιός θα σας το έχει προτείνει. Το χρησιμοποιείτε καθημερινά μέχρι να απαλλαγείτε από το πρόβλημα, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια καθημερινά, παιδιά, και θα δείτε το αποτέλεσμα πάρα πολύ σύντομα.

Επιστρέψαμε με Lady Gaga και Disease. Η ώρα είναι 12 και 45 πρώτα λεπτά και εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, όμως πρέπει να σας θυμίσω ότι δεν ήμουνα μόνη. Είχα παρέα και τη χορηγάρα μας, το Γερμανό, γιατί οι 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται τώρα άμεσα στο κατάστημα επιτόπου, δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουδετημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά, και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίοι. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι σίγουρα νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού, στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή. Ρίχνω μία γρήγορη ματιά στο χάρτη. Τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα. Βλέπω στο κέντρο Κινησούλα, Βασιλής Σοφίας, εντάξει, τα γνωστά, Σταδίου, στον Κηφισό, λιγάκι στην άνοδο και Φυσία τμηματικά, αλλά περπατιέται, όχι όπως το πρωί. Να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι, ένα ακόμα πιο υπέροχο απόγευμα. Ακολουθεί η υπέροχη Ευαγγελία Τσερλίδα και τα λέμε αύριο στις 10. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com. Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί. Στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν. Ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
12: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά, μα η κούραση και η ξηρότητα

0: Όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplas.
5: Previously, στα κουνάβια.
6: Λοιπόν, είναι του Shake Shoe το.
7: Το
6: Shake Shoe στη Θεσσαλονίκη, ναι.
7: Το βούνο, το. Βούνο, τι το.
6: Χαϊδαρίου, του Χαϊδαρίου το. Του Χαϊδαρίου το.
7: Το Άλσο.
6: Ναι, αλλιώ, όχι Άλσο, το.
7: Βουνό,
6: τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιο. Ρε, εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
7: Κόλτσα, ρε παιδάκι μου, τώρα περίμενα.
5: Wow. Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είναι ο Music 892 και αμέσως τώρα ξεκινάει ένα Music Booth. Με αυτό το καιρό που βλέπετε, παιδιά, εδώ πέρα δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτός ο καιρός. Αυτήν την εβδομάδα θα είναι βροχερή, όπως λένε, με υψηλές θερμοκρασίες μεν. Αυτή τη μουνταμάδα, τη σκόνη, αν θέλεις, τη θαμπάδα. Όμως θα έχουμε βροχούλες εκεί. Τετάρτη δίνει λίγες βροχές και Πέμπτη και Παρασκευή θα δούμε, πότε δεν ξέρεις. Μπορεί να αλλάξει η πρόγνωση, βέβαια, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Γιατί ο καιρός μας εκπλήσει. Και ξέρεις, συζητάω με άτομα που είναι στα νησιά και έχει ξεκινήσει η σεζόν. Υποτίθεται έχουν κατέβει πολλά παιδιά από τον Μάρτιο, άλλοι από τον Απρίλιο, όλο το Μάιο. Και λέει, ρε παιδάκι μου, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Δεν βάζει και αυτός ο καιρός. Δεν παίρνει μια απόφαση να καταλάβουμε τι γίνεται. Τα μαγαζιά περιμένουν να δουλέψουν, παιδιά. Θέλουμε καλό καιρό, τον καλό καιρό της Ελλάδας. Τον καλό καιρό, τον καλοκαιρινό της Ελλάδας, όπως εμείς ξέρουμε. Μέχρι και τις 4 είμαι στην παρέα σας. Θα συνεχίσω με Hot Lab. Είναι το Waiting. Η Hot Lab, καταπληκτική παραγωγή, και DJs έχουν βρει, παιδιά, τον ήχο τους εκεί και βαράνε, δίνουν πόνο μέσα στο στούντιο και φτιάχνουν πραγματικά διαμαντάκια. Και αμέσως μετά η The Bowsa, η αγαπημένη μας, που τους γνωρίσατε μέσα και από τη συχνότητα, και το Magnetic. Επιστρέφω σε λίγο, έχω και διαγωνισμό, δίνω και ρολόι ούζου σήμερα. Ένα τυχερός ή μια τυχερή.

διαχρονικό αγαπημένο σε μια άλλη version στα 21 λεπτά μετά τη μία. Ακούμε Lady από Mojo. Και ετοιμαζόμαστε να σας πω έτσι μια βόλτα στην ταυτότητα της ημέρας. 19 ο μήνας, παιδιά, σήμερα. Τρίτη, λέμε χρόνια πολλά στον Πατρίκιο. Την Πατρίτσια, τον Θεόγνωστο, τον Θεογνώστη, τον Μένανδρο. Είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Είναι παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας. Ο καιρός, όπως σας τα είπα και στην αρχή, σήμερα υπάρχει μια μικρή, πολύ μικρή πιθανότητα βροχούλας μετά τις 9 το βράδυ. Όμως έχει πάρα πολύ ζέστη, όπως καταλαβαίνετε, και αύριο έτσι είναι το πράγμα, με λίγη συννεφιά και λίγη λιακάδα. Και από Πέμπτη δίνει κάποιες βροχές. Ευχόμαστε να αλλάξει η πρόγνωση. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας έχει λίγο κινησούλα, να σας πω την αλήθεια. Εκεί Κατεχάκη και Πανόρμου συμβολή υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα αρκετά μεγάλο, θα λέγαμε. Στο κέντρο οι σταδίου είναι στα κόκκινα. Μπορείτε να αποφύγετε, θα είναι το καλύτερο. Και γενικότερα, ξέρετε, εκεί στο κέντρο Ακαδημίας, Πανεπιστημίου, λίγο τμηματικά βλέπω στη Νέα Ιωνία και στο Περιστέρι. Αλλά είναι μια καλή μέρα, θα λέγαμε, για τους δρόμους της Αθήνας. Καλή μέρα και να συνεχίσουμε με τα ωραία τα δικά μας. Adam Port, Dua Lipa, Houdini, Dua Lipa, παιδιά, η οποία τα έσπασε στην Ίμπιζα έτσι ακούγοντας τον εν μία από το Sky and Music. Κυκλοφορούν και πάρα πολλά βίντεο. Βρισκόταν backstage. Πάμε να τους ακούσουμε.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το έξι των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Καθρέφτης, η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Θνητή, σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
6: ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά.
11: Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
9: Happy Mastercard Day!
13: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Τρεις Εργενίδες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
17: Και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά.
15: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
18: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάς.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι
10: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
21: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
22: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
23: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
22: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
24: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
25: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
27: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
28: Τελούλου.
29: Παντρεύτηκε για μια φίλη μου.
30: Θες. Πολύ σε κάλεσε, μπράβο.
29: Με κάλεσε.
30: Πολύ αγαπημένη φίλη σου είναι.
29: Παιδί μου, με κάλεσε. Δεν μπορούσα να έχω πάει.
30: Δεν είσαι καλή φίλη.
29: Ποιο ξέρει,
30: μην τραβιώσουμε κανένα γαμπρό, φοβάμαι.
29: Και...
30: ναι, τώρα θα βγάλω και λαβράκι άμα το πιέσω ακόμα λίγο.
29: Τρεις φορές τον έχω δει όλο και όλο το γαμπρό. Τρελάθηκες.
30: Τρεις φορές είναι αρκετές αστερόπαιδες.
29: Ρε, σταμάτα, άλλο είναι το θέμα μας τώρα.
31: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
32: Στο Music 892.
33: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

και μετά τη Σέινα και το Σανάντο. Μπαίνουμε στο επόμενο ημέρο τη εκπομπή μα στα 36 λεπτά και μετά τη μία. Σειρά έχει ο διαγωνισμό. Όπω σα είπα, Ούζου. Για να κερδίσετε ένα ρολόι Ούζου, όπω σα υποσχεθήκαμε. Πάμε να πάρουμε κινητά στα χέρια και στέλνουμε το μήνυμά μα στο 6939-892-892. Γράφουμε τη λέξη Ούζου, ονοματεπώνυμο. Υπέροχα σχέδια και συνδυασμοί χρωμάτων. Κάνουν τα ρολόγια Ούζου το ιδανικό αξεσουάρ μόδα για γυναίκε και άνδρε. Μπορείτε να μπείτε και στο ανανεωμένο e-shop ούζου.gr. Να ρίξετε μια ματιά, να δείτε τι σα αρέσει. Κάθε μέρα έχω έναν τυχερό ή μία τυχερή που κερδίζουν αυτό το υπέροχο ρολόι. Ήθελα να σας δώσω από νωρίς σήμερα το διαγωνισμό. Και με την Nova 5G Home Internet έχετε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr. Ταχύτητες έως 300 Mbps που διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό. Υπάρχει και χάρτης ταχυτήτων. Πάμε για μια κομματάρα από τα παλιά, αλλά πολύ αγαπημένο. Midnight the Hugging Tree. Are you?

Move like this.

0: πίστες.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
2: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Music 892. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της

0: Κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine, τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλημάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Νιβέα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι!
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι!
9: Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι!
11: Πολλά, σενιόρ Μακής!
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
12: Euro Jackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ! Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win, winning await!
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Previously, στα κουνάβια.
15: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
16: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει
15: διαφορετικά. Ακούγεται χορδαστικό.
16: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινό, αφαγόπυρο και κρύο.
15: Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

The rhythm and the beat, yes. The rhythm. The rhythm.

Ακούμε το Blessings από Λίβα Κέι. Και εγώ επιστρέφω για να πάω στην Ορεστιάδα, κάπου στην Ορεστιάδα το 2012, όπου εκεί λανσάρεται, παιδιά, η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη. Ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ, συγγνώμη, και συντηρητικά. Γίνεται ένας κακός χαμός, όπως ξέρετε, όπως έχει γίνει. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral, ταξιδεύει παντού σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά, η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. 14 κωδικοί, παιδιά, ό,τι σας αρέσει μπορείτε να βρείτε από την green κόλλα, την green κόλλα χωρίς καφέινη, αλλά έχουμε green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green βυσινάδα, green καζόζα. Άμα θέλεις να πιεις και μοχιτάκι, έχουμε και green μοχίτο. Και green ρόδι ginger lime, αλλά και green passion fruit που σας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Green soda, green tonic, όλα λοιπόν είναι στην green. Ξεκόλα λοιπόν, γιατί green δεν είναι μόνο κόλλα, είναι green με αλήθειες και φυσαλίδες. Τι σας έχω τώρα, πάμε στο another love. Από το μοντέλ, το πολύ πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι. Τι να λέμε τώρα για τη μουσική, το στίχο, τη δύναμη που έχει ο στίχος. Την ερμηνεία του Tom Odell. Ακόμα και σήμερα κυκλοφορούν βίντεο με αυτό, παιδιά, το κομμάτι.

0: Τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό, ρε παιδί μου, Somebody. Από τα παλιά, ξέρεις, σου θυμίζει τις παλιές ωραίες εποχές, σε μια άλλη ανανεωμένη version. Και μας ανεβάζει και τη διάθεση στα υψη. Έρχεται το Make Me Feel, αλλά και το Bad Angel από Άνιμα.
1: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους KNE Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύεις το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του Masterchef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
12: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
15: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια! Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
18: Το 73% των ανθρώπων που έχουν δανείσει χρήματα σε φίλους ή οικογένεια περιμένουν ακόμα να τα πάρουν πίσω. Οι αστερόποι, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δανείσει είναι τα 100 ευρώ. Από όσα σου ζητούν, μας γράφει Αποστόλης, δίνεις πάντα το 1 τρίτο και είσαι κομπλέ.
19: Άμα σου ζητήσει ο άλλος ένα εκατοστάρικο, τι θα του πεις, πάρε 30 ευρώ και είμαστε κομπλέ.
18: Όχι, ρε, μάλλον. Ρε, αστερόποι, τα 100 ευρώ σιγά, και α μην στα δώσει ποτέ. Εντάξει, 100 ευρώ είναι, ρε φίλε, 100 ευρώ τα χάνεις στο δρόμο. Να τώρα περπατάω και πέφτουν 100 ευρώ.
19: Ε, ωραία, θα σε ακολουθώ, θα είμαι από πίσω σου κάθε φορά, ρε φίλε.
20: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
21: Στο Music 892.
22: Ακολούθησε μας στο TikTok, Artificial.

0: keep watching.
1: Αυτή ήταν η Tate McRae και το Just Keep Watching στον αέρα του Music 892. Και εγώ πάω σε κάτι που μας έχει αφήσει λίγο αφωνούς. Αν θα μου πεις, όλα αλλάζουν. Οι εποχές αλλάζουν, τα πάντα αλλάζουν. Αυτά που ξέραμε, κάποια που ξέραμε, τα ξεχνάμε. Και αλλάζουν όλα γύρω μας. Ακόμα και πράγματα που κάποτε τα θεωρούσαμε δεδομένα. Παλιά, παιδιά, τα ζαχαροπλαστεία, το ξέρετε, στηρίζονταν κυρίως στα παιδιά. Έτσι. Δηλαδή, γιατί πηγαίνει ο κόσμος στα ζαχαροπλαστεία, κυρίως αν ήταν να πάει σε μια γιορτή, μια επίσκεψη, και κυρίως γιατί είχαν παιδιά στο σπίτι. Καταλάβατε. Σήμερα, λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα, βλέπουμε ότι μεγάλοι είναι αυτοί που αναζητούν ένα γλυκό, είτε για παρηγοριά, είτε για νοσταλγία, είτε απλώς για μια μικρή καθημερινή απόλαυση, βρε αδερφέ. Και αυτό δείχνει λίγο πόσο αλλάζει η κοινωνία μας, οι συνήθειες και ο τρόπος ζωής. Αυτό γίνεται. Βλέπεις πλέον ουρές έξω από ζαχαροπλαστεία, όπως λέει εδώ, με ενήλικες, καμία σχέση όπως ήταν η φάση δεκαετίας του 80 και του 90. Και αλήθεια είναι, παιδιά, ότι αν ταξιδέψετε και πάντα, ας πούμε, στο Παρίσι, δεν ξέρω, Ισπανία και αυτά, που έχει κάποια must visit μέρη, ας πούμε, με τα πιο ωραία τα κρουασάν, τα πιο ωραία γλυκά, τάρτες και αυτά, παιδιά, μιλάμε για ουρές. Να κλείνουν το στενό ολόκληρο ένα πράγμα.

Αυτή ήταν η αγαπημένη μας Ριάννα και εγώ επιστρέφω για να πάω στην πετυχημένη Peggy Goo, την αγαπημένη Peggy Goo. Έκανε ένα πολύ μεγάλο πάρτι κάτω από γέφυρα, αυτοκινητόδρομο στη Νέα Υόρκη, στο Brooklyn, στο χώρο Under the K-Bridge. Πάρα πολύ εντυπωσιακό, παιδιά. Το κόνσεπτ ήταν ότι έτσι πήρε έναν βιομηχανικό άγριο, θα λες, underground χώρο κάτω από highway και τον μετέτρεψε σε τεράστιο dance floor με φώτα, φοβερός φωτισμός, ηλεκτρονική μουσική, χιλιάδες κόσμος. Πάρα πολύ ωραίο event και την ευχαριστούμε για αυτές τις εικόνες. Ταξιδεύει πολύ, πολύ πετυχημένη. Θα έρθει και στη Μύκονο φέτος στη χώρα μας. Είχε κάνει ένα κενό, νομίζω, ένα-δύο χρόνια, νομίζω, ένα χρόνο που δεν έπαιξε Μύκονο. Φέτος ήρθε η ώρα να εμφανιστεί ξανά. Ξέρεις την Green Cola. Αυτό όμως που μπορεί να μην ξέρεις είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών, πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, mocktails, σόδες και mixers κτλ. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι. Μηδέν, τίποτα σας λέω, τίποτα. Σε κανένα από τα αναψυκτικά της και έχει 14, αν δεν το ξέρατε, ζωή να έχουν, γιατί άμα είσαι η Green, είσαι Green σε όλα, όχι μόνο στην κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες και πάμε. Την Peggy Goo, τεράστια επιτυχία. Κάπου εμφανίστηκε τις προάλλες και έβαλε όλο το κοινό να το τραγουδήσει. Είναι απίστευτο αυτό για ένα DJ να μπορεί να τραγουδήσει ρυθμικά το κομμάτι σου. Μάλιστα να πούμε και για Peggy Goo, το κοινό που πρώτη φορά το ακούσαμε να φωνάζει το όνομά της ρυθμικά, λες και ήσουν σε γήπεδο, παιδιά. Μεγάλες δόξες το κορίτσι αυτό.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το έξι των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Να δω

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19.

0: 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Green. 10 χρόνια Σπόταγουλ. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
7: Happy Mastercard Day.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μακής.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
14: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλημάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Nivea, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
17: Previously. Στα κουνάβια.
18: Πες με μένα γραφική.
19: Ναι.
18: Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης,
19: ναι, ναι,
18: που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
19: Μα έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια. Έχεις πρόβλημα. Αφού το παιδί σου είναι τριών.
18: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Αυτό ήταν το Dracula και εγώ επιστρέφω λοιπόν στο παρεάκι. Έρχονται και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την αγάπη και τα μηνύματα. Με τον καιρό μου λέτε ότι θέλετε να παρατήσετε λίγο τη δουλειά σας και να πάτε στη θάλασσα. Παιδιά, σας καταλαβαίνω. Θα ήθελα να κάνω και εγώ το ίδιο. Πάμε τώρα στον Μπένι Μπλάνκο που παραχώρησε μια συνέντευξη. Και λες, παιδάκι μου, πόσο αδιάκριτα έχουν γίνει τα πράγματα. Δηλαδή, και πόσο οι ρεπόρτερ, οι δημοσιογράφοι ρωτούν να φιλτράρεις τα πράγματα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για τη σεξουαλική του ζωή με την Σελίνα Γκόμες. Και λέει, είπε και ο ίδιος ο Γλυκούλης, λέει, δεν μου επιτρέπεται να μιλάω γι' αυτό. Δηλαδή, δεν σου επιτρέπεται. Δεν υπάρχει λόγος να μιλήσεις γι' αυτό. Δηλαδή, και γιατί κάποιος άνθρωπος να σε ρωτήσει για τη σεξουαλική σου ζωή, ας πούμε, με την γυναίκα σου. Δηλαδή, σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει ερωτήσεις. Δηλαδή, πρέπει να προσπαθούν όλοι να βρουν την πιο extreme ερώτηση, την πιο αδιάκριτη αν θέλεις, για να εντυπωσιάσουν. Αν μπορείς να κάνεις μια συνέντευξη, επειδή η συνέντευξη είναι τέχνη, μπορείς να πάρεις πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα από έναν συνέντευξιαζόμενο, πραγματικά. Αλλά πολύ αδιακρισία όμως. Θα αφήσω αυτά, τα αφήνω και καλά έκανε ο Μπένι Μπλάνκο και θα πάω στη Μύκονο. Είστε έτοιμοι για παρτάρα με Ξένια Γκάλη και Μάκη Χαριλαμπίδου, Σάββατο 35, παιδιά, Summer on Mykonos 2026, σε ένα ιδηλιακό μέρος, πραγματικά από τα ωραιότερα εστιατόρια στη Μύκονο. Βρίσκεται πάνω στο κύμα, μέσα σε μια σπηλιά. Φανταστείτε να χορεύετε σε ρυθμούς τώρα house και afro house μπροστά σας να πλώνετε το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου. Έτσι θα το περάσετε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Ετοιμάζουμε ένα ξεχωριστό Summer Music Experience Party σε ένα από τα ωραίτερα spots, το Σπηλιά Restaurant. Εκεί λοιπόν θα ανέβουν τα κορίτσια μας, τα κορίτσια του Music, η Μάγκη και η Ξένια, και ο χώρος θα μετατραπεί σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο φυσικά το σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται πάνω στο κύμα. Πάμε σε ένα μαγικό remix. Cosine, Martin Lou, Isidoros. Αυτό είναι το Hide You.

Και λέει τώρα, η νέα τάση στις γνωριμίες, ως γνωστή, η γνωστή λοιπόν ως Grim Keeping. Τι είναι αυτό το Grim Keeping, τι άλλο θα ακούσουμε πια, τι άλλο θα έρθει σε αυτό το dating. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό. Βασίζεται, λέει, στη σύνδεση δύο ανθρώπων μέσα από κοινές αρνητικές εμπειρίες και dislikes αντί για κοινά ενδιαφέροντα. Δηλαδή, δεν τους ενώνει, ρε παιδί μου, το χόμπι, οι τάσεις, οι ίδιες προτιμήσεις, αγαπημένες συνήθειες ή μουσικές, ρε παιδί μου, στο ίδιο γούστο, αν θέλεις. Τους ενώνει το παράπονο, να το πω έτσι τώρα, το κραξιματική. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση, λέει, όπου δύο άνθρωποι έρχονται πιο κοντά επειδή μοιράζονται τις ίδιες αρνητικές απόψεις ή παράπονα για τον κόσμο γύρω τους. Βρίσκονται δηλαδή και τα ρίχνουν, λέει ο ένας εγώ αυτό και έρχονται, λέει, πιο κοντά. Αυτή είναι νέα dating τάση. Εγώ πάλι έχω την Nova 5G Home Internet που έρχεται με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς όμως οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Με 300 Mbps ταχύτητες λοιπόν και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova που είναι τεχνικά εφικτό. Υπάρχει και χάρτη ταχυτήτων για να δείτε. Έρχεται και η επόμενη κομματάρα και συνεχίζουμε.

0: Άννα,
1: τι?
0: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Music 892.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Τρεις Εργενίδες.
12: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά.
13: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
14: Όμως μετά από μία.
13: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
13: Ζήσης Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
13: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
15: Και η Ελένη Καρακάς.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
17: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
18: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
19: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
19: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
19: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και τη της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
21: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
22: Έφτασε ξανά.
21: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
22: Γκολ στη Βουδαπέστη.
21: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
22: Σκορ στη Λειψία.
21: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
22: Επί δύο.
23: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
26: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
27: Τελούλου. Πηγαίνω τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα να πάρω λεμόνια.
28: Εσύ τόσα λεμόνια τι κατά κάνεις?
27: Κάνω καλά. Ginger shots.
28: Τι?
27: Ginger shots.
28: Στη μάνα σου το είπες.
27: Στίβεις λεμόνια, στίβεις και ginger μέσα στο λεμόνι.
28: Ώρα όλα αυτά.
27: Το πρωί, 8.30-9.
28: Κάτσε και περίμενε. Με σημαίνει το που ξυπνάς πίνεις ginger.
27: Προφανώς, το καλύτερο πράγμα είναι. Τι πίνεις το πρωί δηλαδή?
28: Τι πίνω για να ξεκινήσει καλά η μέρα? Δύο δάχτυλα τζινάκι, μια χαρά. Ένα τσιπουράκι μπορεί να το σφίξω λίγο σε σφινά γιατί δεν βγαίνει.
27: Έλα τώρα.
28: Ή κάτι άλλο, παιδιά, αυτό που ξυπνάς και πίνεις νερό. Για ποιο λόγο?
27: Χρειάζεται το νερό. Άμα θες να πιεις 2,5 λίτρα μέσα στη μέρα, σου να ξεκινήσει το πρωί.
28: Χρειάζεται αν έχεις πέτρα και πρέπει να την κατουρίσεις. Τα νεφρά, μόνο γι' αυτό.
29: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
30: Στο Music 892.
31: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Afternoon Ray με το Where is my husband και πάω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο, το viral σήμερα, που είναι πάρα πολύ θετικό, θα λες. Γιατί τώρα, ας πούμε, ένας δήμαρχος μάζεψε τους οδοκαθαριστές για απόλυση σε εισαγωγικά. Πίστευαν οι οδοκαθαριστές ότι θα τους μαζέψει για να γίνουν περικοπές, να απολύσει αρκετό κόσμο. Τους μάζεψε εκεί, τους συγκέντρωσε, πώς σε λένε, ποιος είσαι, τι κάνεις και αυτά. Και από εδώ πάρε αυτό το φάκελο, θα βρεις μέσα αυτό που χρειάζεσαι, αυτά τα απαραίτητα. Τώρα καταλαβαίνετε, τα χεράκια τους έτρεμαν εκεί, λέγανε όλοι, πω, θα απολυθούμε, θα χάσουμε τη δουλειά μας. Ανησυχία, κακός χαμός, ανοίγουν παιδιά το φάκελο και βλέπουν 600 ευρώ αύξηση, παιδιά. Αύξηση. Τι ωραίο πράγμα να έρχεται ένας εργοδότης και να σε επιβραβεύει για όλα αυτά που κάνεις, για τα χρόνια που έχεις δώσει, για το μόχθο που ρίχνεις και να λες, ρε παιδί μου, ότι κάποιος σε επιβραβεύει για αυτό που δίνεις. Γίνεται αυτό σε αυτή τη χώρα? Νομίζω όχι. Θα πάω στην εξέλιξη, λοιπόν, μια που μίλησα για την αύξηση. Στην εξέλιξη, όπως την γράφει ο Χάρης Πολίτης μέσα από το βιβλίο «Καθρέφτης», έγινε best seller, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και αναφέρει ο Χάρης Πολίτης, η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με τον χθεσινό σου εαυτό.

Αυτό είναι το Day and Night και σιγά σιγά επιστρέφω και εγώ για να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Και πριν φύγω και σας αποχαιρετήσω, να υπενθυμίσω τα πολύ ωραία που έχει για εμάς η Green με 14 αναψυκτικά. Την Green Cola την ξέρετε, όμως υπάρχουν 14 κωδικοί, 14 αναψυκτικά. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι. Μηδέν, τίποτα σας λέω, απολύτως τίποτα. Και μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, mocktails, sodas, mixers κτλ. Γιατί αν είσαι Green σε όλα, όχι μόνο στην κόλα. Και φυσικά με την αγαπημένη Nova, έχεις και Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως 300 Mbps. Και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr και φυσικά αυτές οι ταχύτητες διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Σας έχω δύο κομματάρες για κλείσιμο, δύο παλιά αγαπημένα classics, διαχρονικά, έτσι για να ανέβετε. Το ένα έχει πολύ ρυθμό και το άλλο έχει λίγο συνέστημα νοσταλγία. Ευαγγελία Τσιορλίδα φεύγει. Αυτό ήταν και για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την αγάπη. Θα τα πούμε αύριο στη μία. Καλή συνέχεια σε όλους και μη φύγει κανείς κολλημένη στη συχνότητα. Yeah.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
2: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Music 892.
5: Έμεινε ένας.
6: Εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero.

0: κλίμα. Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω. Και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλημάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Νιβέα επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Γερμανός ολέ ολέ.
9: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
8: Ναι Στεφανή, τολμώ.
9: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
8: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
10: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι!
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι!
14: Πολλά, σενιόρ Μακής!
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
15: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες PAX και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
18: This is Maggie's Touch.

0: τα προκαλούμε.
1: Music 892.
2: Music 892. Jumbo.
3: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
12: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
17: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
18: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: 5'9 brown eyes.
1: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
2: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 5.
3: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Music 892.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Γερμανός ολέ ολέ.
12: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
11: Ναι, Στεφανή.

0: Τολμώ.
1: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι.
0: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στέφανη. Ενώ με το γερμανό, να το το διπλό.
2: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Διερωτάμενο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Σκουτ! Απ' από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
8: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
11: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μακής.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
18: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα. Allwin, winning await.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλυμάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Νιβέα επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
21: This is Maggie's Touch.

0: This is Maggie's Touch.
1: Μάγη Χαρλαμπίδου επιτέλους στον αέρα του Music 892 μέχρι τις 6 είμαστε μαζί. Hello, Maggie's Touchers. Hello, music people. Σας έλειψα.

Λίγο ακόμα εσάν από Ανατολή μου λέει για τη γονή. Ό,τι πεις κοριτσάρα μου. Αφιερωμένο αυτό που έρχεται. Και το πρώτο πάρα πολύ καλό. Σας το στέλνω, ναι, αμέ. Άχαστη εκπομπή λέμε. Γεια σου Αντρέα μου, φιλιά πολλά. Καλησπέρα Δημήτρη, hello, hello. Miss you. Ούτε 24 ώρες δεν έχουν περάσει παιδιά. Και μου λείψατε τόσο μα τόσο πολύ. Από τα πάρα πολύ αγαπημένα του Maggie Stats. Γιατί όλοι έχουμε ένα χαμπίμπι ακόμα έστω και κρυφό, ε. Καλησπέρα Τζενάκη, καλησπέρα Μαλία, γεια σου Αφροδίτη και εγώ σ' αγαπώ. Πολλά φιλιά.

0: Μα πόσο κόλλημα το χαμπίμπι μας.
1: Θα γίνει τριπλέτα, παιδιά, και θα ανέβει και στο Instagram σαν post. Εννοείται, το έχουμε αποθεώσει το κομμάτι αυτό. Είναι από τα πάρα πολύ αγαπημένα μας και σας καταλαβαίνω. Σας νιώθω. Άλλο ένα λατρεμένο έρχεται. Το ξεμάτιασμα. Γιατί όλα τα κομμάτια στο Maggie Stats έχουν έναν κώδικο μυστικό επικοινωνίας. Είναι μύηση, μου γράφει ο Πετρός. Ναι, σωστά. Είναι μυστικός κώδικας μύησης όλων των Maggie Stats. Καλησπέρα, Δήμητρα. Φυσικά και θα παίξει και πού να αφιερωθεί. Noxy Sock, Aphrodite.

Κοίτα, το Τζανάκι μου γράφει, σταμάτησε ο ήχος πάλι. Τζανάκι, νομίζω πως κάποιο θέμα έχεις εσύ. Δεν νομίζω να έχουμε εμείς. Οι υπόλοιποι με ακούτε. Δεν μου έχει στείλει κανείς άλλος φίλος ή φίλη ότι δεν μας ακούει. Εύχομαι να λυθεί γρήγορα. Τζένι μου.

μαγεί 4 με 6 όπου και να είμαστε, σε ακούμε. Γεια σου Μαρία, φιλιά. Ευχαριστώ για την υποστήριξη, παιδιά. Είστε πολύ σημαντικοί για μένα, να το ξέρετε. Και η παρέα μας είναι γιατριά, φάλσα μου.

ετοιμάζω σε τάρα φανταστική για το Σάββατο που μας έρχεται. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για το προηγούμενο σετ του Σαββάτου. Κάθε Σάββατο Mikey Stats, non-stop μουσικές, μία ολόκληρη ώρα χωρίς καθόλου διακοπή για διαφημίσεις ή ομιλία. Τίποτα, μόνο μουσικές, μουσικάρες οι δικές σας. Αυτά τα καλύτερα που επιλέγουμε κάθε εβδομάδα παίζουν non-stop κάθε Σάββατο. Εννοείται θα παίξει αυτό, Αντιγόνη.

Κομματάρα που κάθε φορά που παίζει στο Μάγκη Στάτς κάνει χαμό. Συνειδητοποιώ για άλλη μια φορά ότι οι φίλοι αυτής της εκπομπής διαθέτουν έντονη συναισθηματική αντίληψη. Απόλυτα αισθαντικό κομμάτι. Η Αναστάση μου λέει τρελανέ μας τέρμα στην στο Γεφυσό στην κίνηση. Κομματάρα. Μάγκη το αραβικό πριν το χαμπίμπι. Μάγκη τα θέλω όλα τα κομμάτια σου. Μάγκη θέλω τα τραγούδια σου όλα, σ' ακούω τόσα χρόνια. Μαρία μου φιλιά, ευχαριστώ για τα καλά λόγια παιδιά μου, δίνετε τόση χαρά. Γιατί μαζί είναι πολύ καλύτερα. Τι όμορφο το συνέστημα να ταυτίζεσαι με τους φίλους σου. Και η ταύτιση στη μουσική είναι πολύ πολύ όμορφο συνέστημα, πολύ πλούσιο θέλω. Άλλο ένα κόλλημα είναι αυτό. Είναι το γαλλικό που λέγαμε, που τρελάθηκε και λένε η Δήμου και με πήρε χτες. Ωραία ερμηνεία.

0: τόσο θεϊκό κόρη μίξ. Ολοκαίριο της θεότητας Μαντόνα είναι το I Feel So Free. Το παίζουμε στο Maggie Stats και το έχετε αγαπήσει. Ένα πάρα πολύ ωραίο remix από Ghost Town. Ουσιαστικά είναι remix, είναι mashup. Με το I Feel Love της Donna Summer, George Moroder. Γι' αυτό το ακούς, γι' αυτό το ακούς, Πέτρο. Φυσικά και έχει πάρα πολύ έντονη αναφορά και ταιριάζουν τόσο πολύ μαζί αυτά. Μας αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο mix. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Maggie Stats με ένα άλλο πάρα πολύ αγαπημένο που το ψάχνετε όλοι. Πάρα πολύ γρήγορα. I'll be back. Εδώ, μείνε εδώ.
1: Music 892.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
8: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
9: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
8: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
10: Λατιτσιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λατιτσιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Jumbo idea. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo idea.
11: Κυριακή. Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Τάκης και Μπούπης.
10: Μπούπη, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούμπις.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Green. Music. 8-9-2.
16: Πολύ
15: μπροστά.
16: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
17: Φάση.
18: Έλα, για πάμε. Με κομματάρα ξεκινάμε που μας έχει ζητήσει η αγαπημένη μας η θεότητα Δήμητρα. Υπερκομματάρα αγαπημένο από Kane Music. Kane Music.

Και θυμηθείτε ποιος πρώτο έπαιξε Kind of Music, μου γράφει η Βαρβάρα. Βαρβάρα μου, ευχαριστώ πολύ, φιλιά. Και φυσικά παίξε, γιατί έχουμε πει ότι ό,τι παίζει αυτή η εκπομπή έρχεται κιόλας. Μαγικά τα καταφέρνουμε και έρχεται μετά. Η ενέργειά σας είναι, παιδιά. Έρχονται. Και όπως σας έχω πει και το ξαναλέω, ο Music 892 και φέτος πραγματικά κυριολεκτικά βρίσκεται πίσω από όλα τα μεγάλα events. Και ο λόγος είναι για να έχει προσκλήσεις για τους αγαπημένους του φίλους. Ποιος άλλος?

Ο Music 892 παρουσιάζει το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle, παιδιά. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Skyny Music με τους Enmi και Ramba για μια μοναδική εμφάνιση στο πάρκο Στρατού, στο Γουδί, μαζί τους Αντέξ, η Charmaine και Voodoo. Νομίζω πως η Δήμητρα αλλά και όλοι εσείς οι φίλοι της Skyny Music μπορούν να στείλουν αμέσως τώρα τη λέξη Skyny Music. Γράφεται Kane Music, Skyny Music, Kane Music με EI. Ε? Ναι, ναι, ναι. Στο Viber μας εντελώς δωρεάν στο 6939892892. Ονοματεπώνυμο λοιπόν. Και μπαίνεις στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Στέλνεις Skyny Music, Kane Music γράφεται. Οπότε λοιπόν Skyny Music στο 6939892892 εντελώς δωρεάν. Skyny Music, ονοματεπώνυμο, στο 6939892892. Έρχονται διπλές προσκλήσεις. Γιουπί! Σάββατο, παιδιά, 27 Ιουνίου. Έχουμε ακόμα. Και καθώς στέλνετε στο Viber μας, να σας πω ότι στο Music 892 έχουμε εξασφαλίσει τριήμερο τρομερό διαγωνισμό, ταξιδάρα. Έτσι να φύγετε υπέροχο ταξίδι φέτος το καλοκαίρι. Σας στέλνουμε σε συνεργασία με το Zorbitis Travel για 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτική, σε ένα ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα δείτε τη μεγαλύτερη πόλη των κρατών της Βαλτικής. Θα δείτε την πανέμορφη Ρίγα με τη ζωντανή παλιά πόλη. Το Vilnius. Τράκαϊ με το εντυπωσιακό κάστρο στη λίμνη. Πόρε φίλε, τι ωραίο ταξίδι είναι αυτό. Ζήστε το καλοκαιρινό vibe στην Γιουρμάλα και το Ταλίν με την μεσονική του ατμόσφαιρα και θέα στη Βαλτική. Για να ζήσεις αυτή την πανέμορφη εμπειρία, μπες τώρα στο Instagram του Music, στο 6939, όχι, όχι, Viber, εκεί στέλνετε, στο 6939892 στέλνετε για Skyny Music. Εδώ μπαίνετε στο Instagram για ταξιδάρα στη Βαλτική, στο Instagram του Music, στο music89.2, αυτό είναι το Instagram μας. Ακολουθήστε τα βήματα και μπείτε στην κλήρωση για ταξιδάρα λοιπόν στην Βαλτική.

Στέλνετε λοιπόν στο Viber μας για Kine Music. Άτε να στείλετε και για Adriatic, γιατί όλα τα events σας έχω πει, όλες οι μεγάλες συναυλίες, μόνο εδώ, στον Music 892, που τόσο άλλος είναι το μοναδικό ραδιόφωνο που παίζει αυτές τις μουσικές. Και γεμίζει χώρους, στάδια. Το Σάββατο 23 Μαΐου, σε αυτό το πάρα πολύ δυνατό που έρχεται ο Music, θα μπορούσε να λείπει. Η 4303 και η Charlie παρουσιάζουν το X, τον Adriatic, το Σάββατο 23 Μαΐου, μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, που και πάλι ο Music 892 ήταν χορηγός επικοινωνίας. Το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα για να σας συναρπάσει για άλλη μια φορά στο Θέατρο Πέτρας. Αν θέλεις να ζήσεις και εσύ αυτή τη μοναδική ηλεκτρονική εμπειρία που μόνο Music 892 και το Monkey Stats ξέρει να σου προσφέρει, στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Music στο 693-9892-892, γράψε Adriatic και το ονοματεπώνυμό σου. X by Adriatic, επιστροφή που θα κάνει χαμό για άλλη μια φορά. See you there. Adriatic, ονοματεπώνυμο στο 693-9892-892.

Σας έχω πει ότι είμαστε παντού σε όλα τα δυνατά, τα καλύτερα μουσικά events. Αγαπημένο Primer Music Festival, το πρώτο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, είναι ξανά υποψήφιο για την λίστα DJ Mag Top 100 Festivals. Πέρσι κατέκτησε την θέση 42 ως highest new entry. Καθόλου βέβαια υπερβολικό αυτό για το Primer Music Festival. Φέτος θα ανεβάζουμε ακόμα πιο ψηλά μαζί με το Music 892. Τι λέτε? Αν θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το ZAMNA X Primer 2026 από το Music 892, μπες στο voteforprimer.com, ακολούθησε τα βήματα και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις από το Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival και βοήθησε να δυναμώσει η παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή. Και σε συμφέρει φυσικά αυτό, το έχουμε πει ξανά, γιατί δίνεις την ευκαιρία στα μεγάλα φεστιβάλ μουσικής να έχουν μια πάρα πολύ δυνατή, στα ελληνικά μάλλον φεστιβάλ μουσικής, να έχουν μια πάρα πολύ δυνατή παρουσία στο εξωτερικό, ούτως ώστε όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες έρχονται στα φεστιβάλ αυτά με καλύτερες τιμές, που σημαίνει και καλύτερες τιμές για τα εισιτήρια τα δικά μας παιδιά και περισσότερα ονόματα, και πάει, λέγοντας όλο αυτό. Οπότε μας συμφέρει να έχουμε ελληνικά μουσικά φεστιβάλ πολύ ψηλά, παγκόσμια. Ψήφισε λοιπόν το Primer Music Festival και βοήθησε να δυναμώσει η παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή, όπως αξίζει άλλωστε. Τη σελίδα θα τη βρεις και στο site μας music892.gr με τίτλο Vote for Primer for Music 892.

0: Μάγκη, θα σε κυνηγάω για τη Σίλα. Κλαίω, κλαίω. Γελάω. I love you guys. Τι ωραία μηνύματα κάθε μέρα. Τι ωραία παρέα. Πού τα ξετρυπώνεις, ρε Θεά. Σε θηρίο. Παιδιά, λέω σήμερα να σας αποχαιρετήσω με ένα πάρα πολύ αγαπημένο μας. Έχουμε περάσει ηλιοβασιλέματα με αυτό το κομμάτι. Το θυμόσαστε. Θα κλείσουμε σήμερα έτσι. Τροφή για σκέψη.
1: Ήσυχε.
0: Αμέσως τώρα Ντελούλου, Αστερόπι Χαϊνάφτη, Μισκάλφας μέχρι τις 9. Καλή συνέχεια. I love you.
1: Και λέω.

0: 5. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
1: Για σκέψου.
0: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
0: Happy Mastercard Day!
4: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλία. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το η παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το η παπούτσια ξέρει.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείσαι από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
12: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
13: Τάκης και
14: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
15: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
14: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
15: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
14: Και τι λέτε.
15: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
14: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
15: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
14: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
13: Τάκης και Μπούμπης.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
17: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ. Ουρια!
18: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
19: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
20: Στο Music 892.
19: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
21: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
19: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια αναπαιξητρία.
22: Με το Ευθύμη Κάλφα και την Αστερό Πιχαϊνά.
19: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
23: Για πάμε, για πάμε. Έλα, έλα, έλα.
24: Ωραίο σήμερα.
23: Όπα, έλα και ήρθε η Τρίτη. Πάει η εβδομάδα.
24: Εβδομάδα πάει, μωρέ.
23: Άπαξ και φύγει τρίτη, παιδιά, τελείωσε εβδομάδα. Αυτό ήτανε.
24: Ναι, ρε, μια νάσα.
23: Τούτου ίντουνα.

0: Διαλύστε το και σήμερα, σπάστε το. Γεια σας, τζουτζου, μπρουτζου, καλησπέρα σε όλους, τι κάνετε guys, 9 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6 είμαστε στην Τελούλου, είναι Τρίτη, είναι 19 Μαΐου και είναι και αστερόπιχα η Νά δίπλα μας παιδιά, ανιώσατε μία ζέστα, ανιώσατε μία πύρινη λέλαπα,
1: ποια?
0: Είναι επειδή τεντώθηκε. Είναι γι' αυτό ακριβώς το λόγο.
1: Και τι ξανύχτηκα και μοίρασα. Μοίρασες ζέστη.
0: Μοίρασες ζέστα, μοίρασες φωτιά. Φωτιά και λαύρα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό, καλά για τα καλά φωτιά, σου λόγια. Αλλά σήμερα έχω έρθει σκοτεινή. Έχω έρθει με τα μαύρα μου. Δεν έχω έρθει και.
0: Μα το θέμα δεν είναι το χρώμα. Το θέμα είναι το όλο, το σύνολο. Δεν μιλάμε για το χρώμα. Το μαύρο, μαύρα. Μαύρη είναι η ψυχή σου έτσι κι αλλιώς. Δεν
1: η
0: έχει
1: ψυχή
0: να
1: μου
0: κάνει.
1: Γιατί είναι μαύρη, ρε. Όποιον συναντάω μου λέει ότι είμαι χαρά της ζωής.
0: Έτσι σου λένε.
1: Ναι.
0: Όποιον συναντά σου λέει
1: ότι συναντά αυτό. Τι χαρά μοιράζω στον κόσμο μου λένε.
0: Δεν σε βλέπουν 6 με 9 γι' αυτό. Σε βλέπουν εκτός.
1: 6 με 9 ότι είμαι κατηφιασμένη.
0: Ή ότι είσαι ρε παιδί μου, δεν είσαι τώρα. Δεν σε λες και χαρά της ζωής.
1: Α, δεν είμαι το καπνογόνο στο στόμα.
0: Δεν είσαι χαρά της ζωής. Ή ξεκινάς, αλλά κάτι γίνεται στην πορεία και κάπου το χάνεις.
1: Α. Δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή για αυτό που με ρωτάς. Θα το επεξεργαστώ, θα το δω πώς συμβαίνει, θα το παρατηρήσω το φαινόμενο και θα σε ενημερώσω.
0: Καλησπέρα, ηλιαχτίδες μου. Ορίστε. Να το, κατάλαβες.
1: Ορίστε.
0: Μα ήσουν ήλιος λαμπερός και εγώ στο πλάι σου κερί. Πώς να σταθώ.
1: Όχι, εσύ καθόλου κερί δεν έχεις έρθει σήμερα. Σήμερα έχεις έρθει έτοιμος να πας σε νησί. Πάρα πολύ ωραίο με το πουκάμισο το χρωματιστό.
0: Έχω ένα μάλφι σήμερα.
1: Έχει ένα μάλφι μέσα του.
0: Δεν έχω ένα μάλφι.
1: Έχει καταπιεί μια λεμονιά.
0: Δεν έχω έτσι κάτι σε...
1: Όπως το δει κανείς αυτό τώρα διπλό.
0: Έχω μέσα μου, ρε παιδί μου, νομίζω μια Ιταλία.
1: Ναι, ναι, Ιταλία από το Σάββατο δεν θες να την ξεχάσεις.
0: Και πώς μου ήρθε τώρα ξαφνικά η Ιταλία, ρε παιδί μου.
1: Όχι άλλο.
0: Πώς μου ήρθε η Ιταλία, παιδιά. Αφιερωμένο στη Μάγκη Χαραλαμπίδου για δεύτερη μέρα, non-stop.
1: Έτσι θα την κάνουμε την
0: Πάρτε ομάδα. Ιταλία, πάρτε Ιταλό. Μάθετε να ακούτε λίγο μουσική. Ξεβλαχέψτε λίγο.
1: Ευχαριστούμε που είσαι εδώ για μας.

0: δυνατόν με τέτοια εμφάνιση Βουλγαρία και εσείς να θυμάστε την Ιταλία. Ραδιόφωνο κάνουμε, μουσική ακούμε, δεν βλέπουμε. Αν ήταν να είχαμε και βίντεο, θα την παίζατε με τη Βουλγαρία όλη μέρα. Τώρα παίξτε το με τον Ιταλό.
1: Το ακούγες εδώ. Music. 8-9.

0: Είναι ένα πανέμορφο απόγευμα Τρίτης, 19 του Μάη, 17 λεπτά και ακριβώς μετά από τις 6. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Αθήνα. Αστερόπη και Ευθύμης εδώ. Είμαστε στην Τελούλου σε αυτό το απόγευμα το ζεστό. Το μάλλον βροχερό σε λίγο, που ο καιρός θα δώσει βροχή και είναι υπερφορτωμένα τα σύννεφα. Βλέπεις, ρε παιδί μου, από ένα σημείο λες πού θα το ρίξει όλο αυτό το νερό. Δίνει και μια μικρό πρόβλεψη για την συνέχεια της υπόλοιπης ημέρας. Για σήμερα αυτά, διότι αύριο και μεθαύριο, Τετάρτη, Πέμπτη, ηλιόλουστος ο καιρός.
1: Ωραίο.
0: Μέχρι και 26 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει η θερμοκρασία, για να έρθει μετά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο ξανά η βρόχα, αλλά αυτά θα τα πούμε εν καιρό.
1: Ξέρεις τι θέλω να σου πω εγώ τώρα, που με λες εσύ ξινιόλα, έχεις πόσο καιρό που με λες για τα κομμενάκια ότι δεν χαμογελάω σε άνθρωπο.
0: Ότι δεν είπε, ότι είσαι, όταν στην πέφτουν είσαι...
1: Ξινή.
0: Μα σφιχτοκόλα, ρε
1: ναι.
0: Παιδί μου, αυτό.
1: Ναι.
0: Σαν να έχεις αιμορροίδες.
1: Έρχεται η δικαίωση, σταμάτα, έχεις πει πάρα πολλά ήδη, κρατήσου να σου πω τι έγινε χθες το βράδυ. Λοιπόν, πέτυχε ένα κομμενάκι το οποίο με κοζάρει, τον έχω κοζάρει και εγώ και έρχεται να μου μιλήσει.
0: Είστε σε μαγαζί, είστε έξω, είστε στο δρόμο.
1: Είμαστε σε μαγαζί.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έρχεται να μου μιλήσει και το βλέπω να έρχεται. Λέω, Okay, μια χαρά.
0: Μπράβο του που ήρθε.
1: Ναι, δεν είχαμε και καμιά φοβερή απόσταση. Δεν ήρθε και από την άλλη άκρη του μαγαζιού. Δίπλα ήταν στην προστινή τραπέζα.
0: Δεν ξέραμε να ξεκινήσει πάντων. Και από την Αυστραλία για να σου μιλήσει, Μαρίση. Γάψε.
1: Στο προστινό τραπέζι. Ήταν τέλος πάντων. Συνεχίζω. Ο οποίος με το που έρχεται μου λέει να σου δώσω τον αριθμό μου. Για τίποτα αυτά.
0: Λέω, να σου δώσω τον αριθμό μου. Το κινητό του, τον
1: ναι,
0: αριθμό.
1: Ναι, να ανταλλάξουμε αριθμούς. Λέω, συγγνώμη, λέω, δεν ανταλλάσσω αριθμούς.
0: Είμαι μια
1: να
0: κυρία.
1: Ανταλλάσσω. Να φας...
0: Όταν είμαι όρθια.
1: Θα φας αγωνιά στα πλευρά. Του λέω, τέλος πάντων...
0: Καλά, συγγνώμη τώρα, σε αυτό δεν έχεις άδικο. Τώρα, χωρίς να πεις τίποτα άλλο, θα μου δώσεις τον αριθμό σου, είναι και λίγο ύποπτο αυτό.
1: Ευχαριστώ.
0: Επίφοβο, εντάξει, ευχαριστώ. Όχι, ναι.
1: Οπότε, λέω, okay, δεν ανταλλάσσω αριθμούς, θέλεις να μιλήσουμε στα social. Ναι, μου λέει, εντάξει. Του δίνω το κινητό.
0: Άρα
1: μου.
0: Εσύ το έκανες αυτό γιατί σου άρεσε.
1: Και δεν είχα αποφασίσει εκείνη τη στιγμή γιατί δεν είχαμε μιλήσει κιόλας. Αλλά λέω παρόλα αυτά, και ας ανταλλάξουμε
0: social. Αλλά άμα δεν σου άρεσε, δεν θα το έδινες. Δεν θα έδινες τα social σου. Δεν θα έδινες το Instagram σου. Σου άρεσε και ήθελες να.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Φοβάσαι να πεις ότι σου αρέσει κάποιος.
1: Γιατί φρενάρεις. Μα δεν ήμουν σίγουρη, σου λέω, ρε παιδί μου. Δεν ήταν ότι δεν μου άρεσε. Ήταν okay, ναι.
0: Αυτό σου λέω. Σου άρεσε.
1: Ωραία, μου άρεσε.
0: Τόσο εύκολο μπορείς να το πεις.
1: Ναι, μου άρεσε.
0: Γιατί έχεις μια.
1: Γιατί δεν. Εγώ όταν λέω.
0: Μια δυσκολία στο να πεις ότι μου άρεσε κάποιος.
1: Όταν εγώ λέω ότι μου άρεσε κάποιος, κάνω το βρακί μου σημαία. Γι' αυτό δεν είχα κάνει το βρακί μου σημαία. Ήμουν απλά okay, ρε παιδάκι μου, αλλά. Με ενδιέφερε η περίπτωσή του. Οπότε δίνω το κινητό μου, μου γράφει το Instagram του, τον κάνω follow και μου λέει: αν θέλει, στείλε μου μήνυμα. Τι? Δεν είσαι πει τίποτα. Passenger Princess, Princess Treatment. Να περάσω και κάτω το σπίτι, τον πάρω με λουλούδια στο πρώτο μας ραντεβού. Αν θέλει. Είμαι σε βάση. Α, καλά. Και απλώς.
0: Κάτσε,
1: έφυγε.
0: Περίμενε. Του έδωσε το Instagram σου. Το οποίο θα μπορούσα να το βρει και
1: αλλιώς. Όχι. Πήρε το κινητό μου και έγραψε το Instagram του. Δηλαδή και εκεί έχουμε το ανάποδο.
0: Α, τύπου κάναμε follow, να
1: ναι,
0: τον κάνεις follow.
1: Ναι.
0: Και φεύγοντας τι είπε?
1: Αν θέλεις, στείλε μου μήνυμα.
0: Έτσι το είπε?
1: Ναι, αν θέλεις, στείλε μου μήνυμα. Σου λέω, πριγκίπισσα, παιδί μου, άνθρωπος.
0: Μήπως ήθελε εμένα. Και μέσα σου πήγαινε λίγο να το κάνει καλύτερο. Δεν ξέρω.
1: Μα δεν μου πελέξει για σένα. Έχουν
0: και έφυγε.
1: Και έφυγε. Και εγώ είχα μείνει έτσι. Με το στόμα αυτό και λέω, τι έγινε τώρα?
0: Δεν ξέρω.
1: Να
0: τώρα,
1: του
0: τι, ναι.
1: Ότι περιμένω να τον κυνηγήσω, όπως και από πίσω. Να του πω:
0: καλά, εντάξει.
1: Μη φύγεις, θα σου περίμενα να σε κεράσω ένα ποτό.
0: Όχι, αλλά μπορείς να κάνεις ένα. Να δώσεις, ρε παιδί μου, μια ευκαιρία, δεν ξέρω. Να πεις ένα γεια, είμαι που με είδες χθες. Και...
1: συγγνώμη, σε
0: γιατί,
1: εγώ σε ενδιαφέρω και θα σου στείλω εγώ μήνυμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: από
0: αλλά.
1: Από πού και σου πού.
0: Ήρθε όμως.
1: Καλά έκανε.
0: Δηλαδή, μήπως δεν ήθελε να ενοχλήσει. Το λέει και εδώ η Βέρα. Να μην ήταν σίγουρος ότι θέλει, Αστερόπη, οπότε.
1: Ναι, αλλά από τη στιγμή που εγώ του έδωσα το κινητό μου και έγραψε το Instagram μου και είδε ότι τον έκανα follow και με έκανε follow.
0: Τι ηλικία περίπου τον έκρινες?
1: 28.
0: Εκεί, ναι.
1: Δεν ήταν 30 δηλαδή.
0: Ναι. Πάντως, γιατί γράφεται εδώ πέρα ότι άμα θέλεις πας ντουγρού και ξεκάθαρα, ντουγρού πήγε ο φίλος.
1: Ναι, αλλά όχι
0: δεν τη βρήκε στο Instagram, πήγε. Το πιο του, δηλαδή, από τη μία κρίνουμε ότι πήγε του γρου χωρίς καλησπέρα και ζήτησε κινητό. Και από την άλλη κρίνουμε ότι είπε άμα θέλει στείλε μου. Δηλαδή μήπως το συγγνώμη δεν δίνω κινητό τον φρέναρε. Γιατί... Και είπε ρε παιδί μου τώρα εδώ μπάστα, περίμενε
1: μα
0: λίγο.
1: Μα του το αντιπρότεινα μόνη μου αν θέλει να μιλήσουμε στα social. Και του έδωσα το κινητό μου για να γράψει το προφίλ του τέλος πάντων. Δηλαδή τι να κάνω τώρα, μήπως να πάω και κάτω από το σπίτι του να του χτυπάω τα κουδούνια.
0: Αστεροπάρα μου, μη στείλεις. Έτσι κι αλλιώς, αν ακούει την εκπομπή, τώρα θα σου στείλει, λέει ο Κώστας.
1: Καλά,
0: δεν ξέρουμε άμα.
1: Τώρα και να στείλει.
0: Δεν ξέρουμε άμα είναι ακροατής. Απλώς, ας πούμε τώρα, εγώ σε αυτό δεν σου δίνω άδικο. Δεν λέω ότι φταίς. Αλλά. Δεν σου δίνω άδικο. Αλλά. Αν. Αλλά, αν ας πούμε σου άρεσε.
1: Ναι.
0: Το θεωρώ βλακεία να μην στείλεις ένα γεια. Δηλαδή, τι
1: ακούω,
0: πειράζει.
1: Και να μου άρεσε, εμένα αυτά με ξενερώνουν. Δείξε μου ξεκάθαρα ό,τι θέλεις. Το στείλε μου αν θες.
0: Δηλαδή, άμα γινόταν όλο αυτό με την ίδια σειρά.
1: Ναι.
0: Και αντί να σου πει στείλε μου αν θέλεις, θα σου λέγε θα σου στείλω το βράδυ, θα άλλαζε όλο το ρου της ιστορία.
1: Φυσικά και θα άλλαζε, γιατί εκεί μου δείχνεις απόφαση. Παίρνεις το πάνω χέρι στην κατάσταση. Θέλεις να με διεκδικήσεις. Ο άλλος εδώ δεν ήξερε καν αν θέλει να με διεκδικήσει. Δεν ξέρω καν αν ήθελε να κάνει περισσότερο στους followers του. Τι με νοιάζει κιόλας δηλαδή. Όχι, λυπάμαι πολύ.
0: Ουσιαστικά γράφει ο Παναγιώτης, ο φίλος είναι σαν να της είπε Αστερόπη, θες να βγούμε να με κεράσεις. Άντε μωρή πριγκίπισσα πες του.
1: Μπράβο Παναγιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω πρόβλημα να κεράσω. Να κεράσω και να πάω να πάρω και από το σπίτι του
0: καλά
1: κάποιον.
0: Καλά στην κατάστασή σου,
1: είναι...
0: όχι
1: βεβλήκε,
0: μόνο να κεράσεις.
1: Ποια είναι η κατάστασή μου.
0: Να πας να τον πάρεις και από το σπίτι, μου. Να τον γυρίσεις και πίσω.
1: Έλα εδώ,
0: να τον βάλεις και για ύπνο.
1: Σφάζονται παλικάρια στην ποδιά μου.
0: Πάρε αυτά τα παλικάρια, 40 ναι. Είναι, 40 θα είναι και πάντε στο Μασούτι που είναι 50. 50 χρόνια Μασούτης από το 1976 μέχρι σήμερα με αστεροπάρα και τα 40 παλικάρια. Να ξέρετε ότι στο Μασούτι φέρνουν στα ράφια ελληνικά προϊόντα, ποιότητα και καθημερινή οικονομία με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Μασούτης, μαζί μας κάθε μέρα, το νου σας. Και στο 693-982-892 τοποθετηθείτε αγόρια εκεί έξω και κορίτσια. Είναι υπερβολική.
1: Εγώ.
0: Η Αστερόπη Χαϊνά.
1: Μήπως... Εγώ είμαι υπερβολική.
0: Μήπως έπρεπε να το αφιερώσει αυτό το τραγούδι, την υπερτραγουδάρα από Black Eyed Peas. Δυναμώστε να τη θυμηθούμε και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Τι θα ήταν η Black Eyed Peas χωρίς τη Fergie? Ντελούλου χωρίς Αστερό Μιχαϊνά. Τώρα κακά τα ψέματα. Την οποία χθες.
1: Τη
0: την έπεσε ένα κομενέτο εκεί έξω που ήταν με μία φίλη τη. Πλησίασε τον κομενέτο. Πολύ σωστός. Ζήτησε αριθμό τηλεφώνου. Η δικιά μας αριθμό τηλεφώνου δεν δίνει και του αντιπρότεινε social media. Αυτός πήρε το κινητό της Αστερόπης για να γράψει το Instagram του, το σώστη Αστερόπη να τον κάνει follow. Και φεύγοντας της είπε, άμα θέλει στείλε μου, και έφυγε. Και η Αστερόπη είναι μέσα στα νεύρα σήμερα. Συζητάμε λοιπόν κατά πόσο αυτή η συμπεριφορά ήταν σωστή ή όχι. Η Αστερόπη ξενέρωσε.
1: Να σου πω κάτι. Είναι καινούριο τώρα. Και άλλο. Έχουμε που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλα που δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλετε. Που μας δίνετε mixed signals. Που μια χάνεστε, μια είστε εδώ. Έχουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε και το πριν σε σέρα σας.
0: Ναι. Η Ραχίλ εδώ έγραψε στυλ του. Αν θες, στείλε μου εσύ. Τύπου να το πας στο χιουμοράκι. Ό,τι σου είπε αυτός.
1: Ό,τι είπες εσύ τώρα, μου είπες. Τώρα δεν έχω μηδέν διάθεση. Και τον έχω και στο Instagram τώρα και έχω δύο μέρες στα story του χωρίς λόγο και περιμένω να τριτώσει για να τον κάνω follow.
0: Ευχαριστώ τον Μιχάλη που είναι φίλος αυτής εδώ της εκπομπής. Το ενδιαφέρον του το έδειξε ο άνθρωπος. Εγώ είμαι πολύ σε αυτό το team, σας το είπα και πριν. Σειρά της Αστερόπης τώρα.
1: Η Αστερόπη δεν θα δώσει καμία σειρά, λυπάμαι, πολύ καλή επιτυχία.
0: Forever alone. Forever.
1: Δεν με απασχολεί.
0: The Ruffy, forever.
1: Θα το στερεώσω εκεί. Εγώ καλά το Ruffy μου και θα βάλω πάνω και ό,τι γουστάρω και θα περάσω εξαιρετικά. Από το να είμαι με έναν άνθρωπο που δεν με έχει διεκδικήσει ποτέ. Για
0: σιγά μην πάρουμε και τα φωτόσπαθα, ρε Αστερόπη, τώρα για ένα.
1: Για ένα τι! Για ένα τι!
0: Για ένα.
1: Για ένα τι!
0: Σιγά τώρα, μην σε διεκδικεί. Εσύ.
1: Ειδικά μα είναι για ένα. Μου το παίζει πριγκίπισσα. Ας το πες εγώ, αν ήταν για ένα, να ξεμπερδεύαμε, να ξέραμε τι είναι.
0: Τον θέλει καβαλάρι στο άλογο, δεν τον θέλει. Θέλει να έρθει με το άλογο.
1: Ρε φίλε, με έχεις νευριάσει.
0: Εγώ ρε φίλε, γιατί σε έχω νευριάσει.
1: Ο άλλος δεν είναι. Είναι μόλις 6.30.
0: Ρε φίλε, εγώ γιατί σε νευρίασα.
1: Με τον άλλο δεν νευρίασα, με τον άλλο ξενέρωσα.
0: Πάλι, πάλι εγώ φταίω.
1: Εσύ φταίς με αυτά που λες. Ναι. Ποιος φταίει.
0: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να στείλει Αστερόπη γιατί τον έκοψε με το τηλέφωνο. Το γράφει ο Γιώργος, το γράφουν άντρες. Θέλω εγώ να είμαστε για να καταλάβεις ότι υπάρχει και άλλη πλευρά του νομίσματος και μην νευριάζεις μόνο. Νευριάζεις.
1: Ποιος νευριάζει. Ποιος νευριάζει. Εγώ είμαι απόλυτα ψύχρεμη και θέλω να σε ρωτήσω, εσύ το τηλέφωνο σου το μοιράζει δεξιά-αριστερά σε κόσμο που δεν ξέρεις. Σε άγνωστο κόσμο που δεν σου έχει πει ούτε γεια, ούτε τι κάνεις, ούτε πώς είσαι, ούτε μένεις κοντά στη γειτονιά, ούτε δεν έχεις κάνει ένα τσίτσα, δεν έχεις γνωριστεί με τον. Δίνεις ένα τηλέφωνο.
0: Όχι, αλλά όχι θεωρώ ότι ο τρόπος που θα είπες, όχι, δεν δίνω το τηλέφωνό μου επειδή σε γνωρίζω.
1: Ήταν εντελώς χαμογελαστός και αυθόρμητος.
0: Αυτόν τον άνθρωπο θα τον φρέναρε και μετά μπορεί να ένιωσε και άσχημα. Και να είπε ρε παιδί μου ότι ξέρεις τι, okay, έκανα βλακεία, μπήκα πολύ γρήγορα, να το κατάλαβε, να έκανε την αυτοκριτική του και γυρνώντας να πει τώρα, στο δίνω στο χέρι σου.
1: Μου έχει γυρίσει το
0: μάτι. Αν θέλεις να με κάνεις, δηλαδή εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση πολύ σοβαρά.
1: Ναι, έλα.
0: Εσύ τι θα πάθεις.
1: Ναι.
0: Επειδή είπες ότι υπήρξε ένα ενδιαφέρον και ότι ας πούμε αυτό τα δευτερόλεπτα σου άρεσε αυτός, ωραία.
1: Okay.
0: Εσύ τι θα πάθεις αν στείλεις μήνυμα, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μα δεν θέλω, δεν θέλω τώρα να στείλω. Δεν μ' αρέσει αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου.
0: Μα πριν σου άρεσε.
1: Γιατί ήταν μια πρώτη εικόνα. Όσο ωραία και αν είναι μια εικόνα, αν δεν κάνεις το μυαλό μου να σε θέλει κάπως να με ψήσεις, δεν υπάρχει πιθανότητα, ρε. Ο Τζόνι Ντεπ να σε. Άμα έχεις αυτή τη συμπεριφορά, λυπάμαι. Όχι, δεν θα σε κυνηγήσω.
0: Απέριπτε και τον Τζόνι Ντεπ. Είναι τόσο large.
1: Φίλε.
0: Δεν τη νοιάζει τίποτα και
1: όχι,
0: κανένας.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Τι να κάνω.
0: Εδώ ακροατές λένε αν θα είχε διαφορά για σένα σε περίπτωση που σου έλεγε ο τύπος θα χαρώ να στείλεις. Δηλαδή άλλες λέξεις τύπου Αστερόπη μου είναι αυτό, θα χαρώ να μου στείλεις και κλείσιμο ματάκι.
1: Ναι, θα χαρώ να στείλεις φιλικά Κωνσταντίνος. Τι είναι αυτό, μωρέ, mail. Τι είναι το θα χαρώ να στείλεις. Δεν θα στείλω, δεν θα στείλω. Ήρθες, έκανες το βήμα αυτό. Είχες το θάρρος. Τα κατάφερες μέχρι εκεί. Πες μου, θα τα πούμε και φύγε.
0: Μετά μην απορείς γιατί δεν σου πέφτουνε μετά. Αφού βγάζεις δόντια, ρε φίλε, εδώ πέρα.
1: Δεν έβγαλα δόντια, του χαμογέλασα.
0: Όχι τώρα, εδώ με αυτά που λες.
1: Μα
0: απορείς.
1: Εδώ με νευριάζεις. Γι' αυτό τα λέω έτσι.
0: Πάλι εγώ.
1: Έτσι, προφανώς. Ναι. Σε αυτόν ήμουν πάρα πολύ γλυκιά. Σκέψου μου, πήγε τον αριθμό και του λέω. Συγγνώμη, του λέω δεν ανταλλάσσω το κινητό μου. Θέλεις. Ήμουνα, χάπι.
0: Μας γράφει η Αναστασία, Αστερόπη μου, έχω σταματήσει στην άκρη με το αυτοκίνητο για να σου γράψω.
1: Ναι.
0: Ο τύπος θέλει μόνο να σε απαυτώσει.
1: Ναι.
0: Ένας μπιπ και μισός είναι, άσε που μπορεί να έχει και γκόμενα μακριά. Παιδιά, αυτές οι γενικεύσεις.
1: Αυτό με την γκόμενα το ακούω.
0: Έλα, έλα. Άλλη μία τώρα.
1: Το
0: αφήστε με
1: αυτό.
0: Τώρα γενικεύσεις πια. Επειδή σας το κάνανε. Έλα.
1: Επειδή μας το κάνανε 5.000.
0: Ναι, ναι,
1: να σου
0: 5.000.
1: Ανοίξω τα DMs μου.
0: Έλα τα
1: DMs. Να σου ανοίξω λίγο τα μηνύματα.
0: Έλα με τις προβολές.
1: Έλα. Ποιες προβολές, ρε. Έλα, μην βγάλω screenshot και χωρίσει το μισό λεκανοπέδιο. Έλα.
0: Δεν ξέρω. Μήπως είναι πρόβλημα τώρα που σου στέλνουν μόνο οι παντρεμένοι. Μήπως και εσύ κάτι κάνεις ανάμεσα στα ζευγάρια.
1: Α,
0: δεν ξέρω.
1: Τι είπες.
0: Μήπως κάτι.
1: Θα φας.
0: Εμένα
1: κλωτσιά.
0: Γιατί δεν μου στέλνουν, ρε φίλε,
1: θα
0: τα ζευγάρια.
1: Φας...
0: Εμένα ρε φίλε, γιατί δεν μου στέλνουν τα ζευγάρια και στέλνουν σε σένα. Κουνιέμαι εγώ. Δεν κουνήθηκα σε κανένα ζευγάρι. Προφανώς για να έχεις τη μισή Αθήνα σε ζευγάρια στα μηνύματά σου, σκέψου μήπως ρε παιδί μου προκαλείς.
1: Αυτό όλο που υπόθηκε μόλις δεν θα το αντιμετωπίσει το σοβαρά, γιατί αν το αντιμετωπίσει το σοβαρά θα του ρίξω κλωτσιά στα δόντια και θα του σπάσω τα μούτρα. Επομένως,
0: γιατί δεν μου στέλνουν εμένα τα μισά ζευγάρια της Αθήνας, γιατί δεν μου στέλνουν.
1: Το στόμα μου είναι κλειστό και δεν μπορώ να το ανοίξω, γιατί μετά θα χωρίσει η υπόλοιπη μισή Αττική. Έλα μη με προκαλείς που δεν σου στέλνουν εσένα. Έλα σε παρακαλώ.
0: Η διαφορά μας είναι ότι εγώ στα ζευγάρια δεν τα βάζω να μαλώνουν. Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Αυτή είναι η διαφορά.
1: Τους ενώνεις, παιδί μου, εσύ.
0: Ότι εγώ δεν ποτέ δεν ζητάω χωρισμού στα ζευγάρια. Και αν αναρωτώ. Σήμερα η εκπομπή θα κλείσει εδώ. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Αν αναρωτιέστε τώρα πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, στο σπίτι της Αστερόμπης. Και μετά για να την πάρετε, να πάτε στο Regent's Casino Mont Parnasse, παιδιά. Γιατί είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, από το ολοκένουργιο σπίτι της Αστερόμπης, δηλαδή ένα 20 λεπτό περίπου, είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regent's Casino Mont Parnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε έψη μετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε φυσάω για να πάρω μια ανάσα μετά από όλο αυτό που μας συνέβη. Εσείς μην πάτε πουθενά, γιατί έχουμε παιχνιδάρα σε πάρα πολύ λίγο. Και τόσο ακόμα να πούμε. Stay tuned στον Music 892.
0: Με πολύ ωραίο δώρο, συνές φινάκι αμέσως μετά το νου σας.
1: Λοιπόν, άκου!
2: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο. Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Mont Parnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Music 892.
6: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβώτιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
4: Hey, κύριοι. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Τρεις Ευγενείδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Γερμανός ολέ ολέ.
14: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
13: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
14: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
13: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
15: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
16: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
17: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Άλυμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
18: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892. Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: till you love me. You till you love me. You till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me.
1: Εκπληκτική, φανταστική Ροζαλία και καλησπέρα σε όλους. Γεια σας, 45 λεπτάκια μετά από τις 6, Αστερόπη και Ευθύμης. Εδώ είμαστε, παιδιά. Η Ντέζι είναι εδώ, ο Βασίλης, ο Γιάννης, η Έφη, ο Αποστόλης, ο Νίκος, η Αγγελική. Πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
2: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σας στέλνουμε και παράλληλα είμαστε και ετοιμοπόλεμοι για να παίξουμε.
1: Ήρθε η ώρα, παιδιά. Ήρθε η ώρα για παιχνίδι, ήρθε η ώρα για το Σινές Φινάκι, όπου σε αυτό το παιχνίδι τι γίνεται. Έχετε 10 δευτερόλεπτα για να βρείτε μία πάρα πολύ γνωστή ταινία. Το ζήτημα ποιο είναι εδώ? Το ζήτημα είναι ότι εμείς σας περιγράφουμε την ταινία όχι ακριβώς όπως δίνει η παραγωγή την πλοκή της ταινίας. Όχι. Εμείς σας το λέμε με έναν πιο έτσι ανορθόδοξο τρόπο, λίγο κάπως διαφορετικό, και εσείς πρέπει να το βρείτε γιατί είστε αλάνια, γιατί είστε καλύτεροι και κυρίως πάντα τα βρίσκετε, εκτός από το χθεσινό που δεν βρέθηκε.
2: Ναι, δύσκολο. Σήμερα σας
1: δυσκόλεψε. Λοιπόν, το δώρο ποιο είναι?
2: Το δώρο είναι από Godzilla, γεύμα για να πάτε να φάτε φτερούγι σκοτόπουλο chicken mix, golden bites, πατάτες και αναψυκτικά. Είναι για δύο άτομα, το οποίο το βρίσκεται στο Μαρούσι, Γεωργίου Κοτζιά 2 και στο Κερατσίνι έχει κατάστημα, έχει ανοίξει νέο, Θεογράφου 54 στην πλατεία Λαού. Μιλάμε για ίσως το καλύτερο τηγανιτό κοτόπουλο στην Ελλάδα. Αρκεί να στείλετε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber μας. Παιχνίδι και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο 6939892892.
1: Για δύο άτομα, φαγητάκι, αυτό είναι το δώρο. Εκεί θα σας στείλουμε στο Godzilla 6939892892. Πρέπει να γράψετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας για να βγείτε στον αέρα. Τώρα στέλνετε τα μηνύματά σας. Από αυτές τις γραμμές που θα στείλουν αυτό το διάστημα βγάζουμε. Μετά δεν έχει. Χάνετε. Πάτε στα επόμενα. Το νου σας.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια σου, πώς σε λένε?
3: Είμαι η Ντέζη.
0: Η Ντέζη.
3: Ναι.
0: Γεια σου, Ντέζη. Τι κάνεις?
3: Είμαι μια χαρά. Σας ακούω και περνάω υπέροχα.
0: Τι ωραία. Ευχαριστούμε, φιλενάδα. Πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή?
3: Είμαι καθοδόν, σχόλασα από τη δουλειά μου και πάω για ένα καφεδάκι.
0: Ωραίο το καφεδάκι. Η δουλειά καλά σήμερα πήγαν τα πράγματα.
3: Εντάξει. Okay.
0: Για
3: μπορώ
0: Τρίτη.
3: Και καλύτερα.
0: Εντάξει, είναι και Τρίτη. Πόσο καλά να πάνε τα πράγματα την Τρίτη στη δουλειά, ρε παιδιά. Ναι.
3: Έλα μου,
0: Ντέζη, το χαιρετισμό της εκπομπής μας το γνωρίζεις?
3: Βέβαια. Το
0: δώσε
3: γνωρίζω.
0: Λίγο πόνο. Έτσι, ρε φιλενάδα. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε παιχνιδάρα, ταινιάρα. Δώσε προσοχή στην περιγραφή. Έχεις 10 μόλις δευτερόλεπτα για να μπορέσεις να το βρεις. Ένας βαριά τραυματισμένος αστυνομικός επιστρέφει αναγκαστικά στη δουλειά αντί να πάρει αποζημίωση.
3: Δεν μου λέει τίποτα.
0: Τίποτα. Πες κάτι, ρε παιδί μου. Συνδύασε λίγο τις πληροφορίες.
3: Βαριά τραυματισμένο αστυνομικό.
0: Πες μας κάτι.
2: Εύκολο, εύκολο.
3: Εύκολο, ε.
1: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες. Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε.
0: Γεια σας τη γραμμή, γεια σας.
4: Γεια.
0: Τι κάνετε?
4: Καλά, εσύ μισή.
0: Καλά, μια χαρά. Πώς πάτε, πού είστε, πώς σας λένε?
4: Με λένε Ειρήνη, έχω γυρίσει από τη δουλειά στο σπίτι και είπα να παίξω, να δοκιμάσω την τύχη μου.
0: Χαιρετισμό εκπομπή, εσύ γνωρίζεις, Ειρηνάκη?
4: Ναι.
0: Δώσ' τον.
2: Και τσαχπίνικο.
0: Ωραία, ωραία το είπε. Λοιπόν, 10 δευτερόλεπτα και για σένα. Ένας βαριά τραυματισμένος αστυνομικός επιστρέφει αναγκαστικά στη δουλειά αντί να πάρει αποζημίωση.
4: Να πάω να πω εγώ αυτό που νομίζω.
0: Ναι,
4: νομίζω
0: τι
4: ότι είναι ο Robocop.
1: Τι παιχτούρα είσαι εσύ, φτούσου μάδια μου. Αρέστια είσαι, αρέστια.
0: Μπράβο φιλενάδα, συγχαρητήρια Robocop. Γιατί παιδιά τον είχαν γαζώσει τον άνθρωπο και,
4: ναι,
0: εντάξει,
4: τα έχω δει όλα εγώ, είναι της εποχής μου.
0: Όντως, ναι, εγώ ταινία που έβλεπα με τον μπαμπά μου πάντα. Το Robocop το ένα, το ένα ήταν το καλύτερο. Τον είχαν γαζώσει και αντί να...
2: Σηκωνόταν όμως.
0: Αυτός λίγο αυτός όχι, ήταν να πεθάνει. Και αντί να τον αφήσουν να πεθάνει τον άνθρωπο,
4: τον
0: κάνανε Robocop before it was cool, πριν να έρθει η AI, προτού έρθουν τα μηχανήματα.
4: Ναι, ναι, πολύ προχώ, πολύ προχώ.
0: Μπράβο φίλοι, συγχαρητήρια, θα στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber, εντάξει.
4: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Και εμείς αγάπη, για χαρά, bye bye. Επειδή θα βρέξει λίγο και θα βρέξει και τις υπόλοιπες ημέρες, πάρτε λίγο μια βροχούλα από το Pitbull, να στανιάρετε και επιστρέφουμε.

0: Αφιερωμένο στην Αταλία που λέει: είχα καιρό να σας ακούσω και μου λείψατε. Είμαι σπίτι, φτιάχνω φασολάκια και έχω παρέα καφέ, ελληνικούλη καφέ. Και εσάς μαζί, τι καλά, τι ωραία.
1: Α, πολύ χαιρόμαστε, τα έχεις συνδυάσει καλά.
0: Ωραίο το φασολάκι, φαντάζομαι ότι το καθαρίζεις σωστά, γιατί το φασολάκι ξεκινάει από το σωστό καθάρισμα. Και από τις δύο πλευρές, έτσι. Και επίσης το φασολάκι τι θέλει, παιδιά.
1: Για πες μας, καλή νοικοκυρά.
0: Τι θέλει.
1: Που έχεις καθαρίσει χιλιάδες φορές φασολάκια.
0: Το φασολάκι θέλει χύτρα.
1: Ναι.
0: Θέλει. Πατάτα.
1: Ναι, αργυρό
0: μέσα,
1: μου.
0: Ωραία, πατάτα.
1: Πείτε, κυρία Μπαρμπαρίγου μου.
0: Και μπόλικη φέτα. Αν δεν, και μισό κιλό ψωμί ο καθένας. Αλλά αν δεν έχει φέτα στο τραπέζι, τυρί, μην κάνετε φασολάκια.
1: Εντάξει. Τη στηρίζω την επιλογή σου, είχες δίκιο τελικά.
0: Η Ναταλία δεν είναι φρέσκα τα φασολάκια, λέει τα έχει καθαρίσει η εταιρεία για μένα.
1: Μια χαρά.
0: Μας γράφει και την εταιρεία.
1: Καλά,
0: εδώ πέρα.
1: Έκανε η κοπέλα, αφού δεν προλάβαινε.
0: Ο κύριος από αυτός μου τα έχει καθαρίσει, μου λέει τέλεια μου τα έχει κάνει.
1: Α, μπράβο της.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ωραία και αυτά.
0: Ωραία τα φασολάκια, παιδιά. Δεν είναι ένα φαγητό το οποίο είναι στάνταρ που λες, ρε παιδί μου, θα κάνω φασολάκια. Εντάξει, θα φάμε ωραία σήμερα.
1: Ναι. Θα και ο αρακάς είναι στην ίδια κατηγορία.
0: Με τον αρακά, εγώ έχω πρόβλημα.
1: Τι δεν σ' αρέσει.
0: Νομίζω ότι κάποιες γεύσεις και κάποια φαγητά έχουν αλλάξει. Δηλαδή παλιότερα έτρωγα πολύ αρακά.
1: Ναι.
0: Τώρα με δυσκολεύει πολύ και δεν θέλω να φάω αρακά. Αλλά το φασολάκι το σωστό, όχι το τραχή, το φασολάκι που είναι η εποχή του, έτσι.
1: Το πλατί.
0: Όχι, να είναι φασολάκι σωστό, γιατί υπάρχουν φασολάκια τα οποία δεν είναι νόστιμα, δεν είναι ωραία, δεν είναι η εποχή τους. Πάστα καθαρίζεις, δεν είναι. Είναι σαν να μασουλάς άχυρο.
1: Τώρα ξεκινάνε νομίζω σιγά σιγά τα φασολάκια, είναι καλοκαιρινά.
0: Ναι, το φασολάκι το γουστάρω. Το ναρακά μετά τα 30.

0: Αρέσει.
1: Ναι, μ' αρέσει τώρα η φάβα.
0: Και πριν και μετά και στους αιώνες των αιώνων να μην, αν με δείτε να τρώω φάβα και να λέω τι ωραίο που είναι αυτό το πράγμα, είναι το μήνυμα ότι με έχουν απαγάγει και θα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο την αστυνομία.
1: Όχι ρε.
0: Αυτό θα είναι το μυστικό.
1: Την έχεις δοκιμάσει.
0: Την έχω δοκιμάσει, την έχω βάλει πάνω σε κρεμμύδια, καψαλισμένα, τηγανιτά, πάνω μου, σε... όχι ρε τώρα, τι λουκάνικα τώρα, πέρυσι το λουκάνικο.
1: Παιδιά, δεν ξέρετε να τρώτε, με χωριάτικο λουκάνικο έχετε δοκιμάσει φάβα.
0: Συγγνώμη κοπέλα, μόλις είπε αν έχουμε μουσκέψει, αν έχουμε μαγαρίσει το λουκάνικο με τη φάβα και ταυτόχρονα μας είπε δεν ξέρουμε να τρώμε.
1: Ναι,
0: ξέρεις
1: φοβερό
0: εσύ.
1: Φοβερό
0: με ζεδάκι το λουκάνικο με τη φάβα, κρατάτε με, θα τη
1: ναι,
0: χτυπήσω.
1: Ναι, αλήθεια σου λέει, δοκίμασε το και μετά έλα να κρίνει.
0: Έχεις φίλους εσύ πιστεύεις.
1: Ναι, έχω πολλούς φίλους.
0: Έχεις, σου μιλάνε ρε φίλε, φίλοι σου.
1: Και με αγαπάνε
0: και
1: πάρα πολύ.
0: Και τρώτε όλοι αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ειδικά άμα βγεις έξω.
0: Δηλαδή με το που βλέπεις ένα λουκάνικο πέταλο, γυρνάς και λες πω ρε φίλε τι του λείπει, μία φάβα παρακαλώ φέρτε
1: αυτό
0: μου.
1: Με μία φάβα που να έχει μέσα λιωμένη ντοματούλα με κρεμμύδι καραμελωμένο. Μου τρέξε ένα σαλάκι τώρα Να μπορούσα τώρα να παραγγείλω μία φάβα με λουκάνικο εδώ τώρα στο
0: Μερακλού λέει ο Πίτερ εδώ πέρα, ναι.
1: Τι να πω,
0: εντάξει. Δεν μπορούν και όλοι για όλα, παιδιά. Δεν μπορούν να φτάσουν.
1: Ναι. Εμείς δεν είμαστε για σολομό και χαβιάρι. Εμείς είμαστε για λουκάνικα και φάβα, καταλάβατε.
0: Όχι, δεν το πηγαίνω στο σολομό. Αλλά τώρα το λουκάνικο να μου τον μπερδεύει. Το λουκάνικο θέλει ρώσικη. Σαν το σουτζουκάκι. Θα πάρει μια ρώσικη και να βάλει το λουκάνικο κάτω και θέλει μουστάρδα καυτερή. Διζόν. Θέλει Dijon. Δεν θέλει τώρα.
1: Ρε παιδί μου, άνοιξε λίγο τους σκεπτικούς σου ορίζοντες. Οι κάλικες σου πρέπει να έρθουν σε επαφή και με άλλα πράγματα. Να μην είναι τόσο τα βασικά. Χιλιάδες επιλογές, χιλιάδες συνταγές υπάρχουν για φάβα και λουκάνικα. Δεν το βγάλω από το κεφάλι μου.
0: Κερνάει να στείλει delivery, λέει.
1: Αχ, ναι.
0: Αστερόμπι κερνάω.
1: Ναι, θέλω.
0: Κερνάς λουκάνικο ή φάβα. Φάνη.
1: Και τα δύο το κερνάει ο άνθρωπος πακέτο.
0: Δεν ξέρω, τα κάνεις μαζί και εσύ. Φάβα με λουκάνικο, το τρως έτσι.
1: Αχ, παιδιά, δεν ξέρω γιατί είστε. Σίγουρα είστε πάντως για
0: αθλητές. Το έχει φάει στην Αμάρινθο η Αστερόπη, λέει ο Ανδρέας. Εκεί μόνο φάβα. Από εκεί ξεκίνησε η φάβα. Από την Αμάρινθο.
1: Ναι, στα χωράφια της Αμαρίνθου. Από αρχαιοτάτων χρόνων καλλιεργούσαμε φάβα. Να. Ο ναός της Θεάς Αρτέμιδος και δίπλα χωράφια με φάβα. Εκεί. Έτσι τα είχαμε συνδυασμένα.
0: Και γι' αυτό έχει τέτοιες απαιτήσεις.
1: Έλα ρε παλικάρι μου, τώρα κάνε μας τη χάρη. Πάμε να περάσουμε ωραία με μια θρυσέντς παλώμα.
0: Όχι με
1: διαφωνίες.
0: Παλώμα, με φάβα και παλώμα. Μην τρώσε το λουκάνικο με τη φάβα και την παλώμα σκέτη. Θα φας και φάβα με την παλώμα αφού σ' αρέσει.
1: Με την παλώμα, δεν ταιριάζει
0: και
1: φάβα.
0: Και με τα φασολάκια.
1: Τώρα θέλει να τα βάλει όλα μαζί μόνο και μόνο για να με νευριάσει, αλλά δεν θα νευριάσω καθόλου. Γιατί 21 Μαΐου έχει παρτάρα, forget about it, με τους DeMar and Hartman και θα περάσουμε συγκλονιστικά και 24 Μαΐου Αργεντίνα με Αντώνης. Εντάξει, χαμός, με φυσικά την One and Only and True Paloma. 3 cents pink grapefruit soda, ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα, απολαστική γεύση, είναι η πιο intense εμπειρία όπως μόνο η Paloma 3 cents ξέρει, παιδιά. See you there και απολαύσει.
0: Όπως ο Νίκος γράφει, οι γίγαντες στο φούρνο ταιριάζουν με λουκάνικα. Που το να το κάνει.
1: Και οι γίγαντες στο φούρνο ταιριάζουν με λουκάνικα.
0: Και με φάβα. Βάλε και φάβα πάνω από τους γίγαντες. Και μετά φάτο στην τουαλέτα κατευθείαν. Πάνε κάτσε εκεί πέρα.
1: Καλά.
0: Και φάτο εκεί γιατί δεν τα προλάβεις.
1: Λυπάμαι πολύ που δεν ξέρεις και δεν θα μάθεις ποτέ σου.
0: Μη φύγετε, θα μάθετε εσείς πάρα πολλά την επόμενη ώρα και την παραεπόμενη γιατί έχουμε πολύ τελούλου μέχρι τις 9 τον νου σας.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα.
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει.
5: Κυριακή Εκεί η γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις. Χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
4: Γερμανός ολέ ολέ.
5: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
4: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
5: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
4: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
6: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
7: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
8: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες PAX και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
14: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
15: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
16: Ακούς τον πρώτο σταθμό της πόλης.
17: Άλλοι φτιάχνουν.
18: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
19: Music 892.
18: Γεια σας, καλωσορίσατε. Είναι η δεύτερη μας ώρα εδώ στο Music 892, 7 και 8 πρώτα λεπτά. Και φυσικά ακούτε Ντελούλου, Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά.
20: Πολλά φιλιά στη

0: Δήμητρα, σας ακούω κάθε απόγευμα και σας απολαμβάνω με τις μουσικάρες που βάζετε. Σας είδα και από κοντά finally στο event πάνω στην πλατεία Κλαθμόνος. Ήμουν και εγώ εκεί, σας ακούω παρέα με το σκυλάκο μου και μας ανεβάζετε τη διάθεση.
1: Α, πολύ χαιρόμαστε.
0: Και τους δύο μαζί. Μπράβο.
1: Τι ωραία. Το σκύλο πώς τον λένε, να μας πει.
0: Να μας πει, όντως, ναι. Και ταυτόχρονα πολλά φιλιά από Στουτγκάρδη.
1: Ναι.
0: Μας το στέλνει Στέλλα το μήνυμα. Σας ακούμε φανατικά, σας αγαπάμε πολύ. Στέλλα, Ειρήνη, Χρυσούλα, Μάξιμος, Πέτρος, Δαμιανός, όλη η οικογένεια.
1: Αυτοί μας χαλάνε την ακροματικότητα, καλέ. Ανοίξτε διαφορετικά ραδιόφωνα, έχετε μαζευτεί 10 άνθρωποι μαζί.
0: Τέσσερα παιδιά έχετε, μπράβο. Μπράβο ρε Στέλλα. Χαμός, Ειρήνη, Χρυσούλα, Μάξιμος, Πέτρος, Δαμιανός και η Στέλλα, όλη η οικογένεια. Φιλιά πολλά, όπως επίσης φιλιά και σε μια κοπέλα που ήρθε την ημέρα του event στην πλατεία Κλαθμόνος. Ήρθε και με έπιασε και μου είπε, Ευθύμη, σ' ακούμε και πολύ χαχά και χωχωχού, αλλά ρε εσύ δεν παρεξηγείται η Αστερόπη με αυτά που της λες. Η Αστερόπη εκείνη τη στιγμή έπαιζε μουσική.
1: Αχ, ναι,
0: και
1: της
0: λέω, πάμε, λέω να τη ρωτήσεις για να μην απαντάω εγώ. Και πηγαίνουμε χέρι-χέρι και την λέει, γεια σου ρε Αστερόπη, ακούμε, χαχά, χουχού.
1: Την ώρα που έκανα το σετ, να σημειωθεί αυτό, έρχονται δύο άνθρωποι από κάτω.
0: Και λέει, δεν παρεξηγεί, γελάμε εμείς, αλλά κάποιες φορές ο Ευθύμης είναι ακραίος. Δεν παρεξηγείσαι με αυτά που σου λέει. Πώς κρατήχθηκε.
1: Και ο Ευθύμης γύρισε πλάτη κιόλας για να μην δει την απάντησή μου.
0: Όχι, γύρισα πλάτη για να μην νομίζω ότι θα σε επηρεάσω κοιτώντας σε. Μη σε μαγνητήσω, μη σε μαγέψω, κατάλαβες. Και εννοείται ότι παρεξηγείται, προφανώς. Και εννοείται ότι υπάρχουν.
1: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
0: Δεν είπα ότι τι είπε στην κυρία, στην κοπέλα. Είπε ψέματα. Είπε δεν παρεξηγήσει.
1: Δεν είπα ψέματα.
0: Αλλά εννοείται ότι υπάρχουν παρεξηγήσεις, προφανώς. Τι να πούμε, ότι δεν υπάρχουν, ναι. Κάνουμε ένα μικρόφωνο να μιλάει. Έχουμε μούτρα. Όταν έχει μούτρα, κατεβαίνει κάτω στον αυτόματο πολιτή. Βγαίνει μετά.
1: Παιδιά,
0: έξω,
1: ο άνθρωπος τι λέει.
0: Γυρνάει.
1: Τι λέει τώρα, λέει τα δικά του. Εγώ δεν έχω φύγει από το στούντιο, κύριε.
0: Καλά, δεν έχεις. Θες να πούμε ψέματα, δεν έχεις παρεξηγηθεί ποτέ. 1,5 χρόνο να προσπαθήσω κι άλλο. Αν δεν έχεις παρεξηγηθεί ποτέ.
1: Πρέπει να έχω παρεξηγηθεί τώρα.
0: Όχι, αλλά δεν έχεις. Μπράβο αν δεν έχεις παρεξηγηθεί. Εγώ νιώθω ότι έχεις παρεξηγηθεί κάποιες φορές, γι' αυτό το λέω.
1: Αν είχα παρεξηγηθεί ποτέ κάποια στιγμή θα το είχαμε συζητήσει. Δεν θυμάμαι κάτι αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Επειδή το έχουμε συζητήσει, γι' αυτό το τα λέω, γι' αυτό το κάνω. Εντάξει. Δεν παρεξηγούμαστε, παιδιά, να ξέρετε.
1: Είμαστε αγαπημένοι.
0: Είμαστε αγαπημένοι και πριν ήταν και στο σπίτι μου. Δεν είναι ότι. Δηλαδή, δεν θα κάναμε παρέα. Να τα θυμάστε αυτά τα λόγια.
1: Μένα στο σπίτι του, ωραία γάρα. Αλλά παιδιά, γιατί καθίσεις και λίγο που του χτυπάω την
0: πόρτα.
1: Αλλά
0: γιατί ο κόσμος θεωρεί ότι παρεξηγείς, αυτό δεν κατάλαβα. Αυτό είναι κόντρα. Μήπως από αυτό που.
1: Μα από αυτό που απαντάω κι εγώ.
0: Απαντάς εσύ, ναι, δεν ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, αλλά κάνουμε και πλάκα μεταξύ μας. Αν μας ακούγατε μόνο αγαπημένους, ερωτευμένους, φιλιαμένους, θα μας βαριόσασταν.
0: Για το content το κάνουμε. Δεν είναι ότι τα εννοούμε. Πάρτε τη βουλγάρα που θέλετε, βουλγάρα, και γουστάρετε.
1: Πολύ καλή.
0: Καλή ήτανε, καλή ήτανε.
1: Καλή.
0: Ήτανε καλή.
1: Καλή.
0: Πάρτε βουλγάρα.
1: Καλή ρουφιά.

0: Με την Οσμή, τι έγινε αυτό που μύριζε το πριν από λίγες ώρες, το προς το μεσημέρι, όλη η Αθιατική, αυτή το αέριο.
1: Σαν γκαζάκι.
0: Σαν γκαζάκι. Έντονη Οσμή ήταν.
1: Είχαν ξεκινήσει και γεννώθηκαν και κάποιες περιοχές.
0: Όντως, η μυρωδιά πλέον έχει υποχωρήσει, όμως δεν έγινε γνωστό ακόμα από τι προκλήθηκε. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών, σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και ταυτόχρονα δεν είχε διαπιστωθεί κάποια διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ερευιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου, ενώ όπως διαβάζω στην ανακοίνωση συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες. Το μυρίσατε, πήρατε την τζούρα, το φτιάξατε λίγο το... Τη φασούλα αυτή.
1: Εγώ ευτυχώς στις περιοχές που ήμουνα δεν μου μύρισε.
0: Δεν
1: πάλι
0: ήρθα.
1: Καλά, γιατί θα είχα αγχωθεί πάρα πολύ.
0: Ναι, και ξαφνικά που δεν συμβαίνει κάτι
1: γκαζάκι.
0: Να μυρίζει γκαζάκι. Ναι. Έχουμε hot topic of the day. Δεν είναι αυτό που σας είπαμε την Οσμή, είναι κάτι άλλο. Hot topic of the day. Δεν αντέχουμε ούτε ένα τουρίστα παραπάνω. Αυτά τα μηνύματα έρχονται από την Βαρκελόνη, η οποία βάζει περιορισμούς σε Airbnb και καταστήματα έτοιμου φαγητού, γιατί έχει παραγίνει.

0: τον, το κακό, με τον υπερτουρισμό. Μιλάμε για τους πιο ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης για δεκαετίες, η οποία όμως ταυτόχρονα να πούμε ότι επένδυε αποκλειστικά σε αυτή την εικόνα.
1: Στον τουρισμό της.
0: Στον τουρισμό και πουθενά αλλού, όπως και εμείς σαν χώρα δεν επενδύουμε.
1: Κάνανε πολύ αλλού. Καλό marketing τότε, μαζεύτηκε ο κόσμος. Όχι, και
0: τον θες τον κόσμο, τον θες κόσμο και αν πάρθει ο κόσμος μετά, που να τον βάλεις. Δεν είναι ότι μόνο ότι δεν τον θες. Είναι ότι δεν μπορείς να ζήσεις. Δεν γίνεται, αν είσαι κάτοικος ας πούμε της Βαρκελόνης, δεν μπορείς. Το έχουν πει και οι Γάλλοι αυτό για παράδειγμα, ότι είναι ανυπόφορο πλέον το Παρίσι στο να ζεις. Κεντρικά, αν πούμε, ναι, ότι έχει ένα κέντρο το Παρίσι, ας πούμε, κάπως, με τον υπερτουρισμό. Λοιπόν, τι κάνει η Βαρκελόνη, οι αρχές, θέλω να σας πω ότι οι αρχές Βαρκελόνης αλλάζουν στρατηγική λόγω αυτής της υπερφόρτωσης από 26 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, το διανοείστε.
1: 26 εκατομμύρια,
0: 26, δύο Ελλάδες.
1: Έξτρα κόσμο.
0: Δύο Ελλάδες και μισό, κάπου τόσο. Με αυτόν τον νέο επίτροπο βιώσιμου τουρισμού, τον κύριο Ζωζέ Αντώνιο Ντονάιρε, να δηλώνει ότι η πόλη έχει φτάσει στο τέλος των ορίων, στο μη περαιτέρω, δεν έχει κάτι άλλο, σου λέει, δεν γίνεται, και στοχεύει σε μια καλύτερη διαχείριση και όχι φυσικά αύξηση. Μιλάνε για αλλίωση στην καθημερινότητα των κατοίκων, στο να μην υπάρχει ποιότητα ζωής πλέον, και ουσιαστικά σχεδιάζουν μια ανάκληση 10.000 αδειών τουριστικών διαμερισμάτων έως το 2028, ενώ θα περιοριστούν και τα έτοιμα φαγητά.
1: Άρα ο κόσμος θα πηγαίνει να μένει εκτός Βαρκελόνης, αλλά θα την επισκέπτεται και πάλι.
0: Ναι, εντάξει, δεν θα απαγορευτεί η είσοδος, αλλά άμα δεν έχεις και πού να μείνεις, αν δηλαδή ανακληθούν οι άδειες από 10.000 τουριστικά διαμερίσματα, και δεν θα έχει
1: την ίδια ή θα πεις,
0: δεν θα πηγαίνει, ναι, θα μοιραστεί ο κόσμος ή θα μένεις εκτός κέντρου και θα πηγαίνει να έρχεσαι, και αυτό δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο λύνει το πρόβλημα.
1: Εντάξει, ίσως αποτρέψει τον κόσμο από το να μην την επιλέγει τόσο πολύ, αν είναι να μείνεις κάπου πιο μακριά, κατάλαβες.
0: Ναι, δεν ξέρω. Η πόλη στοχεύει στην αλλαγή του προφίλ των επισκεπτών. Θέλει να αλλάξει ουσιαστικά αυτούς που την επισκέπτονται. Και γι' αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσει τον συνεδριακό και πολιτιστικό τουρισμό έναντι του μαζικού. Δηλαδή θα αρχίσουν να κάνουν εκθέσεις, συνέδρια. Οπότε θα αλλάξει λίγο αυτό το κλίμα, έτσι πιστεύουν. Ενώ περιορίζει και τις θέσεις ελιμενισμού κρουαζιεροπλοίων, θεωρώντας τους επιβάτες χαμηλού οικονομικού αποτυπώματος, γιατί τι κάνουν στα κρουαζιερόπλαια, τρώνε, πίνουν στα κρουαζιερόπλαια, κάνουν μια στάση, κατεβαίνουν,
1: ναι,
0: και μετά κάνουν βόλτες και χρησιμοποιούν τις τουαλέτες.
1: Okay.
0: Οπότε έχεις πάρα πολύ κόσμο
1: που δεν σε βοηθάει πουθενά.
0: Δεν ξοδεύει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει τίποτα δηλαδή να ξοδέψει, γιατί τα έχει πληρώσει όλα στην κρουαζιέρα. Μιλάμε για φαινόμενα αντικοινωνικής συμπεριφοράς και ουσιαστικά η Βαρκελόνη, διαβάζω, ότι πρόκειται να επενδύσει φόρους σε τοπικές επιχειρήσεις, επιδεικνύοντας, λένε, αποφασιστικότητα να θέσει όρια στον τουρισμό. Και φυσικά υπάρχουν και αντικρώμενα συμφέροντα στον κλάδο, φυσικά επιχειρηματικά συμφέροντα, έναντι των πολιτών, των ανθρώπων που ουσιαστικά θέλουν να νιώσουν την πόλη δική τους.
1: Ναι,
0: ξανά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, και δεν μπορούν να το καταφέρουν όλο αυτό.
0: Αυτά είναι τα προβλήματα του όταν μια χώρα επενδύει μόνο σε έναν πυλώνα οικονομίας, στον τουριστικό πυλώνα, τον τουρισμό. Καλή ώρα, όπως εμείς, που βλέπεις τι γίνεται από τη μία άκρη, από τη μία πλευρά στην άλλη. Όπως επίσης όταν σταματήσει ξαφνικά αυτός ο τουρισμός, καλή ώρα COVID,
1: ναι,
0: καραντίνα.
1: Πώς επηρεάζουν τα πράγματα.
0: Πώς επηρεάζουν τα πράγματα και
1: οικονομία.
0: Πώς, ή ας πούμε κακός καιρός. Σκεφτείτε δηλαδή ένα καλοκαίρι τρεις μήνες να βρέχει ασταμάτητα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τελείωσε ο τουρισμός. Γεια σας. Δεν θα έχουμε κάτι.
1: Θα έρθουν αυτοί.
0: Αλλά
1: που
0: δεν θα έχουμε, κλείσει, όχι, δεν θα έχουμε μόνο τους τρεις μήνες. Δεν θα έχουμε γενικά και μετά, γιατί στηριζόμαστε μόνο καθαρά στον τουρισμό.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Τώρα θα φύγουμε όμως από την Βαρκελόνη.
0: Και πού θα πάμε?
1: Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει.
1: Θα πάμε σε μια ελληνική οικογένεια, την Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, που πλέον έκλεισε και 50 χρόνια, αλλά συνεχίζει εκεί με την ίδια φιλοσοφία. Με το σωστό σχεδιασμό και τη σταθερή ανάπτυξη, και πάνω απ' όλα άνθρωποι. Άνθρωποι που τους εμπιστεύονται καθημερινά, και φυσικά ο Μασούτης μας ευχαριστεί όλους που μεγαλώνουμε μαζί του καθημερινά, γιατί 50 χρόνια δεν λες λίγα. 50 χρόνια είναι αυτά, με ποιότητα και εμπιστοσύνη.
0: Καμιά 20 ετία έχει και αυτό το τραγούδι το οποίο βγήκε, 50 όχι, αλλά 20 κάτι χρόνια από τότε, 20, ναι, από τη Lady Gaga που μας χάρισε. Δυναμώστε, είναι το Just Dance.

0: Άστινς, θέλετε Ανδρεατίκ, ζητάτε, μας έχετε, τα από αυτά μας έχετε απαυτώσει με Ανδρεατίκ και καλά κάνετε γιατί είναι πολύ δυνατή και έρχεται αυτό το Σάββατο, κάτι πάρα πολύ δυνατό και δεν θα μπορούσε να λείπει το ραδιοφωνό μας, παιδιά, από εκεί.
1: Εννοείται.
0: Sorry αν σε πονάει, με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Γιατί έπαθε Βέγκας.
0: Sorry, η 4303 και η Charlie παρουσιάζουν το X των Ανδρεατίκ το Σάββατο αυτό που μας έρχεται 23 Μαΐου και φυσικά εντάξει όλοι θυμόμαστε το ιστορικό sold out στο Διόνυσο. Το παγκόσμιο φαινόμενο των Ανδρεατίκ επιστρέφει στην Αθήνα που αυτή τη φορά στο Θέατρο Πέτρας απέναντι από το σπίτι μου. Απέναντι από
1: αυτό το σπίτι μου. Είναι το Βράχ. Α, το Πέτρας.
0: Θέατρο, εγώ από το σπίτι μου βλέπω το Θέατρο Πέτρας. Πετρούπολη βλέπω.
1: Ναι,
0: το Θέατρο Βράχων είναι
1: στο Βύρονα.
0: Αλλού.
1: Στο Βύρονα.
0: Και φυσικά εγώ θα είμαι στο μπαλκόνι μου και θα σας βλέπω και θα σας καμαρώνω γιατί θα φαίνεται από εκεί όλα αυτά τα φώτα και όλη αυτή η ηλεκτρονική εμπειρία που θα χαρίσουν. Είναι μοναδικό αυτό το υπερθέαμα. Και φυσικά έχουμε να σας δώσουμε προσκλήσεις. Θα πρέπει να γράψετε Ανδρεατίκ και το ονοματεπώνυμό σας εντελώς δωρεάν στο Viber και όλο αυτό να το στείλετε στο 693-982-892 Ανδρεατίκ και το ονοματεπώνυμό σας. X by Ανδρεατίκ η επιστροφή και see you there.
1: Φέρνω νέα από Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία δεν απορρίπτει την ιδέα να πουλήσει τον οίκο μόδας της που αγγίζει τα 115 εκατομμύρια ευρώ. Την ρωτήσανε οι Financial Times αν θα πουλούσε ποτέ την επιχείρηση και είπε ότι δεν της αρέσει ποτέ να λέει ποτέ και ότι της αρέσει να εξετάζει ευκαιρίες, αλλά αυτή τη στιγμή η αλήθεια λέει είναι ότι κοιτάζει την ανάπτυξη γιατί θέλει να ανοίξει και ένα καινούριο κατάστημα στη Νέα Υόρκη και στο Μαϊάμι και είναι προτεραιότητα τώρα αυτά τα δύο. Στηριζόμουν λέει πολύ στο online, αλλά θέλω να μπορώ να ελέγχω την εμπειρία από τη στιγμή που ο πελάτης μπαίνει στο κατάστημα. Να πούμε όμως βέβαια.
0: Πούλα το Μαρή και εσύ εκεί πέρα. Αυτή, εντάξει, θα μου πεις, έχουν πόσο. Είναι 52 χρονών η Βικτόρια Μπέκαμ. Είναι 52 χρονών.
1: Ναι.
0: Άντε, ακόμα 8 χρονάκια. Να πας στα 60. Πούλα τα ενώ ρε παιδί.
1: Καλέ,
0: μου,
1: έχει χρέη. Έχει χρέη 62 εκατομμύρια ευρώ. Από το 2022.
0: Η εταιρεία η ίδια.
1: Η επιχείρηση.
0: Καλά, ποια επιχείρηση δεν έχει χρέη. Αυτή τη στιγμή, άμα δεν, όταν είσαι επιχειρηματίας, οφείλεις να έχεις χρέη. Αλλιώς κάτι δεν πηγαίνει σωστά. Αλλιώς ή κλέβεις το κράτος, άμα δεν έχεις χρέη και έχεις επιχείρηση σήμερα, ή κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Με 62 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, πόσο πιάνει.
1: 115.
0: Μείον τα χρέη της, μια χαρά. Ή είναι 115 συν τα 62. Θα τα αφαιρέσουμε.
1: Όχι, θα τα αφαιρέσουμε.
0: Γι' αυτό δεν
1: ναι.
0: το πουλάει.
1: Γι' αυτό, επειδή τη βγαίνουν τα μαθηματικά, μάλλον. Μπράβο, εντυπωσιάστηκα.
0: Πολύ που ασχολείται και αυτή τώρα μεταξύ μα, σιγά. Που κάθεται και κάνει.
1: Αφού σου λέει θέλει να ανοίξει μαγαζί στη Νέα Υόρκη και στο Μαϊάμι. Τι να σου κάνω.
0: Ρε, παιδί μου, θέλω να πω ότι έχουν του δικού του αυτοί που ασχολούνται. Δεν τώρα. Δεν κάτσει αυτή να μετράει τα ευρώ και να είναι στο Excel και να βλέπει τόσα βγάζω, τόσα χάνω. Χέστηκε.
1: Έχει λογιστή, ρε παιδάκι μου, αλλά δεν θα τα βλέπει λίγο ένα τσακ.
0: Δεν νομίζω να ασχολείται. Πώ τη βλέπει.
1: Παίρνει απλά λεφτά, λε.
0: Πώ τη βλέπει να ασχολείται.
1: Ξέρω εγώ. Να τη νοιάζει. Τι να σου πω. Φεύγω πάντως από τα 62 εκατομμύρια που χρωστάει η επιχείρηση της Βικτόρια Μπέκαμ και πάω στα 60 εκατομμύρια ευρώ που παίρνει πίσω η Σακύρα γιατί είναι αθώα, κυρίες και κύριοι, για τη φοροδιαφυγή που της είχε χρεώσει το ισπανικό δημόσιο και τώρα καλείται να της επιστρέψει 60 εκατομμύρια ευρώ, θέλω να σου πω.
0: Ξεκαθάρισε αυτό το ζητηματάκι.
1: Ναι. Γιατί οι φορολογικές αρχές δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι η τραγουδίστρια παρέμεινε στην Ισπανία για περισσότερες από 183 μέρες το 2011, τότε που ήταν και με τον ποδοσφαιριστή που χώρισε. Αυτό είναι και το όριο που βάζει η ισπανική νομοθεσία προκειμένου κάποιος να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος της χώρας. Επομένως, βγήκε δικαιωμένη από όλο αυτό και το έχει γράψει και το Reuters.
0: Μπράβο, άμα το έχει γράψει και το Reuters, είναι σημαντικό.
1: Ναι, είναι δικαστικό έγγραφο του Reuters. Να περάσω και σε ελληνικά. Να σου πω ότι η Δανάη Μπάρκα δεν έχει βρει ακόμα νηφικό και το δήλωσε ίδιο, γιατί λέει είναι πολύ χαλαρή.
0: Μπράβο.
1: Τι μπράβο!
0: Πότε παντρεύεται?
1: Το καλοκαίρι δεν παντρεύεται.
0: Εμένα ρωτάς, δεν ξέρω. Εσύ το βλέπεις το θέμα. Δεν ξέρω πότε παντρεύεται.
1: Νομίζω ότι θα παντρευτεί το καλοκαίρι. Αλλά είναι κάτι τώρα το οποίο είναι κάπως αγχωτικό να μην έχεις βρει νηφικό για ένα γάμο, θεωρώ εγώ.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Τι είναι, ρε παιδιά, ένα λευκό φόρεμα είναι, σιγά.
1: Δεν είναι
0: όμως. Αυτές που κάθεστε και ασχολείστε κανένα χρόνο με το νηφικό από πριν, λίγο υπερβολή. Δεν μπορείς να βρεις σε 2 εβδομάδες Δεν μπορείς να βρεις έναν νηφικό που να σου κάνει και να τελειώνεις και να ξεμπερδεύεις.
1: Ρε παιδί μου, ναι, απλά συνήθως και τα νηφικά. Δεν ξέρω τώρα αν πρόκειται για αγορά ή για ενοικίαση. Είναι δεσμευμένα μήνες πριν, μπορεί να μην έχεις την ημερομηνία.
0: Καλά,
1: μπορεί
0: αμέτρητα,
1: να μην σου κάθεται στο σουλούπι, μπορεί να θέλει να το φτιάξουν πάνω σου, να σου πάρουν τα μέτρα. Ναι. Έχει χίλια δύο πράγματα.
0: Θέληση να υπάρχει, παιδιά. Και αν υπάρχει θέληση, όλα γίνονται. Γιατί πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που πάντα ξεχωρίζει. Και όλα αυτά για τη θέληση δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο Χάρης ο Πολίτης στο βιβλίο του Ο Καθρέφτης, που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε με καυτό θέμα προς συζήτηση αμέσως μετά.
2: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
0: Μόλις έκανα μπάνιο.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kaine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε

0: διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο. Έχει πει στο Γιάννη πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
9: Ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
10: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
14: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
17: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
16: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
18: Λατιτσιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λατιτσιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
19: Καθρέφτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή. Είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια.

0: ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Σκοτίνιασε λίγο νωρίς σήμερα, είναι αλήθεια, γιατί είχε και συννεφιά από το απόγευμα και τώρα είναι σαν βράδυ. Ενώ χθες, ας πούμε, βγήκαμε και είχε ακόμα φως, από εκεί γίνεται χαμός. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει και η βροχή σε κάποιο σημείο της Αττικής. Παρακαλούμε πολύ, ενημερώστε μας στο...
1: Καλή Μαυρίλα, πολύ, ναι, όντως.
0: Γιατί δεν έχουμε τώρα εδώ επαφή. Μπορεί και να βρέχει. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πολύ, πείτε μας αν ξεκίνησε η βρόχα. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά γενικά έτσι να ξέρουμε κι εμείς. Ψυχαλή στη Φιλαδέλφια, ορίστε, η Χριστίνα, ασπρόπυργος χαμός, ο Γιώργος, εγάλεο ψυχαλίζει. Μα τι είστε, μα έχουμε τους καλύτερους ρεπόρτερ, μα δεν προλάβαμε να το πούμε.
1: Να το ξεστομίσουμε.
0: Χαϊδάρι έχουν ανοίξει ουρανοί, ασπρόπυργο κατακλυσμό έχει, τι έχει συμβεί, δροσιά ακόμα όχι, αλλά φορτώνει.
1: Έρχεται, έρχεται.
0: Και εγώ έφυγα με ανοιχτές, τις άφησα τις μπαλκονόπορτες ανοιχτές. Βρέχει καματερό κοντά σε εσάς, μας γράφει ο Ντίνος.
1: Α, γι' αυτό είναι όλα
0: θα μαύρα. Θα πλημμυρίσει το σπίτι.
1: Έλα μωρέ, σιγά, πόση βροχή να ρίξει.
0: Κορυδαλό ψυχαλάει.
1: Α, ο καρδερός.
0: Νέα Σμύρνη ξεκίνησε να ψυχαλίζει. Ορίστε, έτσι παιδιά.
1: Έρχεται από βορειοδυτικά αυτό μάλλον.
0: Από βορειοδυτικά.
1: Από δυτικά, γιατί ο Ασπρόπυργος είναι κάτω, είναι νότια, δεν είναι βόρεια. Αλλά μας έχουν πει και για τις περιοχές αυτές τις από εδώ, οπότε είναι ανατολικά έρχεται. Δυτικά, συγγνώμη.
0: Ήλιον βρέχει.
1: Να το, δυτικά και αυτό, κατάλαβες. Ενώ η Νέα Σμύρνη που είναι ανατολικά, τώρα θα πάει.
0: Πειραιά ρίχνει, να σε.
1: Νότια.
0: Νότια. Ωραία. Εντάξει.
1: Στόπα εγώ τώρα.
0: Μα τα ξέρεις, δεν ξέρεις. Μα πρώτη στη γεωγραφία και στον καιρό.
1: Ναι, δύο
0: ακριβώς
1: πράγμα,
0: από κάτω σας ψυχαλίζει, γράφει. Τέλεια, έχουμε θεματάκι να συζητήσουμε όμως τώρα. Λούτσα έρχεται, Λούτσα. Και μιας που λέτε για Λούτσα, έχουμε κι εμείς πολύ ωραίο θέμα.
1: Να σας πω κάτι. Σκεφτόμουν σήμερα, ρε παιδί μου, τι θα μπορούσα να κάνω σε αυτή τη ζωή άμα δεν ήμουν ραδιοφωνική παραγωγός.
0: Μου έρχονται πάρα πολλά στο μυαλό.
1: Σταμάτα με τα πάρα
0: σε
1: πολλά.
0: Σε κέρδισε το ραδιόφωνο.
1: Με κέρδισε το ραδιόφωνο.
0: Είναι ραδιοφωνική παραγωγό, την
1: ναι,
0: κέρδισε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ξέρεις τι, ξεκίνησα πρώτα να απορρίπτω επαγγέλματα για να ναι, δω τι θα μου μείνει. Ναι. Και τα πρώτα που απέρριψα, να ξέρεις, ήταν τύπου γιατρός, νοσηλευτής, τέτοια πράγματα. Αλλά πρόσεξε. Γιατί πολλοί θα πούνε φοβάσαι το αίμα ή δεν μπορείς πληγές και τέτοια. Όχι, όχι, όχι, μπορώ. Και ίσα ίσα που είμαι καλή και
0: είσαι
1: σε.
0: Ψυχραιμή,
1: ναι, ναι, ναι. Δεν θα μπορούσα να το αντιμετωπίσω, γιατί πώς θα τους έλεγα κάτι κακό. Ή άμα τους έβλεπα στεναχωρημένους και άρρωστους, εγώ θα έκλαιγα μαζί τους. Δηλαδή τώρα.
0: Θέλει,
1: όχι,
0: ψυχική
1: όχι, όχι,
0: τέτοια.
1: Δεν
0: είναι
1: έχω,
0: ανακοινώσει
1: δεν
0: σε
1: έχω.
0: Κάποιον ο συγγενή ότι πέθανε, ας πούμε.
1: Θα πηγαίνω με κλάβα. Με το πιστεύω. Έφυγε ο παππούς, έφυγε. Δεν είναι πια μαζί μας. Αλλά του κρατούσα το χέρι.
0: Έτσι θα το έλεγε.
1: Έτσι θα το έλεγε.
0: Σε πιστεύω να κλείσει πιο πολύ από τον. Βασικά σε έχω ικανή.
1: Το σκέφτομαι και εγώ που πώς.
0: Ο ασθενής να σε παρηγορεί. Να είναι ο άλλος, ρε παιδί μου, να είναι στα τελευταία του και να έχει την αστερόπη και να τη δίνει χαρτομάντιλα. Τύπου το τελευταίο σου γεύμα σου φερά. Όχι, ναι, υπάρχουν κάποια επαγγέλματα. Γι' αυτό λένε ότι.
1: Είμαστε όλοι για όλα.
0: Κάποια επαγγέλματα δεν μπορούν να γίνουν σωστά. Μπράβο. Εγώ νομίζω δεν θα μπορούσα να ήμουν ποτέ αστυνομικός.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο,
1: μπράβο.
0: Γιατί...
1: Αλήθεια, μπράβο.
0: Όχι, δεν θα μπορούσα ποτέ να. Είναι καταρχάς έχει επικινδυνότητα
1: ναι,
0: μεγάλη, την οποία δεν ναι, μπορώ, πιστεύω, να πάρω ως ευθύνη στο να είμαι, ρε παιδί μου. Να ασχολούμαι και με τους κακοποιούς
1: ναι,
0: και να κάνω και να ράνω. Και επίσης δεν έχω καθόλου. Και το θα μου πεις, εντάξει, αυτό περνάς από εκπαίδευση και είναι, αλλά δεν έχω καθόλου και το.
1: Να επιβληθείς.
0: Όχι, όχι, να επιβληθώ, έχω πω μια χαρά μπορώ, δεν έχω πρόβλημα σε αυτό. Δεν μπορώ να πονέσω τον άλλον.
1: Α.
0: Και φαντάζομαι ότι σε στιγμές έχει.
1: Γι' αυτό σου πω, ξαφνικά να ξεμπερδεύουμε τώρα.
0: Είτε από άποψη άμυνας, είτε από άποψη αγιούτο και επίθεσης. Γενικά υπάρχουν εκεί εικόνες που έχουμε δει. Δεν μπορώ, πιστεύω, να κάνω. Και το λέω πολύ ειλικρινά ότι μπράβο σε αυτούς που μπορούν να είναι αστυνομικοί, που χρειάζονται, mm-hmm, που mm-hmm, πρέπει να υπάρχουν για να επιβάλλουν και την τάξη. Αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω αυτό. Κυρίως. Γιατί δεν θα μπορούσα να πονέσω άλλον άνθρωπο. Το πόνο μπορεί.
1: Οι γιατροί πονάνε έναν όχι, άλλον παιδί, άνθρωπο, αλλά πόνος, δεν είναι να το σκεφτεί.
0: Ο πόνο μπορεί να είναι να βάλω σε κάποιον χειροπέδε και να πρέπει να του γυρίσω το χέρι και να με πει πονά. Κατάλα αυτό.
1: Σίγουρα δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό.
0: Ναι, γιατί χειροπέδες είναι πολύ νάιντις, τις έχουμε ξεπεράσει. Σχοινιά
1: βάζω.
0: Αρέσουν τα σχοινιά. Με σχοινιά δένω, κάνω κόμπους ναυτικούς.
1: Α, δεν μου τα έχεις πει
0: αυτά. Να μην λυθείς ποτέ.
1: Α, δεν μου τα έχεις πει αυτά.
0: Σε δένω, σε αφήνω και στο μπαλκόνι και σε αφήνω να σε φάνε τα όρνια εδώ ανοιχτά τα χέρια.
1: Κρά, είναι ρε, ο Προμηθέας.
0: Κάθε λίγο και λιγάκι. Λοιπόν, βάζει αυτό τώρα, ρωτάμε και εσάς. Να μας πείτε ένα επάγγελμα για το οποίο είστε εντελώς ακατάλληλοι. Ένα όμως θέλουμε. Ποιο είναι αυτό το επάγγελμα που δεν θα μπορούσατε ποτέ να κάνετε στη ζωή σας, αλλά θέλουμε και το γιατί.
1: Ναι, θέλουμε και επιχειρήματα.
0: Θέλουμε και την εξήγα. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2.

0: Άρα εκπληκτική. Για περιπολίες είναι αυτό το κομμάτι. Να βγω, μεγάλη των μπάτσων σχολή. Αγαπημένη ταινία, δεν ξέρω αν την έχεις δει.
1: Ναι, βέβαια, την έπαιζε το Star για πάντα.
0: Για πάντα, όντως, και το 1 και το 2, φοβερό. Νομίζω θα ήμουν, αν ήμουν αστυνομικός, γι' αυτό δεν θα μπορούσα ποτέ να ήμουν, θα ήμουν από αυτή την ομάδα. και πιστεύω θα ήμουν, θυμάστε, μια κοντούλα μαύρη που είχε κάτι τσιρίδες, κάτι τέτοια που ήταν. Τους πυροβολούσε τυχαία και.
1: Ναι, γιατί δεν το είχε καθόλου.
0: Έτσι. Θυμάστε και την ξανθιά την άλλη. Την...
1: Δεν τη θυμάμαι.
0: Ήταν μια ξανθιά στη μεγάλη των μπάτσων σχολή.
1: Πάμε, Λάντερσον, vibes.
0: Όχι. Αυτή ήταν. Αυτή κι αν δεν ήταν, ρε παιδί μου, τύπου να σου επιβληθώ και να. Φέντρα. Φορούσε γυαλιά. Φορούσε γυαλιά πιλότου. Αυτά τα
1: ναι.
0: Τέτοια.
1: Ναι, νομίζω αστυνομική πιλότητα.
0: Ναι,
1: αυτά
0: τα γυαλιά που ήταν και καθρέφτες.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούσες να πλησιάσεις, ρε παιδί μου. Έδερνε κιόλας. Ήταν ψηλή, αλλά τύπου τσολιάς ψηλή. Ήτανε, παιδιά, ναι. Πώς τη λένε, ρε Σιέρη, αυτή. Αυτό τώρα μας δείχνει ξανθιά, αγορέ, μαλλί. Κοντά όλα και.
1: Συγγνώμη, μια πολύ γνωστή ηθοποιός δεν είναι αυτή.
0: Δεν
1: είναι. Προσπαθώ να τη δω
0: γνωστή...
1: από την αντίθετη πλευρά.
0: Νομίζω ότι την έχω δει. Ψάξε λίγο το όνομά της, ρε Σιέρη, να δούμε πώς είναι. Είναι αυτή που τους πλάκωνε όλους. Σίγουρα. Λοιπόν, τώρα πάμε στα μηνύματά σας, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει σχετικά με το δικό σας το επάγγελμα, το οποίο δεν μπορείτε να κάνετε. Έλα, άνοιξε το μικρόφωνο και πες το, Έρη. Δώσε, μην παίζουμε το σπασμένο τηλέφωνο. Πώς τη λένε αυτή, να.
2: Λοιπόν, στη σειρά λεγόταν Ντέμπι
0: Κάλαχαν. Ντέμπι
2: Κάλαχαν. Ναι, και η ηθοποιός είναι η Λέσλι Ίστερμπρουκ.
0: Λέσλι Ίστερμπρουκ.
1: Δεν μου λέει κάτι το Λέσλι
0: Ίστερμπρουκ. Λέει αυτού που πρέπει να πει. Έχει πει.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά ποια είναι αυτή η ηθοποιός. Λοιπόν, τα δικά σας επαγγέλματα τα οποία δεν θα κάνετε ποτέ. Ο Δημήτρης τραγουδιστής, γιατί έχω γαϊδροφωνάρα.
1: Ωραία, εντάξει, αυτό βγαίνει κατευθείαν. Καλά. Γιατί έχει να κάνει με τα skills.
0: Και αν έχουν κάνει καριέρα άνθρωποι που δεν έχουν φωνή.
1: Εντάξει, με ποιον. Γαϊδροφωνάρα.
0: Ποιο να σας πω τώρα. Έλα ρε Αστερόπη τώρα, δεν έχουμε ακούσει γαϊδροφωνάρες. Η Κύπρος καταρχάς που πήγε στην Eurovision.
1: Εντάξει, δεν ήταν καλή.
0: Ολόκληρη Eurovision πήγε.
1: Καλέ, το έφτιαξε εξαιρετικά στον τελικό.
0: Και στον ημιτελικό τι έγινε.
1: Στον ημιτελικό είχε αστοχίες.
0: Κτηνίατρος με το που έκλαιγε, λέει, το σκυλί, θα έκλαιγα κι εγώ μαζί.
1: Γλυκουλάκια, το
0: μας γράφει η Χριστίνα.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Η Αγγελική λέει σερβιτόρα, γιατί έχω απαράδεκτη μνήμη.
1: Α.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Τώρα, ναι, άμα σου πούνε, φέρε μας, ξέρω εγώ, ένα αναψυκτικό. Και στο πούνε την ώρα που περνάς από μπροστά τους, πιστεύω ότι εγώ αν ήμουν σερβιτόρα μαζί της θα ήμουν. Δεν θα το πήγαινα ποτέ.
0: Ο Πάνος δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει καλός μεσίτης ή πολιτής. Είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιος, παιδιά, και είμαι ευθύς και καθόλου ελαστικός και δεν έχω καθόλου το κοινωνικό στοιχείο. Όντως, παιδιά, θέλει, όπως και ο ασφαλιστής. Εκεί θέλει.
1: Και οι πολιτές. Θέλει
0: μπλα μπλα, θέλει γλύψα από αυτό, θέλει πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Η Ελένη δεν θα μπορούσε ποτέ να φτιάχνει νύχια, δεν έχω υπομονή, θα τις πλάκωνα όλες. Πρώτη-πρώτη την Αστερόπη.
1: Εμένα γιατί, εγώ δεν είμαι απαιτητική πελάτη στα νύχια πάρα πολύ.
0: Δεν λέει
1: πάρα
0: για απαιτητική, λέει με όποια μπαίνει μετά, δεν έχει θέμα. Θα τις πλάκωνα όλες, με νευριάζει αυτό το πράγμα λόγω υπομονής. Δεν έχει να κάνει με το.
1: Δεν
0: θα
1: ερχόμαστε.
0: Τέτοιο.
1: Δεν θα με φτιάξει ποτέ. πάμε ξύλο, δεν θα καλά.
0: Ο Βασίλης είναι κοιλιόδουλος με το φαγητό και δεν θα μπορούσε ποτέ να δουλεύει ως μάγειρας, διότι τα πιάτα θα πήγαιναν μισά στους πελάτες.
1: Θα σου πω, συνήθως οι άνθρωποι που δουλεύουν σε κουζίνες ή μέσα σε ζαχαροπλαστεία ή τα βαριούνται και δεν τα τρώνε μετά. Είναι και η μυρωδιά που τη συνηθίζει.
0: Ισχύει ότι μπουχτίζει τόσο πολύ που λες μετά δεν μπορεί να.
1: Αν τα βλέπει όλη μέρα μπροστά σου, δεν σου προκαλούν κάτι.
0: Ενώ η Σταυρούλα δεν θα μπορούσε ποτέ να. Να ήταν δικηγόρος, γιατί λέει: δεν μπορώ να φανταστώ να υποστηρίζω εγκληματίες.
1: Ωραίο, τιμίο.
0: Που βέβαια να σου πω, οι δικηγόροι αυτό που έχουν στο μυαλό τους είναι ότι εκ των πραγμάτων δεν ξέρουν και την όλη την. Δηλαδή θεωρούν ότι. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι εγκληματίας ή όχι. Έχει να κάνει με το πώς θα χρησιμοποιήσεις τους νόμους.
1: Ναι.
0: Για να πάρεις τη μικρότερη
1: ποινή.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι το ζήτημα. Έτσι το αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι τουλάχιστον.

Πλησιάζουν οι μέρες, θέλω να ξέρετε, και έρχεται αυτή εδώ η Παρασκευούλα, που από Παρασκευή, παιδιά, μέχρι και Κυριακή στο Regency Casino Mont Parnasse έρχεται ένα αυθεντικό τριήμερο μεξικανικής θεματικής κουζίνας με πλούσιο βουφέ, με λαχταριστά τάκος, φαχίτας, μπουρίτο, νάτσος, με σάλσα βέρντε, με πίκοντε γάλλο, με τσίλι κον κάρνε, με πόλη.

0: αντιπολιτικός, μας γράφει εδώ ένας φίλος, γιατί δεν μπορώ να λέω ψέματα. Αυτό είναι το ζήτημα. Ενώ ένας άλλος επίσης, ο Διονύσης, λέει πλήρωμα σε ασθενοφόρο ή φροντιστή, ή φροντιστής πτωμάτων. Mm. Δεν το έχω, λέει, με τους νεκρούς. Απορούμε γιατί δεν το έχεις με τους νεκρούς.
1: Είπε δεν το έχω με τους νεκρούς. Τέλειο, αλήθεια.
0: Και τι εννοείς φροντιστής πτωμάτων?
1: Μήπως εννοεί νεκροθάφτης? Αυτούς που τους περιποιούνται πριν τους πάνε στην εκκλησία, ρε παιδί μου.
0: Που είναι. Άρα δεν θα μπορούσες να είσαι ένα κοράκι που λέμε. Δεν θα μπορούσες να δουλεύεις σε, πώς λέγεται, σε γραφείο τελετών.
1: Ναι,
0: σωστά,
1: ναι, ναι,
0: σωστά, εκεί.
1: Σωστά.
0: Επίσης εδώ πέρα μας λέτε ότι ο Παναγιώτης θα μπορούσε να είναι ψίστης ποτέ. Δεν θα μπορούσα να είμαι, παιδιά, ποτέ ψίστης, μας γράφει ο Παναγιώτης. Ταυτόχρονα λέει, γιατί δεν θα έτρωγε ο κόσμος, αλλά με την ευκαιρία μήπως ενδιαφέρεται κάποιος για βοηθός ηλεκτρολόγου που δεν βρίσκω άτομα.
1: Κλαίω.
0: Ποτέ δεν ξέρετε. Μέσα από αυτή τη δουλειά, αν ψάχνει κάποιος για βοηθός ηλεκτρολόγου και τα σχετικά, να το
1: επικοινωνήσουμε.
0: Να το έχετε, να το επικοινωνήσετε.
1: Θα το κάνουμε στον Παναγιώτη, giveaway, κατευθείαν το μήνυμά σας.
0: Όντως, γιατί ψάχνουν χέρια, κάποιοι ψάχνουν δουλειές, άλλοι ψάχνουν χέρια και λίγο αυτό το πάτρεμα πρέπει να γίνει για να προχωρήσει η κατάσταση και να γίνει κάπως το πράγμα ωραίο. Δεν θα μπορούσα ποτέ, λέει ο Γιώργος, να δουλεύα σε φούρνο, γιατί ακριβώς θα τα τρώγα όλα και θα βάζα μέσα το μαγαζί. Πολιτικός, γιατί δεν μπορώ να λέω ψέματα. Ναι. Επίσης μας λέτε εδώ για το ότι έχει γίνει της μόδας να είναι όλοι influencer.
1: Μάλιστα.
0: Και γενικά να είναι αυτό που λέμε TikToker, promote και τα σχετικά. Δεν μου αρέσει που εκθιάζουν τη ζωή τους.
1: Εκθέτουν, θέλει να πει.
0: Ναι, και την εκθιάζουν κάποιοι κιόλας μέσα από αυτά. Την λένε ότι ωραία και τα σχετικά. Που όλα είναι τέλεια και είναι πάντα χαρούμενοι. Καλά κάνουν, αν είναι δεν το κατηγορώ. Αλλά δεν μου αρέσει η υποκρισία και θεωρώ ότι υποκρίνονται. Δεν θα μπορούσα δηλαδή να προσποιούμε. Επίσης νομίζω ότι δεν είναι και όλα άσπρο ή μαύρο. Δηλαδή μπορεί να... σε κάποια πράγματα να πας καλά και να θες να πεις μόνο τα καλά, καταλαβαίνεις. Άλλοι επιλέγουν να προμοτάρουν τα αρνητικά.
1: Καλά, είναι και πώς τα βλέπεις τα πράγματα.
0: Ως τι? Ως χρήστης, ως καταναλωτής.
1: Ως χαρακτήρας. Ενώ, ρε παιδί μου, μπορεί να περνάς άσχημα πράγματα, αλλά να μην θες να δείξεις στους άλλους ότι δεν περνάς. Όχι, ναι, καλά. Να μην τους βγάλεις τη στεναχώρια τους για να μην τους στεναχωρήσεις.
0: Το κογλύφος, λέει ο Γιώργος, γιατί δεν παίζει μία. Ενώ η Σάντρα, δεν θα μπορούσα να ήμουν ποτέ γιατρός. Στην όψη του αίματος, παιδιά, με πιάνει μια λιποθυμιά. Δεν γίνεται. Προξενήτρα, μας γράφει η Ελευθερία, γιατί δεν μπορώ το ξύλο.
1: Τι? Γιατί οι προξενήτρες δέρουν, ναι.
0: Μάλλον τη δέρνουν άμα δεν πιάσει το προξενιό.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω, σε κυνηγάνε. Και επίσης εδώ πέρα λέτε πάλι για τους influencers ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω αυτό, για παράδειγμα, που κάνει η Ιωάννα Τούνη. Όλη μέρα να πρέπει να καταναλώνω, να δημοσιεύω περιεχόμενο για να μπορώ να είμαι κάπου. Και να πρέπει να δείχνω, λέει, τη ζωή μου στα
1: media.
0: Καλά, ναι, θα σας πω τώρα τι συμβαίνει σε αυτό. Αυτό που εσύ λες ότι δεν μπορείς κάθε μέρα και δεν μπορείς να καταλάβεις πώς γίνεται κάθε μέρα να ανοίγεις το κινητό και να
1: βγάζεις story και να δίνεις περιεχόμενο.
0: Είναι, για να το καταλάβεις, το λέω, ότι είναι κάτι σαν αντίστοιχο πώς ξυπνάς κάθε πρωί και πηγαίνεις στη δουλειά 8 ώρες. Καταλαβαίνεις, δηλαδή αυτό. Εφόσον βγάζουν κάποιοι χρήματα, και μιλάμε τώρα για την Ιωάννα Τούνη, η οποία βγάζει χρήματα αποδεδειγμένα και έχει και τις εταιρείες της, επιχειρεί κιόλας, αγοράζει σπίτια στη Θεσσαλονίκη, τα νοικιάζει ξανά, δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για ένα ποσό που το κάνει για 50 και 100 ευρώ και 200, μιλάμε για φράγκα χοντρά. Στο κομμάτι της διαφήμισης και της προώθησης, τότε αυτό είναι δουλειά. Απλώς είναι διαφορετική δουλειά από αυτή που έχουμε συνηθίσει εμείς να αντιμετωπίζουμε ως δουλειά και γι' αυτό ίσως μας φαίνεται λίγο περίεργο, λίγο παράξενο.
1: Καλά, βέβαια δεν είναι και όλοι για όλα, οπότε καταλαβαίνω κάποιος να μην θέλει και να το κάνει.
0: Σωστό, γιατί επίσης έχει και τίμημα αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Ξαφνικά τώρα εμείς υπερασπιζόμαστε την Ιωάννα Τούνη. Όχι, αλλά γιατί έχει να κάνει με έναν κλάδο που λίγο πολύ όταν ασχολείσαι με τα μίντια σε παίρνει μπάλα και σε
1: σωστά,
0: αυτό.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή αντίστοιχα και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο τις ζωές μας εκθέτουμε 3 ώρες κάθε μέρα, λέμε πράγματα, οπότε... Και αυτό είναι κάτι το οποίο...
1: Ναι, είναι μέρος της δουλειάς.
0: Είναι μέρος της δουλειάς, σωστά. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Τι ώρα είναι? Είναι 8 και 5. Τέλεια. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Για παιχνίδι έχουμε πολύ ωραίο δώρο να σας δώσουμε. Ρολογάκι. Και φυσικά το παιχνίδι μας λέγεται «Άσε το έχω». Πρέπει να τραγουδήσετε, παιδιά, το νου σας.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Music 892.
5: Γερμανός ολέ ολέ.
6: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
5: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
6: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
5: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
7: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
8: Η Altos Tequila, η ultra premium.
9: Να δω

0: καλό.
1: Τρεις Αριανίδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
1: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
2: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
2: Και η Ελένη Καρακάση.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
11: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
11: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
12: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε.
12: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
12: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
11: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
13: Τάκης και Μπούμπης.
14: Ω, το γλάτωσε. Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
15: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Πες το και στους φίλους σου.
2: Μην είσαι μόνος.
1: Πολύ μπροστά. Music 892.
3: Βρε καλώς τους, καλωσορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα σε μια Αθήνα βροχερή. Ξεκίνησε για τα καλά η βρόχα, παιδιά. Έχουν σκοτεινιάσει τα πάντα όλα. Ελπίζω όταν επιστρέψω στο σπίτι μου να μην το βρω πλημμυρισμένο, γιατί έφυγα με ανοιχτές μπαλκονόπορτες στη Σάφισσα. Και στην κρεβατοκάμαρα και στο σαλόνι.
4: Α, και στην κρεβατοκάμαρα τα άφησες ανοιχτά.
3: Τα άφησα γιατί λέω ας δροσίσει, δεν πειράζει. Ας μπει καθαρός αέρας. Αττικός. Και λάσπη μαζί. Και όλα μαζί.
4: Κοίτα.
3: Και μακάρι τα μακάρι.
4: Στο δωμάτιο έχεις κατεβασμένα τα μπατζούρια, οπότε δεν κινδυνεύεις. Στο σαλόνι δεν σου εγγυώμαι.
3: Θα δούμε.
4: Μη μου σκέψει ο καναπές, φοβάμαι και ποιος ακούει μετά.
3: Ναι, δεν ξέρω. Τώρα μην μου τα λες αυτά. Μην φύγω τώρα και πάω και κλείσω την μπαλκονόπορτα. Πολλά φιλιά στη Θάλια, η οποία μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη. Όπου και στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα ήταν λίγο περίεργα τις προηγούμενες ημέρες. Σχεδόν φθινοπορεινά. Η οποία δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει οδοντίατρος, μας ναι. γράφει, με τίποτα. Τι μου φταίνε οι άνθρωποι, τι τους φταίω κι εγώ. Οδοντίατρος, παιδιά, όντως, γιατί ανοίγει το στόμα
4: πολύ
3: και μπορεί να βγει
4: σχέση.
3: Από μέσα. Το τέρας του Λοχνές, να βγει ένα χέρι να σε μπατσίσει, να βγουν ζωντανά πράγματα που κουνιούνται από τροφές ξεχασμένες.
4: Μωρέ, μόνο αυτό είναι. Ενώ είναι και το αν έχει χαλάσει ένα δόντι.
3: Όλο. Υγιεινή, μυρωδιά, σαπίλα. Δεν είναι μόνο η λεύκανση, νομίζουν όλοι ο οδοντίατρος, είναι λεύκανση και απονεύρωση. Όχι, φίλε.
4: Γιατί εύκολη τη λες την απονεύρωση που ανοίγει.
3: Όχι,
4: στο
3: αλλά
4: δόντι.
3: Δεν είναι
4: βρώμικο.
3: Το βρώμικο του καθαρισμού.
4: Αλλά σταμάτα και τώρα άκουσα τροχό στα αυτιά μου.
3: Αλλά γι' αυτό παίρνουν 200, αυτό θα του λυπηθούμε κιόλα. Μην το ανοίξω τώρα και το γυρίσω. Γι' αυτό παίρνουν 200 και 300 και 500.
4: Εντάξει, του αξίζει να παίρνουν.
3: Του αξίζει, αλλά να μην γκρινιάζουν.
4: Γιατί κάνουν και λεπτοδουλειά, μην ξεχνά.
3: Λεπτοδουλειά
4: κάνουν. Σε ένα τόσο μικρό δοντάκι πάει ο άλλο για να το σκάψει, να το κλείσει, να το φτιάξει.
3: 500 ευρώ. Καταλαβες, γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν, άρα καλά τους κάνουμε. Να πηγαίνετε άπλητοι στον οδοντίατρο.
4: Να
3: αυτό
4: πηγαίνετε
3: είναι το
4: με σαπισμένα δόντια.
3: Τη σημερινή ημέρας.
4: Ας εξηγηθούμε.
3: Να περιμένετε να πέσουν όλα τα δόντια, να είναι να ζέχνουν, να είναι πράσινα, ούτε καν κίτρινα.
4: Ρευθύμη.
3: Και τότε να είναι βάλτη. Μπορεί το στόμα σας να είναι βάλτος και να πας.
4: Τι σου έκανε ο οδοντίατρος σου και τώρα και θες να τα βγάλεις σε όλους, δεν ξέρω.
3: Ο οδοντίατρος μου είναι ο καλύτερος, είναι ο Θάνος.
4: Το καλύτερος,
3: το υπέροχος για τους άλλους, για τον αλωνόνε. Τους οδοντιάτρους λέω.
4: Εντάξει, μην τους βγάλουμε και την ψυχούλα όμως. Ή μην κυκλοφορούμε με μασέλες για αντίπεινα.
3: Λοιπόν, ελάτε να παίξουμε 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πάρα πολύ. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Γράφτε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας. Βγαίνετε στον αέρα να συνεχίσετε ένα πολύ γνωστό τραγούδι, αλλά πάρα πολύ γνωστό τραγούδι. Δηλαδή είναι ο εθνικός ύμνος και αυτό. Μετά, καταλάβατε. Είναι τόσο γνωστό το γνωστό το τραγούδι. Και όποιος βγει κερδίζει ρολογάκι.
4: Από την εταιρεία Ούζου που έχει πολύ πολύ ωραία ρολόγια. Και φυσικά μπείτε και στο ανανεωμένο site τους ouzu.gr. Και τα μήνυματά σας στο Viber μας 6939-892-892. Παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο.
3: Ένα τσάκαλο θέλουμε, ένα αστεράκι να βγει στον αέρα, να τα πάρει όλα και να φύγει. 6939-892-892.

0: 9 η ώρα ξεκινάνε και αυτοί. Ποιος ξεκινάει, ποια συναυλία ξεκινάει 9.
1: Α,
0: τάξη. Πού είναι τώρα, σιγάρε. Όχι, μια χαρά, μπορούμε να πάμε. Έτσι για τα ημισκούμπρια, όποιοι θέλετε και αγαπάτε, τους αξίζουν. Είναι υπέροχοι και ταυτόχρονα ο Παναγιώτης λέει: παιδιά, πού τα θυμάστε αυτά, πόσο είστε, αφού είστε μικροί. Δεν έχει σημασία η ηλικία, έχει σημασία ότι μπορείς να ακούς μουσική. Δεν είναι, δηλαδή, εντάξει. 35άριδες είμαστε. Τα ημισκούμπρια τα έχουμε.
1: Δεν είμαστε, είσαι.
0: Τι δεν είμαστε.
1: Εγώ είμαι 33. Και δεν έχω γίνει καν. Είμαι
0: 33.
1: Είμαι 32. Είμαι 32.
0: Είναι 33 κοπέλα, δεν είναι 35. Μην τις κλέβετε.
1: 32 ακόμη. Ακόμη. Λέω 33 με σένα που έχω μπλέξει αναγκαστικά, γιατί όλη την ώρα λες 35. Πέρυσι, παιδιά μου, έζησε τα τούρτα με το νούμερο 35 πάνω.
0: Είπες 33 τώρα.
1: Ναι, μου ξέφυγε.
0: Μου αρκεί.
1: Έχεις πετύχει.
0: Κρατάμε αυτό, καλά. Κρατάμε αυτό.
1: Κόντρα στα δικά μου 35 χρόνια. Ο Μασούτης με πατάει, με έχει βάλει κάτω, γιατί έχει 50 χρόνια επιτυχημένης πορείας. Από το 1976 μέχρι σήμερα είναι εδώ δίπλα μας. Τον εμπιστευόμαστε και μας εμπιστεύεται και εκείνος. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, αυτή που συνεχίζει δυναμικά με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στηρίζει την ελληνική παραγωγή και προσφέρει και ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Φυσικά εμείς αυτά επιλέγουμε, γι' αυτό και είναι εδώ. Τα οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ είναι του Μασούτη.
0: Μπορεί την Eurovision να μην την κατακτήσαμε, αλλά κατακτήσαμε άλλη μία παγκόσμια γαστρονομική κορυφή. Μιλάει για το φημισμένο οδηγό γευσηγνωσίας Taste Atlas, ο οποίος κυριολεκτικά, παιδιά, κακά τα ψέματα, υποκλήθηκε στην εγχώρια τυροκομεία, τοποθετώντας το υψηλότερο σκαλί του βάθρου ένα δικό μας αγαπημένο προϊόν. Όχι σε εμάς, γενικά, παγκόσμια.
1: Ναι, ωραία.
0: Αλλά εμάς μας έβαλε στη θέση νούμερο ένα. Και είναι βασικά, άμα δω την.
1: Το Μετσοβόνε.
0: Έτσι όπως βλέπω τη λίστα, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, μέχρι την θέση 16 έχει 1, 2, 3, 4, 5. Έχει 7 τυριά.
1: Μετσοβόνε.
0: Στη θέση νούμερο ένα, όχι.
1: Φέτα.
0: Ούτε η φέτα. Sorry. Ούτε.
1: Τρικαλινό. Γραβιέρα Νάξου.
0: Γραβιέρα Νάξου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Είναι η Γραβιέρα Νάξου.
1: Να το επόμενο. Μπράβο.
0: Η οποία επισήμως είναι το κορυφαίο σκληρό τυρί
1: είναι
0: σε ολόκληρο τον πλανήτη.
1: Είναι ακριβό. Επίσης είναι. Το αξίζει και αυτό.
0: Με δεύτερη θέση να είναι το Parmigiano Reggiano. Και στην τρίτη θέση να είναι η Γραβιέρα Κρήτης.
1: Να είμαστε.
0: Στην πέμπτη θέση Κεφαλογραβιέρα. Στην έκτη το Μετσοβόνε. Και στο 11 Σαν Μιχάλη, παιδιά. Φανταστικό. Τυρί, τυρί Σαν Μιχάλη από Σύρο.
1: Σαν Μιχάλη δεν έχω δοκιμάσει.
0: Ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, φανταστικό. Λοιπόν, θα σας πω τώρα όμως γιατί μπήκε στη θέση νούμερο 1 η
1: Γραβιέρα
0: Νάξου. Τι είναι αυτό που την έκανε να αφήσει πίσω έτσι διεθνή μεγαθύρια, θα τα χαρακτήριζα. Το μυστικό, σύμφωνα με όσα διαβάζω, κρύβεται στην αγνότητα και στην εντοπιότητα. Το εξαιρετικής ποιότητας αυτό είναι αξιώτικο αγελαδινό γάλα σε συνδυασμό με τα σπάνια κυκλαδίτικα βότανα, με τα οποία τρέφονται τα κοπάδια του νησιού, δημιουργούν ένα γευστικό αριστούργημα και διαβάζω ότι η ασυναγώνιστα γλυκιά βουτυρένια γεύση, γιατί είναι πιο γλυκό τυρί της Νάξου, και η βελούδινη υφή της αποτέλεσαν λέει μια εμπειρία που μάγεψε τους αυστηρούς κριτικούς με γιώτα και τους χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας.
1: Τσάκιζα τώρα Γραβιέρα Νάξου μαζί με παξιμαδάκια λαδιού, με ρίγανη.
0: Και το κεφαλοτύρι είναι στη λίστα, στην 21η θέση, και η παραδοσιακή γραβιέρα αγράφων, και στη 14η θέση το πλούσιο λαδοτήρι Μυτιλίνης.
1: Μπράβο. Και λαδοτήρι Μυτιλίνης έχω φάει πάρα πολύ ωραίο, να σας πω και αυτό, και γευστικότατο.
0: Όντως και αυτό ωραίο, και επίσης παιδιά αυτά και σαγανάκι γίνονται.
1: Σταμάτε, σε παρακαλώ, αισθάνομαι ότι βασανίζομαι αυτή την ώρα. Και για να τα ξεχάσω όλα αυτά, θα σας πω ότι έχουμε παρτάρει σε αυτή την εβδομάδα να πάμε. 21 Μαΐου, Πεμπτούλα, Forget About It με τους Demar και Hardpan. Ναι, Demar and Hardpan. 24 Μαΐου επίσης έχουμε Αργεντίνα με Αντώνης. Και όλα αυτά γίνονται γιατί ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma. Είναι αυτή η εποχή της 3 cents Pink Grapefruit Soda και 3 cents Paloma Season. Και μην τα χάσετε αυτά τα intense party, γιατί είναι στα πιο hot bar της Αθήνας και θα παρέσετε ακούγεται φανταστικά. Μαζί με τις ζωηρές φυσαλίδες που θα χοροπηδάνε μέσα στο ποτήρι σας με λαμπερό ροζ χρώμα και φυσικά την πιο απολαυστική γεύση, γιατί αυτή είναι η πιο intense παλώμα εμπειρία, όπως μόνο η 3 Cents παλώμα ξέρει.

0: See you there και πολλά στην πέφτει.
1: Η Μαρία και ο Θανάσης γυρνάνε από τον Βόλο και μας στέλνουν μήνυμα, μας ακούνε μέσω ίντερνετ, πολλά φιλιά στα παιδιά. Παιδιά, λέει, σας ακούμε καθημερινά. Ευχαριστούμε ναι. πολύ, ρε τέρατα. Να είστε καλά. Α, μην φύγετε.
2: Ναι, σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
7: Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
10: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
15: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και

0: Της μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΛΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Κούκ λέγεται το κομμάτι, σωστά.
1: Το είπε γύρω στους 90.000 φορές. Το μάθαμε. Ο Τζέι Μπάλβιν. Εξαιρετικό.
0: Ηρωνία ήταν αυτό.
1: Όχι, παιδάκι.
0: Ημερονεύτηκε.
1: Όχι, πουλάκι
0: με,
1: μου.
0: Με ηρωνεύτηκε. Το καταλάβατε όλοι.
1: Κολόνα του σπιτιού.
0: Ήταν μια ηρωνία. Είχε και ηρωνία.
1: Όχι,
0: και
1: κολόνα μου. Θες να πάω σπίτι σου να κλείσω τις μπαλκονόπορτες.
0: Όχι, όχι. Γιατί άμα πάρθεις πάλι σπίτι μου, δεν θα φύγεις. Άστο. Γιατί καλόμαθη χρειάζεται αρσίκα.
1: Δεν θες να κοιμηθούμε μαζί.
0: Όχι. Φτάνει. Άντε, για να μείνεις στο σπίτι σου να τελειώνουμε.
1: Μα βλέπετε, okay. Εγώ γίνομαι
0: σήμερα
1: ανοιχτή.
0: Με λέει, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, έλα, έχω, δεν μπορείς να με φιλοξενήσεις για λίγο. Έχω, λέω, έλα ρε, εννοείται, τι θα σε διώξω. Ήρθε, έκατσε, έφυγε, ξανάρθε, είχε κλειδιά, μπήκε, βγήκε. Μια δουλειά δεν έκανε, όπως έκατσε στον καναπέ, έτσι σηκώθηκε.
1: Τι, συγγνώμη, τι ήθελες να κάνω.
0: Το ποτήρι της δεν το έπλυνε με το νερό.
1: Φεύγαμε από το σπίτι σου.
0: Το ποτήρι δεν το έπλυνε, παιδιά.
1: Θα σου πέσει ο κόλος να πλύνεις ένα ποτήρι νερό.
0: Έφαγε και.
1: Τι σου λέρω άλλο.
0: Έφαγε.
1: Να βάζα και μια σκούπα στον καναπέ, επειδή κάθισα πάνω.
0: Τι κάθεσαι. Έκατσες.
1: Εσύ έχεις καλομάθη που τα έχεις όλα έτοιμα.
0: Ήρθες 5 ώρες στο σπίτι μου και έκατσες.
1: Και 10 μπορώ να κάτσω. Δεν μπορείς να πλύνεις ένα ποτό. Ναι, είχαμε κατέβασα και τις κουρτίνες να σπατήσω με το μέρι.
0: Τις έπλυνα χθες τις κουρτίνες. Πλημμένες καθαρές για να. Έκανα κουρτίνες χθες.
1: Πώς δεν με έβγαλες στο μπαλκόνι να του κουρέψω έτσι. Κάτι φυτά που έχει κακοποιήσει.
0: Θα μπορούσες να ποτίσεις έστω τα φυτά μου. Ούτε τα φυτά.
1: Ποτίζω εσένα, αγάπη μου. Δεν χρειάζεται ούτε, να ποτίσω τα φυτά
0: ούτε
1: σου.
0: Ούτε φυτά πότισε. Ήρθε, έφαγε και τη σοκολάτα μου. Δεν είπα τίποτα.
1: Ένα κομματάκι πήρα από τη σοκολάτα.
0: Κατούρισε και τρεις φορές. Το καζανάκι μου το πάτησε και τρεις φορές.
1: Παιδιά, βλέπετε ο άνθρωπος ότι όταν λέω ότι μου τα βγάζει από τη μύτη, τι εννοώ. Βλέπω, μου τα χτυπάει όλα ένα-ένα.
0: Να έρχεσαι, ρε. Να
1: έρχεσαι. Και τι να κάνω, πρόβλημα. Να μην κατουράω νερό, να μην πίνω σοκολάτα, να μην τρώω. Να κάθομαι στο μπαλκόνι στο ένα πόδι.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα να μην τρως και να μην κάνεις. Χαρά μου να σε ταΐζω.
1: Καλά.
0: Μια σκούπα δεν μπορούσες να βάλεις.
1: Καθαρώνει το σπίτι σου πάντα. Τι σκούπα να βάλεις.
0: Αυτή είναι η δικαιολογία. Αυτή είναι καθαρώνει το σπίτι σου πάντα. Εδώ το λερώνω όταν έρχεσαι για να καθαρίζεις.
1: Θα μπαίνω κάτω στο κρεβάτι, ρε φίμη, να μαζεύω τις αράχνες.
0: Θα πετάω πράγματα, μα είναι να καθαρίζεις.
1: Παιδιά.
0: Ζώδια θα πεις.
1: Θα πω και ζώδια, αλλά
0: πες τα και
1: μπορώ
0: τα ζώδια.
1: Να πω
0: τον
1: και
0: καρκίνο,
1: ζώδια.
0: Πες, που είσαι καρκίνος. Από νοικοκυροσύνη, πώς θα τα πάει αυτή την εβδομάδα.
2: Άστρα μη με μαλώνετε. Άστρα μη με μαλώνετε.
0: Τελούλου ζώδια.
1: Λοιπόν, αχ, πήγα να ξεκινήσω με τους καρκίνους έτσι που τα πες τώρα. Λοιπόν, Κρύ, θέλω να σας ενημερώσω ότι η Τετάρτη σας θα ξεκινήσει με μια έντονη ανάγκη για επικοινωνία και θα πείσετε και τον πιο δύσκολο συνομιλητή. Θα τα καταφέρετε, θα έχετε αυτή την ικανότητα. Για τους Ταύρους, τα πράγματα θα είναι καλά. Μπορεί να υπάρξουν έτσι μερικές αναταράξεις, αλλά θα σας προσφέρει η αυριανή μέρα μια μοναδική ευκαιρία να αναδιαρθρώσετε τα πλάνα σας, να βρείτε λύσεις σε πρακτικά ζητήματα που σας απασχολούσαν καιρό και να είστε ανοιχτοί σε προτάσεις που θα σας έρθουν από το άμεσο περιβάλλον σας. Αυτά θέλω να κρατήσετε. Αγαπημένοι μου δίδυμοι, θα νιώσετε ότι οι κόποι σας αναγνωρίζονται. Μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτή την ενέργεια για να προωθήσετε τον εαυτό σας και να ξεκινήσετε κάτι σημαντικό. Για εμάς τους καρκίνους, δεν έχει κάτι πολύ wow. Λέει ότι θα έχουμε εύνοια για να κάνουμε νέα ξεκινήματα και να βγούμε δυναμικά στο προσκήνιο. Okay. Α, περίμενε. Λέει και ότι είναι μία από τις πιο τυχερές ημέρες της χρονιάς για μας. Να ξυπνήσω νωρίς αύριο, θυμηθείτε. Ή ξυπνήστε με, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Instagram, παρακαλώ να ξυπνήσω. 6 το πρωί. Λέοντες, εσείς θα νιώσετε την ανάγκη να απομονωθείτε για λίγο και να ανασυγκροτήσετε τις δυνάμεις σας. Επίσης, αν δεις κάποιο όνειρο ευθύμη, εμπιστέψου το μαζί με την προαίσθησή σου, καθώς το ένστικτό σου αύριο θα λειτουργεί ως αλάνθαστος οδηγός για τις επόμενες κινήσεις σου. Καλή μου Παρθένη, να σας ενημερώσω ότι είναι μια καλή μέρα για να την εκμεταλλευτείτε, για να διευρύνετε τον κύκλο σας και να κυνηγήσετε τα όνειρά σας. Φίλοι μου, ζυγή, θα έχετε επαφές με άτομα κύρους και θα έχετε την ευκαιρία να εδραιώσετε τη θέση σας στον επαγγελματικό σας κύκλο. Για τους Σκορπιούς, επίσης έχω μια καλή μέρα, γιατί θα ταξιδέψετε έστω και νοητά, θα μάθετε κάτι καινούριο και θα διευρύνετε την επιρροή σας σε νέα πεδία δράσης. Για τους τοξότες, να ενημερώσω ότι είναι μια ημέρα για να τακτοποιήσετε κρεμότητες και να έρθετε πιο κοντά σε ανθρώπους που εμπιστεύεστε απόλυτα, άρα για έχετε, καθώς οι εξομολογήσεις αύριο θα λειτουργήσουν λυτρωτικά. Εγώ καιρή, να σας πω ότι πρέπει να αξιοποιήσετε την εύνοιά σας την. Α, όχι τη δική σας, μπερδεύτηκα. Να αξιοποιήσετε την εύνοια που θα δεχτείτε για να βελτιώσετε το κλίμα στη συνεργασία σας και να δείξετε ανθρώπινη ή ζεστή πλευρά. Αυτή που έχετε ανάγκη κι εσείς και οι υπόλοιποι. Υδροχόη μου, να αξιοποιήσετε την ημέρα για να ξεκινήσετε μια νέα συνήθεια που θα ωφελήσει την ευεξία σας και να τακτοποιήσετε τις λεπτομέρειες των υποχρεώσεών σας. Ενώ τέλος, ηχθείες, είναι μια πολύ καλή ημέρα με φανταστική ενέργεια για να προβάλλετε τα ταλέντα σας, να ασχοληθείτε με ένα χόμπι που αγαπάτε και να περιβάλλετε τον εαυτό σας με ανθρώπους που σας εμπνέουν.
0: Και αν θέλετε τύχη, να μην περιμένετε τα ζώδια και την Αστερόπη, γιατί η τύχη κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό Win Go του Regency Casino Montparnasse, τώρα και με μια επιπλέον ημέρα κλήρωση κάθε Σάββατο. Παίρνεις φόρα στις εβδομαδιαίες κληρώσεις και βάζεις στόχο, παιδιά, τρελά, μετρητά, και Δευτέρα και Τετάρτη και Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει Win Go με πάρα πολλούς τυχερούς. Τι να σας πω τώρα, 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα για μεγάλα κέρδη Win Go με φόρα, επειδή στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα και ακούστε τώρα τι τραγουδάρα ξεκινάει.

0: Κάντε το όλοι Σαζάμ να γίνει πρώτο στη στάση στην Ελλάδα για να το βάλουν εδώ πέρα στο music, γιατί το βάζω τσόντα από μόνος μου. Δεν το έχουν περάσει το τραγούδι. Βάλτε το πρώτο, πρώτο στο Σαζάμ. Κάντε όλοι τώρα Σαζάμ αυτό το τραγούδι να ανέβει πρώτο.
1: Τα παίρνει από τον Ιταλό.

0: Δάρα, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Κάθε μέρα θα τη βάζουμε.
1: Ξέρετε, είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά με σένα να κάνεις έτσι θα το συγχαθούμε.
0: Μία φορά την ώρα θα ακούμε τον Ιταλό από αύριο, το αποφάσισα. Θα το κάνουμε hot μέχρι να μπει στο Shazam Top 50 της Αθήνας.
1: Σε βρήκε και σε πλήρωσε.
0: Να γίνει χαμός, παιδιά. Μιλάμε για τραγουδά.
1: Το προμοτάρει, παιδιά, στο Instagram του. Το προμοτάρει στην εκπομπή. Στο αμάξι το έβαλε με ανοιχτά παράθυρα και κυκλοφορούσε. Το επόμενο βήμα είναι να πάρει του ντούκα και να έρθει κάτω το σπίτι σας. Δεν έχει άλλο.
0: Τώρα θα το βάλω κιόλας ξανά. Δεν το πιστεύω.
1: Τι έγινε?
0: Είναι έκτο.
1: Στο Shazam.
0: Είναι έκτο στο Shazam, παιδιά.
1: Μπράβο, φοβερή δουλειά, ρε παιδιά. Πόσο γρήγορα προλάβατε και το κάνατε αυτό.
0: Ακόμα λίγο και θα περάσουμε τον Παπαουτέ, που είναι στη θέση νούμερο 5. Και μετά έχουμε λίγο, τι είναι, το Τζανατό στα Παπαουτέ. Εντάξει,
1: ναι,
0: το Τζαμάι, το Let Me. Εντάξει, το έχουμε. Είναι στη θέση νούμερο 6, παιδιά. Περισέμπρεση. Λοιπόν, να το ξαναβάλουμε.
1: Όχι, φτάνει. Πες μια καληνύχτα. Σηκωθούμε να φύγουμε. Δεν αντέχω άλλο.
0: Θα μου το βάλετε αύριο ξανά.
1: Θα στο βάλουμε όσε φορέ θέλει αύριο.
0: Μια φορά την ώρα θέλω. Δεν θέλω πολύ.
1: Βρα και δυο.
0: Φιλιά, γεια σα. Τα λέω.
1: Αντίο αύριο.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
11: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
12: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
13: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Previously, στα κουνάβια.
15: Τι κάνετε ρε παιδιά?
16: Καλά είμαστε, Κατερίνα.
15: Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι στο νοσοκομείο.
17: Τι έπαθε?
15: Γι' αυτό σας έστειλα μήνυμα να μου κάνετε την παράσταση. Έπαθα μια βαριά φλεγμονή στο παχιέτερο και έχω τσιρλωθεί.
17: Εντάξει, αυτό κλάσιμο δεν θέλει.
15: Ναι, αλλά δεν μπορώ, ρε Φάνη.
17: Εντάξει, όσο
15: τώρα, άμα τραγουδήσω, θα μου βγει ο αέρας.
17: Για πάμε.
15: Θα το καταφέρω.
16: Πάμε.
15: Λοιπόν, θα πω κάτι ξεσηκωτικό.
17: Πάμε, ξεσηκωσέ.
15: Τώρα καίρο την καρδιά μου.
17: Καλύτερα να
15: κλαμπες.
18: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Being Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
4: Καθρέφτης. Κάποιοι απλώς ζουν. Κάποιοι παρατηρούν. Και κάποιοι δημιουργούν, γιατί όποιος δημιουργεί δεν ζει απλώς, συνδιαμορφώνει την πραγματικότητα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία, κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Τρεις Εργενίδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
10: και όλα ανατρέπονται
11: από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
16: Τελούλου.
17: Γεια σου Ελένη. Με ποιο τραγούδι θα διαγωνιστεί σήμερα, για να ακούσουμε.
18: Άγγιξε με.
19: Φίλα με. Τι άλλο μπορεί να της κάνει ρε παιδάκι μου? Κράτησέ με.
20: Καλέ, μας τελειώνει το οξυγόνο στο στούντι. Το έχει ρουφήξει όλος από δίπλα.
17: Μα δεν μ' ακούς.
19: Ρουφήξέ με.
17: Όχι. Όχι. Όχι μωρή. Άμα ήταν ρουφήξέ με θα σε έκανα.
21: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
22: Στο Music 892.
23: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Music 892. 10 χρόνια Spotahoo. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Main Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και εμείς. Μισό να πιω νερό.
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Previously. Στα κουνάβια.
6: Μου γουλίνεις. Είναι ειβεντάκιας, ρε. Γίνεται, παιδιά, ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στη δουλειά του. Και βλέπω σε story, τσουπ και από δίπλα το πεάκι, θα το πω έτσι. ο Δημήτρης Μπουλίνης λένε ότι τι ρε μαλάκα, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
7: Συγγνώμη που θα στο πω.
6: Ναι,
7: με πήρε και υπεύθυνος για να παρευρεθώ.
6: Παιδιά, είσαι βοηθός βοηθού αρχισυντάκτη, το γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
7: Ναι. Σαν έδειξη το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
6: Ωραία, βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μας πει και ο Μπουλίνης γιατί μία δουλειά να πούμε. Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Είδε το βρακί τη Kim Kardashian, το καινούριο το στριγκάκι. Είναι κάτι στριγκάκια, τα οποία όμω μπροστά έχουν διαφάνεια ταντέλα και κολλημένα πάνω στην ταντέλα, στο σημείο το επίμαχο, έχει τρίχε. Δηλαδή το βλέπει και λε τριχωτό αυτό το μωρό. Το οποίο βέβαια, αυτό φαντάζομαι ότι άμα γουστάρει κάποιο, α πούμε, στη γυναίκα τρίχα στη μασχάλη, το περνά και στο πλαγιαστό και μπορεί να το βάλει. Και ναι, ρε παιδί, έχει γκόμενο φαλάκρα και γουστάρει εσύ γυναίκα τρίχα, του το φορά στο κεφάλι. Και είναι και πανάκριβα αυτά, για να μην τα έχουμε για μία χρήση.
1: Α, να τα βγάλει τα λεφτά του, μέχρι
0: τελευταία
1: δεκάρα.
0: Να τα βγάλει τα λεφτά του, να τα φορέσει όλη η γειτονιά. Να γυρνάει το βρακί, κατάλαβε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892. No matter what, no matter what, you got.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Oh, father, tell me.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
3: Λέγε μαραγένει.
2: Συνετρόμαξε. Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω... κάτω από τη γη, ναι, έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
3: λέγε ρε Μαρία, εσύ.
2: Είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος γιατί ζουν με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει.
4: Δηλαδή,
2: δεν
4: δηλαδή,
2: έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
5: Σταμάτα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
1: This is Ex Machina by Xenia Gali. Previously.
0: Στα κουνάβια.
5: Τώρα λοιπόν θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
2: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
3: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το, με την ίδια φωνή μου.
2: Έτσι.
3: Πάμε.
2: Πες Δημήτρη. Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
5: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
3: Μπορείς να. Όχι με φωνή, κάνε. Όπως...
2: Τι είμαι, μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
3: Άρα, περίγελος. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία.
5: Καλά,
3: μπράβο, Μαρία.
5: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
3: Ούτε εγώ,
5: κάτσε μου έτσι. Με τα φυτά που βάζει στο στόμα σα.
3: Δεν ξανάρχομαι
5: στην εκπομπή. Κάτσε και πείτε μπαμπού. Φάει πεύκο, μωρή. Φάει πεύκο. Να δω τα πάθει. Φάει πεύκο.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να σιχαίνεσαι να του ακούς.

0: καρκίνη, θα συζητήσετε για έναν επαγγελματικό στόχο με έναν έμπιστο φίλο και θα σας φέρει επιτυχία. Α, λες να είσαι εσύ, Λέοντες.
1: Επιτυχία είμαι εγώ στη ζωή σου και άλλη επιτυχία θες. Πιο μεγάλη επιτυχία δεν είχες να πληρώσεις.
0: Βασίλη, έχεις μια σακούλα εύχηρη, σε παρακαλώ, γιατί ανακατεύομαι.
1: Λέοντες. Την μπορώ και χωρίς σακούλα, δεν χρειάζεται.
0: Θα σκάσει καμιά ώρα. Θα το βουλώσει. Δεν ζώδια.
2: Ευθύμη Κάλφα. Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 892.

0: πάρεις.
1: Πιθανότατα είμαστε εμείς.
0: Music
1: 8-9-2.

0: problem.
1: Previously,
2: στα κουνάβια.
3: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: κουκού.
1: Και σε βλέπω καινούργια βλεφαρίδα.
0: Ευχαριστώ.
1: Είσαι κάθε φορά που έρχεσαι με καινούργια βλεφαρίδα, είσαι άλλη.
0: Δεν είμαι πιο χαρούμενη.
1: Είσαι άλλη, άλλη. Είναι
0: δεν
1: πολύ
0: λένε
1: ωραία.
0: Πολλά τα μάτια μου.
1: Α, εγώ έχω την απορία όταν κοιμάσαι και αποφασίζει να τεοκλείσει το μάτι.
0: Ναι.
1: Πώ σηκώνεται, ρε φίλε, αυτό το βλέφαρο. Όταν ανεβαίνει πάντω στη ζυγαριά και κάνει μετρήσει, να τη βγάζει τη βλεφαρίδα. Γιατί είναι συν 2,5 κιλά, να ξέρει.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό. Ε!
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Κοιτάτε με στα μάτια.
3: Σε κοιτάμε.
2: Είσαι στα μάτια.
3: Ναι.
2: Να είστε σίγουροι πως τα χιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε, να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμα. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ.
3: Τούρκοι, σήμερα το βράδυ ανεβαίνω ρίγα Λετωνία. Αύριο βράδυ θα είναι εκεί ο Φανούλης.
4: Φάνη λέει, κράτα λέει, μικρό καλάθι, μη φάμε κεμπάπ. Όλοι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα τον πιούμε άσχημα. Έχει πολύ καλή ομάδα η Τουρκία. Έτσι. Και σας λέω εγώ. Γι' αυτό πάω πέρα! Και όλοι εσείς λοιπόν που στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα ότι Φάνη θα χάσουμε, θα κερδίσουμε μόνο και μόνο επειδή ανεβαίνω εγώ απάνω. Η Ελλάδα όχι μόνο θα κερδίσει και με 15-20 πόντους διαφορά.
5: Πόσο?
6: Καλά, εντάξει.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Τελούλου.
1: Δύο χρόνια λέει μετά το τελευταίο χωρισμό μου και δεν θέλω λέει να κάνω, αν να κάνω απλώς ξεπέτα. Δημήτρη, θα σε κάνουμε χειραψία και θα τρέχουμε να κρυφτούμε τώρα στα δύο χρόνια. Κάπως πρέπει να εκτονωθεί αυτό το πράγμα. 14 μήνες έχω να κάνω και δεν θέλω να κάνω ξεπέτα, λέει η Μαρία. Δημήτρης και Μαρία θα συναντηθείτε σήμερα.
2: Το βρήκαμε.
1: Και θα πάρει φωτιά η Αθήνα.
2: 14 μήνες το πρώτο βρήκες μπροστά σου, άντε πάμε. Αφού σου λέει, δεν θέλουν να είναι ξεπέτα.
1: Στους 14 μήνες φτάνει που κάποιος θα σου πει καλησπέρα. Τον αρπάζει, τον σβερκώνει και ό,τι γίνει. Επίσης δεν έχετε σαν τα γατιά ορμές να νιαουρίζετε όλο το βράδυ. Να κάνετε.
2: Είναι, θέλει πιο απαιτητικά να σου.
1: Καταλάβατε. Όχι 14 μήνες. 14 χρόνια η κοπέλα έχει.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Έλα Φανάρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα αγόρι μου, καλημέρα. Από πού επάγγελμα?
2: Περιστέριος Καρατζής.
3: Δεν καταλαβα τι είπες.
4: Περιστέριος Καρατζής.
3: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
2: Καρατζής.
3: Α, σκαπατζής, σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
2: Καρατζής, κατά.
5: Σκαταζής λέει.
3: Συγγνώμη.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Εγώ πάντως αν εντυνώσουμε στα φίλοι, άντε θα σε πατούσα, δεν θα είχα πρόβλημα.
1: Στο με πατούσε στο λαιμό και με χαρά.
0: Ε, όχι, ρε, όχι στο λαιμό, σαν στα φίλοι. Έκανα και πεντικιούρ σήμερα, θα σου έρθει. Κούκλα. 30 ευρώ έδωσα. 30 ευρώ πάτημα δεν σε έχει κάνει ποτέ κανένα. Τουλάχιστον να πληρώνουν οι άλλοι, όχι να πληρώνει.
2: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 892.

0: 2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
4: Ο Παπαούτε.
5: Α, Παπαούτε.
3: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
6: Λοιπόν, πάμε. Σκάσε και ας να το ακούσουμε τώρα.
3: Ναι, πάμε. Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα στο αφήσω. Πάμε.
5: Ωραία το λέει.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.